102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει.

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Για ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής την παράταση στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουν και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλός της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση στο Ιράν. Άλματι η τιμή του πετρελαίου Μπρέτ κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 42 τραυματίες, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη 2 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμα και τους 42 βαθμούς ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 αλέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε στο βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία. Θίγμα, 15χρονη που νοσηλεύεται, είχε κανονίσει να συναντηθεί με 2 συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντά της αναπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ατζέντα, θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις για να μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες φίλοι από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Παναγιώτης Καλός. Παναγιώτης Σωτήρης τον αποχαιρετήσαμε. Πήγε και αυτός διακοπές. Να περάσει όμορφο Σωτήρη. Λοιπόν, Παναγιώτη Σωτήρη. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Καλός λοιπόν εδώ στην τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Εσείς μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από το topusetnews.gr, teco.gr, επιλέγοντας πάντα περιφέρεια και Βόλος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε Βόλου σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας @volupapakier.gr και να ρίξουμε μια ματιά και στα καιρικά μας, να δούμε πώς θα τα πάμε σήμερα. Σίγουρα είναι από τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. 24 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα εδώ στο Βόλο, μέχρι 35 θα φτάσει θερμοκρασία, έτσι λέει εδώ η εφαρμογή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 3 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική. Και η υγρασία στο 70%, γι' αυτό νιώθετε και πιο έντονα τη ζέστη. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας, είμαστε στο λιβαδί. Λιβαδί. Το λιβαδί είναι λίγο πιο ανοιχτό από το πράσινο των δέντρων που έχουν έτσι δεχθεί αρκετό νερό και έχουν πρασινίσει. Εκείνο είναι το βαθύ πράσινο. Αυτό είναι το λιβαδί. Λοιπόν, 14,42 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια, 12,16 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων, ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα 15 μιλιγκράμμ ένα κυβικό μέτρο αέρα. Αυτά σε ό,τι αφορά το Βόλο και σύμφωνα πάντα με στοιχεία της πλατφόρμας Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πάμε να δούμε την πρώτη βιομηχανική περιοχή. Και περιμένοντας βέβαια όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί από την περιφέρεια να γίνουν, έτσι, και η διασύνδεση των σταθμών και το νέο site και οι νέες, πώς το λένε, παρατηρήσεις στις όποιες μετρήσεις γίνονται και για άλλους, ρήπους δηλαδή, εκτός από τα PM2,5 και τα PM10, 3,28 είμαστε στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, 4,02 μιλιγκράμμ ένα κυβικό μέτρο αέρα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά ποιότητα ατμόσφαιρας. Γενικώς όλοι έχουν παραδεχθεί ότι εδώ έχουμε πρόβλημα, συσκέψη επί συσκέψεων, σχεδιασμοί επί σχεδιασμού. Καλό είναι αυτό. Παλαιότερα δεν γινόταν και σχεδιασμοί τόσο, πώς το λένε, ενεργά. Απλά όταν ακούς πολλά και για σχέδια και κάποιοι κάθονται και κάνουν σχέδια, περιμένεις κάποια στιγμή να έχεις και αποτέλεσμα. Αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε στη σημερινή μέρα που νίκησε η Ισπανία την Αργεντινή σε αυτό το φλαμποαγιόν, θα το έλεγα έτσι, έτσι παγκόσμιο κύπελο. Τη Μαντόνας, τι είχε, την Μπίμπερ, τι άκουγα, ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι γενικότερα στο δικό τους, ας πούμε, τα ποδόσφαιρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα κάναν τώρα και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, νίκησε η Ισπανία. Χθες γυρνούσα από τον κινηματογράφο, σας πω μετά γι' αυτό, και έβλεπα από τις Γαλλίες σε δύο πολυκατοικίες είχαν οργανωθεί πολύ καλά οι φιλαθλοί και έβλεπαν τον αγώνα σε, πώς το λένε, σε τοίχο, έτσι απέναντι πολυκατοικίας. Είχαν κάνει όλη την τεχνική εγκατάσταση για μπορούν να δουν το μάτς. Μπορεί να το έκαναν και για άλλα παιχνίδια, δεν ξέρω, εγώ απλά τυχαία περνούσα από εκεί χθες αργά τη νύχτα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας. Έτσι και τα είδα όλα αυτά. Πολύ χαίρομαι όταν ο κόσμος περνάει καλά και ξεχνιέται. Το θέμα είναι, ξεχνιέται μόνο εκείνη την ώρα που βλέπει το μάτς ή ξέρω εγώ κάνει τις διακοπές του, ή είναι μόνιμα ξεχασμένος και κάπου παρατημένος και δεν το έχει αντιληφθεί. Λοιπόν, ερχόμαστε σημερινή ημέρα που γιορτάζει ο Ηλίας. Λέμε χρόνια πολλά στον Ηλία. Είναι Διεθνής ημέρα της Ελλήνης. Είναι Παγκόσμια ημέρα επίσης του Σκακιού. Διεθνής ημέρα της Ελλήνης. Για να δω τι είναι αυτό.
Καθιερώθηκε, λέει, σε 9 Δεκεμβρίου του 2021 με απόφαση 76-76 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Ιουλίου, επέτειο της πρώτης προσεδάφησης από άνθρωπο σε Σελήνη το 1969 και συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες Armstrong και Buzz Aldrin της διαστημικής αποστολής του Apollo 11. Με σκοπό, βέβαια, πάντα την ευαισθητοποίηση διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση Σελήνης. Η εξερεύνηση Σελήνης ξεκίνησε το 1959 με την εκτόξευση της διαστημικής βολίδας Λούνα 2 από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία προσέκρουσε στην επιφάνεια της Σελήνης στις 14 Σεπτεμβρίου, πάλι του 1959, και κορυφώθηκε 10 χρόνια αργότερα με την πρώτη ανθρώπινη προσελήνωση της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11 στις 20 Ιουλίου του 1969. Δεν ξέρω πόσοι έχει τα Apple TV, έχει μέσα δύο σύριαλ. Το ένα τέλειωσε, το οποίο έλεγε όλη αυτή την ιστορία την παλιά και μέχρι σήμερα που βρισκόμαστε από την πλευρά των Αμερικανών, και τώρα είναι ένα σύριαλ που βέβαια πάλι οι Αμερικανοί έχουν κάνει, αλλά λένε όλη αυτή την ιστορία θεωρητικά από την πλευρά των Σοβιετικών. Έτσι. Λοιπόν, έχει αρκετό ενδιαφέρον, κυρίως η ίντριγκα που βλέπεις. Γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι γνωστές, έτσι, και ό,τι δεν γνωρίζει κανείς το μαθαίνει επίσης, με έναν ωραίο τρόπο, όταν βλέπεις τόσο μια μυθοπλασία. Αλλά βλέπεις και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά όπως λέει και ένας γνωστός και μη εξαιρεταίος, από όποιον να το δεις, Αμερικανιές είναι. Μετά το 69 πάντως, για να συνεχίσει την ιστορία εδώ με το φεγγάρι, τα επόμενα χρόνια αρκετά διαστημόπλια έχουν εκτοξευθεί με προορισμό τη Σελήνη από χώρες και υπερεθνικές οντότητες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία και το Ισραήλ, για την καλύτερη κατανόηση Σελήνης και τη σχέση της με τη γη. Λοιπόν, αφήνω τη Σελήνη και έρχομαι σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.

0: 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη νασιπλοεία σε καιρό ειρήνης. 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Η πρωτέτη στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάους Σένκ, φον Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μέρτς και υπουργός Βέρνερ φον Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1969 ο Αμερικανός, όπως το είπαμε ήδη, αστροναύτης Νίλ Άμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974 τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Τίλας ξεκινά την αυγή με αποβατικές καιροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. 2007 επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, τα Eurofighter. Απευθυνόμενη μάλιστα λέει προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, λέει: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Θυμηθείτε τι έγινε μετά από αυτή τη ρίση της κυρίας Μέρκελ και πόσο υποκριτικά είναι όλα αυτά». 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls, καθώς το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. 2016 συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος 15ης Ιουλίου. Να σας υπενθυμίσω ακόμα το 356 π.Χ. γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος βασιλιάς των Μακεδόνων, το 1776 ο Τόμας Μπρους, έβδομος κόμις του Έλγιν, σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα, 1785 Μαχμούτ το δεύτερο σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκτορίας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, θάνατη 1937 Γουλιέλμου Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός εφευρέτης ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων, βραβεύτηκε με Νόμπελ φυσικής το 1909, μας άφησε χρόνος όπως είπα το 1937. Το 1973 έφυγε ο Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γιουεν Καμ, κινέζικης καταγωγής Αμερικανού ηθοποιού, που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε, και το 1989 ο Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας. Για να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το μαράκι το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Κάρλος Σαντάνα, ένας από τους πιο θρυλικούς και επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως ο ιδρυτής του συγκροτήματος Σαντάνα. Θεωρείται πρωτοπόρος του Latin Rock, καθώς κατάφερε να παντρέψει με μοναδικό τρόπο τον ήχο της rock ηλεκτρικής κιθάρας με αφροκουβανέζικους ρυθμούς, jazz και blues στοιχεία. Μετά από μία περίοδο κάμψης, ο Σαντάνα σημείωσε το 1999 μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία της μουσικής με το άλμπουμ Supernatural. Το άλμπουμ περιλάμβανε τεράστιες επιτυχίες όπως το Smooth και το Maria Maria, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Έχει αποσπάσει συνολικά 10 βραβεία Grammy και 3 Latin Grammy, μάλιστα κέρδισε 8 βραβεία σε μία μόνο τελετή το 2000 για το άλμπουμ Supernatural, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Michael Jackson.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τύπο. Πάμε να δούμε τύπο. Αρχίζω με τον Αθηναϊκό. Άλλωστε, μόνο Αθηναϊκό έχουμε σήμερα. Τα νέα, συντάξει χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές. Μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, εκτός σχεδίου δόμηση. Αλλαλούμε στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά αναπεριοχή. Πήγα είδα στην Επίδαυρο οι άλκηστοι σαν σκοτεινό παραμύθι και τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο, τι λέει, ο Αψισκιώδης, αυτός ποιος είναι, ο κριτικός είναι μάλλον ο Αψισκιώδης. Ποιος έχει αρμοδιότητα για τις τάσεις στα λεωφορεία, Ιράν και Ουκρανία πολεμική κλιμάκωση και στα δύο μέτωπα, box office 250 εκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα για την Οδύσσια. Εκείνο ήταν, κάτσε να συνεχίσω λίγο την κουβέντα με τον Παναγιώτη από Αέρος. Εκείνο επειδή έπαιξε τηλεοπτικά, όσο και να μας άρεσε περισσότερο και τους δύο. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση για box office. Μόνο για ηθοποιία, ανάπτυξη θέματος μπορούμε να κάνουμε. Τώρα box office 250 εκατομμύρια δολάρια από τις 16 και έχουμε σήμερα 24 μέρες. Καλά το πάνε. Όχι, γιατί αναρωτιέστε καμιά φορά γιατί γίνονται ταινίες, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί και να πάτουνε. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύ. Α, επίσης και για να εκφραστούν οι καλλιτέχνες. Συγγνώμη, όχι, μην βαράτε, εντάξει. Και αυτό. Αλλά το box office είναι box office, έτσι. Δεν το παραβλέπουμε. Λοιπόν, ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολυτεκνές οικογένειες, επιδόματα γέννησης και από τους δήμους, φοροαπαλλαγή των ταλών ταξινόμησης για γιοταχή. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς με τέσσερα παιδιά και άνω. Ιράν, αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των ΗΠΑ, Κίεβο, μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων από τη Μόσχα, επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Δύο αθλητές μας έκαναν περήφανος, Ιακωβάκη και Τσιτσιπάς, παγκόσμια Ισπανία ζευγάρο στα τρόπαια. Με 72 δόσεις και εξοδικαστικό η μάχη μείωσης των χρεών, νέα εργαλεία λέει. Αυτά από την απογευματινή. Α, έχουμε και Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα έργα τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Αυτά. Και πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Έγκλημα και τιμωρία. Ταμείο ανάκαμψης. Με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν, απειλή κομισιόν, Eurostat στην 23η τη θέση μεταξύ των 27 η Ελλάδα ως προς τη χρήση αξιοποίηση των χρημάτων που τις αναλογούν. Λίγους μήνες πριν λήξει το πρόγραμμα, έχει υλοποιηθεί το 47% των ορωσίμων και των στόχων. Μουντιάλ νίκησε το ποδόσφαιρο. Καύσωνα στο κόκκινο το θερμόμετρο. Συνέντευξη Νίκος Παπάς, γραμματέα ΣΥΡΙΖΑ, συλλογική ηγεσία συμμαχίας με όσους θέλουν. Γραμμή ΣΑΠΤΑ είπαμε, το αναβάλαμε. Οδύσσια του Νόλαν, το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες. Η Ευσύν κατέγραψε, λέει, τις πρώτες αντιδράσεις των θεατών. Επικίνδυνα μονοπάτια, οι παγίδες του Ολύμπου και των ξεχασμένων έργων. Συνεχίζω με ελεύθερο τύπο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία νίκησε 1-0 στην παράτα στην Αργεντινή και έραψε δεύτερο αστέρι στη φανέλα. Γαλάζια συσπήρωση κυβερνητικό έργο στις κάλπες του 2027. Πόσα κερδίνουν στην τσέπη από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς του 27, ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς, η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στο Τσίπρα, κοινοτάρχης και πυροσβέστες εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές, συλλήψεις στη Μεσσηνία, ένας στους τρεις γιατρούς δεν μετρά την πίεση των ασθενών, μελέτη σοκ. Μανιφέστο. Τα παιγνία της κόβεση με άρωμα Τσαουσέσκου. Ο ΠΚΠ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Πώς κάηκαν 104 ψυχές. Μάτι εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια. Λοιπόν, πάντα να μελετάτε τα, πώς τα λένε, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δηλαδή, ποια είναι η πρώτη είδηση, ποια είναι η πιο βασική, ποια έρχεται μετά, ποια έρχεται να αντικρούσει την πρώτη, πώς είναι στημένη σελίδα, τι στην πραγματικότητα θέλει, ξέρω εγώ, ο εκδότης να δώσετε βάση. Είναι, το λέω αυτό διότι μια εφημερίδα μπορείς να τη μελετήσεις. Έτσι, και ένα site επίσης μπορείς να το μελετήσεις. Εντάξει, ενώ αυτό που ακούς και αυτό που βλέπεις τρέχει γρήγορα. Δεν προλαβαίνεις πάντα να το μελετήσεις. Αυτό δείχνει πολλά. Και αυτό, όχι μόνο τι γράφεται, και η εικόνα, έτσι όπως σας το λέω αυτή τη στιγμή,
Έχει τη σημασία της. Λοιπόν, κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Καλά, αυτή δεν ήταν για συμφωνία. Εγώ τουλάχιστον έτσι θυμάμαι τελευταία. Μετά ξαναρχίσαν πάλι. Τέλος πάντων, δεν έχουν φαίνεται, δεν τα έχουν βρει. Ποιος παίρνει τι και μέχρι πότε. Ποιος το είπε? Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε να κάποια στιγμή, λέω, είναι δυνατόν, γραπτή δήλωση ήταν κιόλας. Ότι όταν ένας κλόουν, λέει, μπαίνει σε ένα παλάτι, τι κάνει το παλάτι? Γίνεται χαμός δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει, διαλύεται το σύμπαν. Δεν γελάει απλά ο κόσμος, λέει, μαζί του, αλλά κάπου, δεν θα το βρω όμως και θα σας το διαβάσω γιατί μου κάνει εντύπωση. Ήταν πολύ επί τούτου. Λοιπόν, σε εκλογική μάχη η Ελλάδα ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή, ρύθμιση χρεών, από σήμερα υποβολή αιτήσεων ακόμη και για οφειλέτες των 5.000 ευρώ. Έκαιγαν χωράφια στη Μεσσηνία για να εκβιάζουν αγρότες και να αρπάζουν επιδοτήσεις. Θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα, δύσκολες μέρες η Δευτέρα και η Τρίτη, αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές, μαχαίρι στα έξοδα και στις διακοπές οι Έλληνες, το ταμείο είναι μείον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάω τώρα στη Δημοκρατία, η οποία γράφει προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, τα Σούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανακαίνιζαν, ναι. Ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν. Ο δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία από όνο Μπακογιάννης, ούτε σημαία της Μεγαλονήσου δεν είχαν. Πεντασέλιδη συνέντευξη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς κουβέντα για τα εθνικά. Ενώ η Αθήνα σιωπάει, η Άγκυρα αποθρασύνεται. Ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον Προκοπίου. Με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ συνδέονται οι συλληφθέντες για τους εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Τι φοβάται ο Κυριάκος? Ερωτήματα γύρει έκτακτη συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία εν μέσω καύσωνα. Για λίγους η ρύθμιση με τις 72 δόσεις, λέει η Δημοκρατία. Να σας διαβάσω και την αυτεμπορική. Πακέτο 5 δις για παροχές και ελαφρύνσεις στο 30. Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Διάχυση της T1 από τα καφενεία έως τα ΑΕΗ. Συνέντευξη Γιάννη Μαστρογεωργίου, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή. Ενισχυμένη κερδοφορία και θετικές προοπτικές. Ράλι πετρελαίου φέρνει κλιμάκωση του πολέμου. Αυτά και από την ναυτιμπορική. Α, και πακέτο 5 δίσλεπτο για παροχές και ελαφρύνσεις στο 30. Με ορίζοντα τετραετίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, παρεμβάσεις σε φόρο εισοδήματος, ένφια μείωσης φορών και ενισχύσεις ευάλωτων. Βλέπω και το ζώδιο, ρε παιδιά, τόσο καιρό. Μου έχει τώρα τον τελευταίο μήνα. Θα πάρω λεφτά. Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά, στο κέντρο, πίσω. Δεν τα βλέπω αυτά τα λεφτά πουθενά. Τι είναι αυτό το ζώδιο? Χαζομάρες, όπως έλεγα πάντα. Θα πάρει, λέει, πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Τόσο που δεν θα ξέρω τι να τα κάνω. Δηλαδή θα μοιράσω, θα έχω και θα λέω τώρα τι θα τα κάνω αυτά τα λεφτά. Άντε Παναγιώτη, πάμε σε ένα τραγούδι και τα ξαναλέμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα πρόσφυλλα σε ένα θέμα. Την κλιματική κρίση. Τι άλλο? Λοιπόν, κλιματική κρίση. Το τέλος αθότητας για την κλιματική κρίση. Η επιστήμη δείχνει τους ενόχους για τον ακραίο καιρό. Αυτά τα λέει μια νέα έκθεση των Εθνικών Ακαδημιών των ΗΠΑ που έρχεται να επιβεβαιώσει την άμεση επίδραση του ανθρώπου στον ακραίο καιρό, φέρνοντας την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής στις δικαστικές αίθουσες για μαζικές αποζημιώσεις. Οι ανθρωπογενείς αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα έχουν άμεσο και απολύτως κατανοητό αντίκτυπο στα φαινόμενα ακραία ζέστης και βροχόπτωσης. Αυτό είναι βασικό συμπέρασμα μιας νέας ιστορικής έκθεσης των Εθνικών Ακαδημιών των ΗΠΑ, η οποία αναβαθμίζει, λέει, το κύρος και την επιρροή της αποκαλούμενης επιστήμης της απόδοσης. Η δημοσιοποίηση έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία οι καιρικές καταστροφές κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μόνο αυτή την εβδομάδα οι Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν αντιμέτωπες με έντονη ζέστη και καπνό από πυρκαγιές. Το Τέξας βρέθηκε αντιμέτωπο με προειδοποίησεις για επικίνδυνες πλημμύρες και ο κίνδυνος πυρκαγιών στη Βόρεια Καλιφόρνια οδήγησε σε προληπτικές διακοπές ρεύματος. Καθώς ο δημόσιος, λέει, τώρα μιλάμε τώρα πάντα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί αφορά η έκθεση. Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας δαπανούν πόρους για να προβλέψουν τον επόμενο κίνδυνο. Η συγκεκριμένη επιστήμη προσφέρει πλέον απαντήσεις, όπως εξηγεί μάλιστα ο James Harlan, κλιματολόγος στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και πρόεδρος Επιτροπής Συγγραφέων της ΝΑΣ. Η επιστήμη της απόδοσης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για το σχεδιασμό και τη διαχείριση κινδύνων από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, προκειμένου να κατανοήσουν τους μεταβαλλόμενους κινδύνους που ενέχει η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence, ο πλανήτης ενδέχεται να δαπανήσει 23 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία για κόστη που σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Μόνο για το 25 το αντίστοιχο ποσό άγγιξε το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έχουμε ένα νομικό οπλοστάσιο κατά των ορυκτών καυσίμων, έτσι. Η συγκεκριμένη επιστημονική προσέγγιση, όπου δηλαδή η ορίμανση της έρευνας έχει εισαγάγει την επιστήμη της απόδοσης στην πολιτική και κυρίως στην νομική αρένα, αναπτύχθηκε, λέει, παράλληλα με την ιδέα στα πρότυπα των κινημάτων κατά του καπνού και του αμιάντου ότι η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων θα μπορούσε να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη για την πώληση προϊόντων που αποδεδειγμένα θερμαίνουν τον πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια πόλεις και πολιτείες έχουν καταθέσει σειρά αγωγών εναντίον πετρελαϊκών κολοσσών. Η Άλι Χίλι, ειδική σε θέματα κλιματικού κινδύνου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην δικαστής και εισαγγελέα στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ότι αυτό το είδος των αποδεικτικών στοιχείων θα μπορούσε να είναι πολύ ισχυρό σε κάθε είδους αγωγή αποζημίωσης. Θα σταματούσε όμως, λέω εγώ, μια αποζημίωση μια τέτοιου τύπου και μεγέθους εταιρεία από τη δράση της? Ή θα προτιμούσε να πληρώνει τα πρόστιμα, τα όποια πρόστιμα, και να συνεχίζει τη δράση της, όπως κάνουν πάμπολες και σε μικρότερη κλίμακα και αλλού? Φανταστείτε λοιπόν τι κάνουν αυτές που δρούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, μέσα σε 10 χρόνια η επιστήμη αυτή πέρασε από τα ακαδημαϊκά περιοδικά στα πρωτοσέλιδα παγκοσμίως. Ομάδες όπως η World Weather Attribution και το Climate Meter δημοσιεύουν τακτικά αναλύσεις σχεδόν ταυτόχρονα με την εκδήλωση ακραίων φαινομένων, όπως έκανε η World Weather Attribution για τον ευρωπαϊκό καύσωνα του περασμένου μήνα πριν αυτός καν τελειώσει. Η απόδοση ευθυνών για τους καύσωνες έχει γίνει πλέον, λέει, τόσο απλή και κατανοητή, καθώς ο πλανήτης είναι ήδη κατά 1,3 βαθμούς Κελσίου θερμότερος σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Climate Central χαρτογραφεί μάλιστα αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις για την αυξημένη συχνότητα των θερμοκρασιών. Αντίθετα, φαινόμενα, λέει, όπως οι ανεμοστρόβουλοι, το χαλάζι και οι καταιγίδες παραμένουν σε πολύ μικρή κλίμακα για να τα αναλύσουν αξιόπιστα τα μοντέλα των ερευνητών. Μέτρουν βέβαια και τις επιπτώσεις. Είναι λίγο πιο περίπλοκο αυτό το έργο, επειδή είναι πάρα πολλοί παράμετροι οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί, λέει, πρέπει να συνυπολογιστούν όχι μόνο οι φυσικοί κίνδυνοι, αλλά και η έκθεση του δομημένου περιβάλλοντος και η ευαλωτότητα των κοινοτήτων. Γι' αυτό απαιτεί πλέον τη συνδρομή μεγάλων και διεπιστημονικών ομάδων με ειδικούς που εκτείνονται από την κλιματική επιστήμη μέχρι και τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τη μηχανική. Λοιπόν, αυτά τα ωραία πρωί-πρωί. Ξέρω, σας ψυχοπλάκωσα. Θα προτιμούσατε να μείνετε στη νίκη της Ισπανίας.
έτσι, στα ενδυματολογικά της βασίλισσας της Ισπανίας, που συνόδευε το βασιλιά για να δώσουν και να, πώς το λένε, να συγχαρούν, και πρέπει αυτά τα συγχαρητήρια να δίνονται στους νικητές. Έτσι, από το να σας λέω εγώ αυτά, αλλά τι να κάνουμε, και αυτά μέσα εδώ στη ζωή είναι.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες

0: Πάμε λίγο, γιατί να το βρει και εδώ ο Παναγιώτης πως το είπε ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών. Όταν ένας κλόν, λέει, μετακομίζει σε ένα παλάτι, τι γίνεται, ρε Παναγιώτη, για πες. Δεν γίνεται βασιλιάς, έτσι, όταν μετακομίζει ο κλόν στο παλάτι, αλλά το παλάτι τσίρκο. Ωραίο δεν είναι αυτό, κύριε Βαξεβανόπουλη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και αυτό που είπατε εσείς μου άρεσε εμένα, ότι τα αθλήματα είναι για να αθλείσαι, δεν είναι για εικόνα, για να τα βλέπεις. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, τι ωραία, ξεκινάμε πρωί-πρωί. Βασικά εγώ για την κλιματική κρίση έλεγα, αλλά εντάξει, βγαίνουν εδώ διάφορα από pop-ups και δεν μπορεί. Το μάτι μου, ας πούμε, πηγαίνει και τα κοιτάει. Τι ήθελα να πω, εμείς εδώ πώς τα πάμε το τελευταίο διάστημα, τι κάνουμε δηλαδή για τα θέματα του περιβάλλοντος, έτσι για να μην ενισχύσουμε τα προβλήματα με την κλιματική αλλαγή, να έχουμε πολλές ζέστες, να έχουμε, ας πούμε, τσούχτρες γεμάτος ο τόπος και να μην μπορείς να μπεις στη θάλασσα. Λέμε τώρα απλά πράγματα.
1: Λοιπόν, καλημέρα και καλημέρα. Καλημέρα. Η ύπαρξη διαφόρων θαλασσίων οργανισμών δεν είναι πρόβλημα. Τα προβλήματα όμως έχουν ξεκινήσει στο Βόλο, δεδομένου ότι την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε ότι η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών νόμων της ΑΓΕΤ για να καίει 200.000 τόνους και να φέρνει αυτά τα σκουπίδια από το λιμάνι της αδειοδοτήθηκε. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου στην Ελλάδα, του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση παρέβλεψε αυτή την απόφαση και το πόσο ευαίσθητο είναι το οικοσύστημα του παγασιτικού και της έδωσε την έγκριση. Ουσιαστικά ένα δικαστικό πραξικόπημα μέσω της εκτελεστικής εξουσίας.
0: Μήπως ήταν για τεχνικούς λόγους, στους οποίους η ΑΓΕΤ επέλυσε, ας πούμε, πριν προχωρήσει στην δεύτερη παράταση.
1: Οι κίνδυνοι συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι λόγοι είναι ξεκάθαρα πολιτικοί. Αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενοι, καλύπτουν την κυμεντοβιομηχανία. Γι' αυτό άλλωστε και διπλασιάζουν τα όρια των ρήπων. Ενώ για όλες τις βιομηχανίες είναι συγκεκριμένες, για την τσιμεντοβιομηχανία τα διπλασίασε τα όρια αυτή η κυβέρνηση. Βέβαια, η προηγούμενη κυβέρνηση, η προπροηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Φάμελο ως Υπουργό Ανάπτυξης τότε, τα είχε τετραπλασιάσει. Οπότε δεν ξέρω τι είναι χειρότερο και τα δύο είναι άσχημα. Γι' αυτό το λόγο και οι πολίτες συνασπίζονται. Και την Πέμπτη, 8.30 ώρα, καλούμε τον κόσμο να συναντηθούμε για να οργανώσουμε πάλι τον αγώνα μας κατά της καύσης σκουπιδιών. Σήμερα το μεσημέρι θα βγει η ανακοίνωση. Έχουν ουσιαστικά οργανωθεί και το συνδιοργανώνουν πολλοί φορείς και συλλογικότητες της Μαγνησίας, οργανωνόμαστε, γιατί δεν γίνεται η πόλη μας να μετατραπεί σε μία χωματερή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έναν αποτεφρωτήρα. Αυτό το λέγαμε. Το πετύχαμε να το σταματήσουμε εν μέρη με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τώρα ξανά από την αρχή. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι από ό,τι φαίνεται ένας αδιάκουπος αγώνας και πάντα πρέπει να είμαστε στις επάλξεις.
0: Η αντίδραση της περιφέρειας μας ικανοποιεί, τέλος πάντων δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετή, πρέπει να συνεχίζουμε και την πίεση. Έπειτα δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα, το λέω σε εσάς που ως επιστήμονας ίσως θα αντιλαμβάνεστε σίγουρα περισσότερα. Ένα περιφερειακό συμβούλιο παίρνει μια απόφαση που ξέρουμε όλοι ότι είναι γνωμοδοτική. Οι υπηρεσίες, έτσι, αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή αυτής της περιφέρειας, Διεύθυνση ξέρω, Περιβάλλοντος και οι όροι που περιγράφονται μέσα, είναι διαφορετικά αυτά τα οποία γράφονται και πηγαίνουν κάτω στο Υπουργείο από αυτά που λαμβάνει ως απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Καταλάβατε εσείς να συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Αυτό ακριβώς είπα και την προηγούμενη εβδομάδα και πέσαν όλοι να με φάνε εκ μέρους της περιφέρειας, ότι υπάρχει μια ανοχή, ειδικά από τις υπηρεσίες, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διεύθυνση Ανάπτυξης, που κυρία Μανώλη γνωμοδότησαν θετικά στο να γίνει αυτή η διαδικασία στην ΑΓΕΤ. Κάποιος θα μου πει ότι έχουν την ανεξαρτησία τους και σωστό είναι αυτό. Αλλά την πολιτική διοίκηση την έχει η περιφέρεια και μια περιφέρεια χαράζει την πολιτική της. Αν θα είναι φιλοπεριβαλλοντική ή αν θα πηγαίνει με το γράμμα του νόμου. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ότι ο νόμος δεν προβλέπει όλες τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, να πω ότι για χρόνια λειτουργούσε στην Εύβοια η Ελενίτελας και έβγαζε αμιαντοτσιμέντο και όλα αυτά, αυτές τις σκεπές με το Ελενίτ, με τον αμίαντο, και ήταν καθόλου νόμιμη. Αυτό όμως αποδείχθηκε μετά από χρόνια ότι ήταν άκρος ανθυγιεινό και επικίνδυνο και οδηγούσε σε διάφορες παθήσεις του πνεύμονα, σε καρκίνο του πνεύμονα, και μάλιστα τα, αν θυμάμαι καλά, τα 7-8 από τους εργαζόμενους σε αυτή τη βιομηχανία πέθαναν από καρκίνο του πνεύμονα. Άρα οτιδήποτε είναι σύνομο δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό και ότι είναι περιβαλλοντικά φιλικό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει, βλέπω, μια καλή διάθεση από την πολιτική διοίκηση της περιφέρειας
0: Ναι.
1: Που μένει και με τον κύριο Αγοραστό και την κυρία Κολυντρίνη. Έτσι είχαμε ξεκινήσει, αλλά τελικά μας το γυρίσαν λίγο στη συνέχεια. Εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Βλέπουμε θετικά το γεγονός ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας θέλει να προσφύγει στο Συμβούλιο της

0: Αν υπάρχουν αυτές οι παρανομίες, όπως ονομάζει ο ίδιος ο κύριος Κουρέτας, δεν πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα όταν υπάρχει κάποια παρανομία, όταν δεν δουλεύει καλά μία βιομηχανία, επιβάλλονται πρόστιμα για να είναι σύνομοι. Αυτά έχουν γίνει. Είναι απλές ερωτήσεις οι οποίες δημιουργούνται. Παρ' όλα αυτά, εμείς καλούμε σε μία συστράτευση και την περιφέρεια Θεσσαλίας, όλους τους φορείς εδώ πέρα του Δήμου μας. Βέβαια, δεν περιμένουμε κάτι καλό από τον Δήμο Βόλου, εφόσον ξέρουμε οι καλύτεροι φίλοι εδώ πέρα του Δημάρχου Βόλου είναι η Τσιμπεντοβή Εγωμήχανη, μιας και η μονάδα SRF που θέλει να φτιάξει είναι 100% έχει προδιαγραφές για να φτιάχνει υλικό για να καίγεται και τσι με το βιομηχανία.
1: Πάντως είδατε και αυτή δεν προχωράει καλά. Τέλος πάντων, πάλι παράταση πήραν εκεί οι εργολάβοι. Δεν, δεν πληρώνονται καλά.
0: Δεν προχωράει καλά εδώ στο Δήμο Βόλου. Πίνουμε καλό νερό. Έχουμε αέρα. Τα δέσποτα έχουν καλή διαχείριση. Ο βιολογικός πάει καλά. Η κυκλοφοριακή κίνηση είναι μια χαρά στο Βόλο. Πραγματικά, πείτε μου κάτι, κάτι που πάει καλά. Εγώ το βλέπω μόνο τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα ο Βόλος πάει πάρα πολύ καλά και είναι, αν εξαιρέσουμε κάποια kids φαινόμενα, είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ζωντανό το Βόλο εκείνες τις μέρες. Κατά τα άλλα, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά, δεν ζούμε καλά όλο το χρόνο, ενώ είμαστε σε ένα ευλογημένο μέρος με το πήλιο και εδώ πέρα και με τη θάλασσα.
1: Ναι. Απλά έχω την αίσθηση ότι γενικά οι πολίτες έχουν αποδεχθεί ορισμένα πράγματα ενώ δεν έπρεπε, σαν μια καθημερινότητα ας πούμε λογική, και το είδα αυτό και σε άλλες περιοχές που βρέθηκα αυτή την περίοδο και λέω συγγνώμη, σε εσάς εδώ παραδείγματος χάρη δεν έγινε κάτι μετά τον Ντάνιελ, δεν έγινε κάτι μετά τις φωτιές.
0: Ναι, λέει, αυτό που βλέπουμε
1: ήρθαν οι τάδε και αγοράσανε. Οικονομικά και φτηνά. Οι τάδε δεν λέω γιατί θα παρεξηγηθώ. Αλλά είναι οι γνωστοί τάδε που έρχονται και αγοράζουν, ας πούμε, και έχουν αγοράσει και στο Βόλο και στη Ζαγορά κτλ. Λοιπόν, έχουν αγοράσει, λέει, τα καλύτερα κομμάτια. Διότι απλούστατα πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά μετά τις φωτιές, δεν μπορεί, ας πούμε, ούτε να ξαναχτίσει το σπίτι του, ούτε να ξαναστήσει το κτήμα του. Εντάξει, έχει μεγάλες δυσκολίες και έτσι τα πήρανε, ας πούμε, και τώρα βλέπεις, ας πούμε, να ξεφυτρώνουν διάφορα, οι μονάδες, ξέρω εγώ, οι σπίτια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Εντάξει. Είναι μια γνωστή τακτική να απαξιώνουμε, να διαλύουμε ή να αγοράζουμε πάρα πολύ φθηνά και μετά να ανεβαίνουν τιμές, αλλά
1: γι' αυτό λέω, δηλαδή κάπου οι πολίτες νομίζω ότι έχουν δεχθεί μια καθημερινότητα που είναι πολύ πιο κάτω από αυτό το οποίο αξίζουν. Εκτός αν νομίζουν ότι αυτό αξίζουμε.
0: Έχουν απογοητευτεί ο κόσμος. Ναι. Από το 2015 που υπήρχε μια γενικότερη πολιτική απογοήτευση, έχουν απογοητευτεί και με τα περιβαλλοντικά θέματα και θεωρούν, νιώθουν ότι τίποτα δεν θα γίνει ακόμη και αν αγωνιστούν. Ναι. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί ποτέ στην ιστορία δεν άλλαξε κάτι με αυτή τη λογική και με αυτή την ψυχολογία. Ακόμη αν σκεφτούμε και τον Σπάρτακο στη Ρώμη κάπου το 76 μετά Χριστό, να θυμάμαι, αυτοί οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν εναντίον της ισχυρότερης αυτοκρατορίας στον κόσμο, δεν κατάφεραν να απελευθερωθούν, αλλά για 1-2 χρόνια ζήσαν ελεύθεροι άνθρωποι. Εμείς αυτό πρέπει να διαλέξουμε. Θέλουμε για λίγο καιρό ή για περισσότερο. Μπορεί να έχουμε μια μεγάλη νίκη, να ζήσουμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, ή θέλουμε να ζούμε σαν τα ποντίκια. Είναι επιλογή αυτή. Είναι επιλογή του θελαστικού που λέγεται άνθρωπος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαξεβενόπουλε. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μανώλη.
1: Λοιπόν, είμαστε 2-3 λεπτά πριν τις 8, φίλες φίλοι, που θα συνδεθούμε το Earth News Radio για να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποίησε για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρει την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας της αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
5: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρουντόθεν.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
6: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
9: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, είμαστε περίπου, πόσο είναι, 13 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια. Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος, τον κύριο Φώτη Λαμπρινίδη, για μια σειρά θεμάτων. Καλή σας μέρα, κύριε Λαμπρινίδη.
1: Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο με τα αντιπλημμυρικά, γιατί άκουσα διάφορα για την υπόλοιπη Θεσσαλία, δεν άκουσα για τη Μαγνησία, όμως κάποια πράγματα γίνονται και εδώ. Θα θέλετε να μας τα θυμίσετε?
1: Πέρα από τις αποκαταστάσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, έχουμε ως καινούργιο δεδομένο τη σύμβαση που υπογράφηκε στο τέλος του προηγούμενου μήνα, 29 Ιουνίου συγκεκριμένα, το περίφημο πρόγραμμα Aquamontis, και αφορά τα έργα ορεινής υδρονομίας που είναι και έργα ταμίευσης νερού και αντιπλημμυρικής προστασίας. Αυτό αφορά συνολικά χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 25 εκατομμυρίων, 24.200, με ορίζοντα να υλοποιηθούν τις επόμενες 32 μήνες όλα αυτά τα έργα. Τα έχει αναλάβει ήδη από το Πράσινο Ταμείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος συγκεκριμένη εταιρεία, και οποία τα τρέχει σε όλο τον ορεινό όγκο του πηλίου, σε συνεργασία φυσικά και με το Δασαρχείο, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι έργα ορεινής υδρονομίας, είναι σε σημειακές παρεμβάσεις, ένας ολόκληρος κατάλογος σημείων δηλαδή, και ελπίζουμε ότι σε αυτά τα 2,5 χρόνια, μέχρι τις αρχές του 29 δηλαδή, να έχει υλοποιηθεί αυτό το πλάνο συνολικά. Ναι. Και να μην χρειάζονται παρατάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι με τη μορφή της μελέτης κατασκευής. Οπότε η ανάδοχος εταιρεία έχει αναλάβει να φέρει πέρα σε αυτό το έργο σε διάστημα 32 μηνών.
0: Ναι. Ξεκινώντας από πότε?
1: Έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δηλαδή είναι εγκατεστημένος ο εργολάβος και πλέον γίνονται οι μελέτες και ξεκινούν οι κατασκευές.
0: Ναι, είναι μελετοκατασκευή, όπως
1: λέμε. Ναι, ακριβώς.
0: 32 μήνες, ναι, εντάξει, είναι 3 χρόνια, είναι αρκετός,
1: ναι,
0: καιρός.
1: Ναι. Είναι περίπου 3 χρόνια, 2,5 χρόνια, ναι, και ναι, κάτι. Ναι, και έχει ξεκινήσει από τις 29 Ιουνίου, ναι, με την υπογραφή της σύμβασης από το Υπουργείο, τον ανάδοχο, και με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Ασφαλισμένη δηλαδή από
0: αυτήν. Τι ήθελα να πω, αυτό μας καλύπτει πλήρως, εννοώ σαν Μαγνησία?
1: Σε σχέση με το τι προέκυψε. Ναι. Μετά το Ντάνιελ έχουν ήδη επισημανθεί. Θα σας έλεγα ότι αυτό αφορά την ορεινή αδρονομία.
0: Ναι.
1: Το αστικό Βόλο είναι η άλλη ιστορία.
0: Ναι, εντάξει, άλλη ιστορία.
1: Είναι,
0: ναι,
1: το θέμα με τη μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία του Βόλου, την οποία συγχρηματοδοτεί και η περιφέρεια. Και ελπίζουμε και εδώ να έχουμε το αποτέλεσμα, γιατί υπήρχε και η χρονοκαθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Που αφορά τις παρεμβάσεις, εννοώ, σε 7 σημεία του αστικού Βόλου. Αυτό είναι κάτι, νομίζω θα δώσουμε τότε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα έχουμε μόνο την ορεινή υδρονομία, αλλά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τα έργα του αστικού Βόλου, στους τρεις μεγάλους δηλαδή χυμάρους, τον Άναυρο, τον Ξηριά και τον Κραυσίδωνα, που δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα και τώρα πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά και άμεσα.
0: Τι ήθελα να πω, γιατί είχαν γίνει και συσκέψεις συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, έτσι πώς θα προχωρήσετε, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τέλος πάντων, να μην έχουμε επικαλύψεις και να γίνουν βέβαια, εννοείται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τεχνικά αλλά και γρήγορα.
1: Ναι, και αναφερόμαστε στα υφετικά. Να πούμε, ναι, ότι σήμερα, 22 του μήνα, λήγει η περίοδος διαβούλευσης για την εθνική στρατηγική όσον αφορά στα ύδατα.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι κατόπιν θα πάμε στην ομοθέτηση και την κατοχύρωση αυτής της εθνικής στρατηγικής. Εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ειδική συνεδρίαση για αυτό το θέμα, για να καταθέσει η Περιφέρεια τις απόψεις της, και όχι απλά τις απόψεις της και να σχολιάσει ένα κείμενο που δόθηκε από το Υπουργείο, αλλά κυρίως για να συνεισφέρει με συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν στο επίκεντρο ειδικά τη Θεσσαλία ως πρότυπο για όλη τη χώρα. Είναι τα περίφημα 9 σημεία, τα οποία παρουσίασε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Κουρέτας, και ένα από αυτά, το πρώτο, είναι η δημιουργία ενιαίου μηχανισμού με 5 φορείς συναρμόδιους για τη διαχείριση των υδατικών θεμάτων.
0: Ναι.
1: Και όταν λέω 5 φορείς, εννοώ τις υπηρεσίες των Υπουργείων, την Περιφέρεια, τους ΤΟΕΒ, τον ΟΔΙΘ και τους Δήμους. Αυτοί είναι οι κύριοι συντελεστές που πρέπει να συντονιστούν ένα βασικό θέμα. Και καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί η πολυδιάσπαση και η αλληλεμπλοκή διαφόρων φορών πάνω στα θέματα νερού έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μία από τις προτάσεις η οποία πρέπει να τεθεί στο τραπέζι και να ενσωματωθεί στην εθνική στρατηγική, με μοντέλο τη Θεσσαλία ξεκινώντας, γιατί εδώ φάνηκαν και πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα αυτά στο θέμα του συντονισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα βασικό. Ένα άλλο είναι το ταμείο της ανθεκτικότητας που λέμε, δηλαδή τα όποια έργα να μην είναι πολύ διασπασμένα, να ενσωματώνουν σε έναν σχεδιασμό και να τρέχουν με έναν ενιαίο τρόπο που να κουμπώνει το ένα με το άλλο, να σας το πω διαφορετικά. Να μην είναι ούτε έργα βιτρίνας, ούτε έργα αποσπασματικού χαρακτήρα.
0: Αυτό με
1: αυτό
0: το...
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, εντάξει, συνεχίστε να μας πείτε λίγο τι...
1: Γιατί αυτό αφορά έχουμε... και τις τέσσερις κύριες περιοχές παρεμβάσεων που έχουμε επιλέξει στη Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Είναι ο αστικός Βόλος, είναι οι τρεις σημειακές παρεμβάσεις στον Ποινιό, που τρέχει για πρώτη φορά η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας του Ποινιού. Είναι, θα έλεγα, κάτι εξωφρενικό το 2026 να λέμε ότι για πρώτη φορά γίνεται υλοποιητή τέτοιου είδους μελέτη. Mm. Είναι η περιοχή του Καλέτζη, ιδιαίτερα ευπαθής περιοχή, που, και φυσικά το οικοσύστημα της Κάρλας.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα τέσσερα σημεία στα οποία επικεντρώνονται και οι προτάσεις μας, αλλά ήδη έχουμε κάνει και τα έργα ως περιφέρεια. Ξεκινάμε σιγά σιγά δηλαδή να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά αυτές τις τέσσερις κρίσιμες περιοχές.
0: Ναι.
1: Για το υδατικό θέμα. Εχθές την Παρασκευή είχαμε μια ιδιαίτερη σύσκεψη με το Πανεπιστήμιο του Μπράιτον, με το οποίο συνεργάζεται η περιφέρειά μας για τις περίφημες λύσεις βασισμένες στη φύση και αφορούν την έννοια του ποταμού. Στο επίκεντρο είναι ο Καλέτζης.
0: Ναι, τι έχει δηλαδή αυτό το ποτάμι ιδιαίτερα και τι συζητάμε δηλαδή, πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο, σαν να είμαστε κάστορες ας πούμε, και στείλουμε πράγματα, ξέρω εγώ, λέω, δεν ξέρω τι είναι ο φυσικός τρόπος.
1: Ναι, φυσικά, καταρχήν το ποτάμι έχει το χώρο του, αυτό είναι το κεντρικό, όχι απλώς σύνθημα, η κεντρική ιδέα και αξία στη διαχείριση των ποτάμιων οικοσυστημάτων. Ο Καλέτζης είναι ένα σύστημα το οποίο δέχεται, ποτάμιο σύστημα εννοώ, το οποίο δέχεται την επιβάρυνση από όλα τα νερά της ορεινής νότιας Θεσσαλίας.
0: Mm-hmm.
1: Από τον όγκο των Φαρσάλων μέχρι τον όγκο της Αρχιθέας και της Πίνδου. Εκεί λοιπόν εστιάστηκε το πώς πρέπει να δίνουμε το χώρο στο ποτάμι, οι μεανδρισμοί του ποταμού, η διατήρηση, οι αναβαθμίδες, η διαχείριση των φραγμάτων, τα αναχώματα και πώς πρέπει να κατασκευάζονται. Να το πω έτσι πρέπει να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Για παράδειγμα, ο Μπάιρον, παρότι είχε ένα τεράστιο όγκο νερού, εφάμιλου του Ελίας για παράδειγμα, δεν είχαμε τις ίδιες συνέπειες. Πλημμύρισαν μόνο 18.500 στρέμματα σε σχέση με τα 250.000 που είχαν πλημμύρισει την προηγούμενη φορά. Γιατί έγιναν με διαφορετικό τρόπο, κατασκευάστηκαν την περίοδο αυτή που συζητάμε τα δύο τελευταία χρόνια, τα αναχώματα.
0: Ναι.
1: Ή γιατί υπήρχε ένα άλλο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πώς θα διαχειριστούμε το νερό και πότε φτάνει. Δηλαδή να συνδυάσουμε τέτοια ζητήματα και κατασκευής και πληροφόρησης και έγκαιρης γνώσης των πραγμάτων. Και νομίζουμε εκεί κρινόμαστε και εκεί φαίνεται και η βελτίωση στα αποτελέσματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό θα συνεχιστεί ως συνεργασία και σε άλλες περιοχές, είναι πιλωτικό δηλαδή για την ώρα, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ναι, βεβαίως. Θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από οι εκπρόσωποι του Υπουργείου προχθές που παραβρέθηκαν εκτίμησαν και διατύπωσαν την επιλογή ότι αυτό που γίνεται με τον Καλέντζη και τις λύσεις βασισμένες στη φύση είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να γενικευθεί και θα συνεχιστεί.
0: Πάντως γενικά φαίνεται να περιμένουν διάφορα από τη Θεσσαλία σε κεντρικό επίπεδο, σαν πείραμα δηλαδή. Πώς δουλεύει η κατάσταση. Ναι. Δεν το λέω κακά, ας πούμε, αλλά ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σας απολύτως, γιατί αν εννοούσαμε πριν από δύο χρόνια, τρία χρόνια μάλλον, μετά τις πλημμύρες, ότι πρέπει να δούμε διαφορετικά τη Θεσσαλία και την ανασυγκρότησή της, αυτό πρέπει να το εννοήσουμε στην πράξη και να μην μένει ένα σύνθημα έτσι για να περνάει ο καιρός, ας πούμε, και να ξαναβρισκόμαστε μπροστά πάλι στα ίδια.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρέπει όλοι διαφορετικά πραγματικά να αλλάξουμε στην πράξη και τη διαχείριση των πραγμάτων και την αντιμετώπιση τους και ναι. την διορατικότητα σχεδιασμού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο θέλω να πω. Τώρα, πώς προχωράμε με τα υπόλοιπα θέματα εδώ, τι γίνεται με παγασιτικό, με παρακολούθησή του, με εργοστάσιο πορημάτων, με ΑΓΕΤ προτάσεις περιφέρειας έτσι για προσφυγή στο ΣΤΕ. Έχετε δηλαδή μπόλικα θέματα.
1: Φυσικά. Και θέλω να πω ότι, αν μου επιτρέπετε κιόλας, εμείς θέλουμε να καθιερώσουμε σε όλα τα ζητήματα περιβαλλοντικής και ενημέρωσης και διαχείρισης μια εικόνα ότι είμαστε ξεκάθαροι προς όλους, θέλουμε τη συνεργασία όλων των φορέων, δεν πάμε να καπελώσουμε, δεν ζητούμε κανείς να μας καπελώσει, καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε φορέας από την πλευρά του ενδιαφέρεται, όλα πρέπει να γίνονται στη βάση μιας αξιόπιστης εκτίμησης των καταστάσεων. Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα που αναφέρετε γύρω από το παγασιτικό ή την αέρα ρήπανση που είπατε προηγουμένως ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θέλω να το πω εισαγωγικά. Γιατί καμιά φορά οι εντάσεις δημιουργούνται έξω από το αντικείμενο και αυτό δεν έχει καμία σημασία και καμία αξία για τον πολίτη. Μας ενδιαφέρει ουσιαστικά, για παράδειγμα, στην ΑΓΕΤ. Ξεκαθαρίζεται το ζήτημα, τι ακριβώς συνέβη και με την περιφέρεια, τι ακριβώς συνέβη και με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της επιχείρησης. Άρα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ούτε εντάσεις, ούτε χαρακτηρισμοί, ούτε φωνές χωρίς περιεχόμενο. Το συγκεκριμένο ζήτημα γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, ότι η περιφέρεια εδώ και δύο χρόνια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τους περιβαλλοντικούς όρους και τις τροποποιήσεις που έχει ζητήσει η εταιρεία από το Υπουργείο, το οποίο την αδειοδοτεί, δεν αδειοδοτεί η περιφέρεια. Και φυσικά το κάναμε αυτό γιατί έχουμε ως πολιτικό όργανο, και εννοώ ομόφωνα στην περίπτωση αυτή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, την άποψη του πώς πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η εταιρεία. Και εκφράσαμε πολιτικά την άποψη τους ασχέτως ποιες ήταν οι εισηγήσεις των υπηρεσιών μας, όπως γίνεται σε πάρα πολλά ζητήματα. Οι εισηγήσεις εισηγούνται με τον τρόπο τους.
0: Καμιά φορά όμως.
1: Δεν εισηγούνται, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. Οι υπηρεσίες δεν εισηγούνται αξιολογικά. Οι υπηρεσίες μόνο κανονιστικά μπορούν να διατυπώσουν την γνώμη. Δηλαδή, αν η νομοθεσία επιτρέπει, για παράδειγμα, να το πω συγκεκριμένα για να γίνει κατανοητό, εάν η νομοθεσία επιτρέπει την αύξηση των ποσοτήτων καύσης SRF έως και 200.000 τόνους το χρόνο.
0: Αυτή θα πούνε ότι είναι ok η μελέτη.
1: Θα πούνε ok η μελέτη, γιατί αυτό προβλέπεται, ναι. Είναι σύνομο, οπότε δεν μπορώ να πω όχι, θα πω ναι. Γιατί αυτό όντως ισχύει βάσει του νόμου. Γι' αυτό και έρχεται το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι το πολιτικό όργανο για να δημιουργήσει την άποψη.
0: Το θέμα είναι μετά.
1: Ναι, λέμε ότι αυτό είναι νόμιμο, αλλά εμείς δεν θέλουμε να επεκταθεί έτσι η καύση στην επιχείρηση.
0: Είναι μια πολιτική απόφαση, ρε παιδί μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο προς όλους. Όταν μιλάνε με την περιφέρεια.
0: Κάτω στο Υπουργείο όμως τι πηγαίνει.
1: Το Υπουργείο.
0: Θέλω να πω γιατί οι παρατηρήσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης είναι πολύ συγκεκριμένες πάνω σε θέματα βασικά.
1: Είχαν ψηφιστεί εδώ και δύο χρόνια οι παρατηρήσεις αυτές και είχαν δοθεί και στη δημοσιότητα τότε στη φάση της διαβούλευσης. Το Υπουργείο έχει ζητήσει να γνωμοδοτήσουν δύο κύριοι φορείς, το Υπουργείο Ναυτιλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το κάναμε κι εμείς από την πλευρά μας. Δεν συμμερίστηκε το Υπουργείο εκείνες τις προτάσεις μας και τη γνωμοδότησή μας. Και έδωσε την ανακοίνωση που έδωσε στη διάβια, την αδειοδότηση δηλαδή, στη διάβια από τις 4 Ιουνίου. Αυτό έκανε το Υπουργείο στην προκειμένη περίπτωση. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιαστούν και οι πιέσεις. Και αυτό έκανε και ο Περιφερειάρχης, παίρνοντας την πρωτοβουλία να καταθέσει λίγο πολύ τη βάση πάνω στην οποία θα προσφύγει και η περιφέρεια στο ΣΤΕ για να ακυρωθεί αυτή η επιλογή του Υπουργείου.
0: Πάντως, να είδατε.
1: Συνεργάτες, δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε, αλλά φίλους και όλους όσους βλέπουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.
0: Εγώ δεν θέλω να μειώσω ίσα-ίσα και την πρωτοβουλία και όλα αυτά, αλλά 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ιουνίου. Γιατί δεν βγήκε η περιφέρεια μια συνέντευξη να πει «Μας έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του το Υπουργείο και εμείς θα κάνουμε αυτό» και περίμενε.
1: Γιατί αυτές τις μέρες που περιγράφεται ακριβώς για τους ίδιους λόγους που δεν βγήκε κανένας άλλος φορέας. Κανένας φορέας δεν εκδηλώθηκε μετά τη δημοσίευση.
0: Εγώ λέω επειδή συζητάμε τώρα για την περιφέρεια, δεν σας λέω για άλλο φορέα.
1: Όχι, σας το λέω ακριβώς γιατί εμείς Παίρνοντας από τη διάβια, όπως όλοι οι φορείς, δεν είχαμε προνομιακή πληροφόρηση, όπως ο κάθε πολίτης, και εμείς ενημερωθήκαμε ως θεσμός από τη διάβια. Παίρνοντας λοιπόν το πόρισμα, την απόφαση μάλλον, της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, συνταχθήκαμε, οργανωθήκαμε για να υποβάλουμε την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως είχαμε προείπει. Αυτό έχουμε ένα διάστημα 2 μηνών, αυτό και ξεκινήσαμε να κάνουμε όμορφο και ωραία. Δεν περιμέναμε, ούτε έχουμε. Θα περιμένουμε να μας το πει κάποιος ή να
0: δεχτούμε. Με τον παγασιτικό, έχουμε 2 λεπτά. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νεότερο, τι κάνουμε. Όσον αφορά την παρακολούθηση του εν γέννη, μιλάω τώρα, έτσι.
1: Επειδή είμαστε και σε κολυμβητική περίοδο, έτσι, να πούμε ότι οι μετρήσεις που έκανε η περιφέρεια έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, είναι αξιόπιστες και είμαστε σε καλό δρόμο. Γενικά το οικοσύστημα του παγασιτικού και ιδιαίτερα οι κολυμβητικές ακτές. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν και οι κολυμβητές και όλοι μας. Ναι. Είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση των υδάτων. Οι μετρήσεις που έγιναν με την έναρξη κολυμβητικής περίοδου. Αυτά τα
0: ωραία, δεν θα επαναληφθούν αυτές, δεν γίνονται κάθε 15-20 μέρες, πότε.
1: Ναι, είτε με τακτικό τρόπο, είτε έκτακτος να προκύψει επεισόδιο.
0: Ναι, καλά, πέρα από το... διάβαζα και για ένα επεισόδιο τους προάλλες πάλι εδώ στο, πώς το λένε, μπροστά στο Πανεπιστήμιο νομίζω. Εντάξει, αλλά πέραν των επεισοδίων...
1: Είναι πολύ βιτική αυτή.
0: Ναι, όχι, εντάξει, προς Θεού, απλά λέω ότι... Ίσως ας πούμε πότε είναι το τακτικά, το είναι κάθε μήνα, ξέρω εγώ, είναι κάθε τρίμηνο, είναι κάθε 20 μέρες, αυτό. Το έχω ξαναρωτήσει,
1: ναι,
0: αλλά...
1: Ναι. Γίνονται περιοδικά, αναλόγως στο πώς εκτιμάει η υπηρεσία, η διεύθυνση υγείας στην προκειμένη περίπτωση.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Καλά. Εντάξει, κύριε Λαμπρινίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στους 40 βαθμούς και τοπικά 41 θα φτάσει σήμερα ο υδράριος στη Θεσσαλία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, οι γιατροί εφιστούν την προσοχή για άτομα με χρόνια νοσήματα, βρέφη και ηλικιωμένους, και συνιστούν σε όλους τους πολίτες ελαφρύ και ανοιχτόχρωμο ντύσιμο, αποφύγει έκθεση στον ήλιο, αποφύγει βαριά σωματικής εργασίας, πολλά υγρά, ελαφρά γεύματα και χλιαρά ντους. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Δήμος Φαρσάλων ήδη από χθες Κυριακή και για όσο διάστημα χρειαστεί, θα κρατήσει ανοιχτή την κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ. Ο Δήμος Τρικαίων επίσης θα διατηρήσει ανοιχτή την κλιματιζόμενη αίθουσα του 5ου ΚΑΠΗ επί της οδού Θεοδοσοπούλου έως και στις 8 το βράδυ. Υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορία 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς περιφέρειας σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη, απαγορεύεται η διέλευση και η κυκλοφορία προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση από χθες τα μεσάνυχτα έως και σήμερα τα μεσάνυχτα. Την ερχόμενη 5η 23 Ιουνίου, σε αυτό το απόγευμα, εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο βόρειο τμήμα του Ε65. Η κορδέλα θα κοπεί στο σταθμό σε Άγιο Φίλου. Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργείται ένας ενιαίος οδικός άξονας που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στο μεταξύ, στη Λάρισα θα βρίσκεται μεθαύριο Τετάρτη ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα συμμετέχει στη βραδιά επικοινωνίας που διοργανώνει η ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λάρισας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την επάνωδο της δημοκρατίας στη χώρα στις 8.30 το βράδυ στο κέντρο Φρούριο. Παρολίγων τραγωδία χθες το μεσημέρι στην παραλία του Στομίου, όταν 46χρονη κινδύνευσε να πνιγεί την ώρα που έκανε μπάνιο. Η ναυαγωσός της παραλίας την εντόπισαν εγκαίρως, επενέβησαν άμεσα και παρότι αρχικά δεν είχε σφίγμο και στήσεις, κατάφεραν να την επαναφέρουν για να την παραλάβει συνέχεια στενοφόρο του ΕΚΑΒ και να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Οι ναυαγωσός της που επενέβησαν σωτήρια είναι ο Κωνσταντίνος Καφιδάς και η Κατερίνα Θανασούλια της ομάδας Συνάξιον, εταιρεία που έχει αναλάβει την φύλαξη των παραλίων του Δήμου Αγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει η αναζήτηση του 14χρονου Γιούσεφ Οσμάν, Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα. Το αγόρι έχει ύψος 1 μέτρο και 60 εκατοστά, ζυγίζει περίπου 50 κιλά και την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε γκρι μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Όποιος διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά στον αριθμό 116.000. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, καλεί το Δήμος Λαρισαίων ως δυνητικός δικαιούχος να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση έργου που αφορά τη συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκη στο κομβικό τμήμα από τη διασταύρωση Κουρίως και στη διασταύρωση Κουλουρίου, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην είσοδο της πόλης. Τη χρηματοδότηση ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το Αχιλοπούλιο νοσοκομείο προανήγγειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της Μαγνησίας, καθώς σήμερα οι ασθενείς μετακινούνται σε άλλες πόλεις για ακτινοθεραπεία. Στο τελικό στάδιο, πριν από τη δημοπράτηση, βρίσκεται το έργο κατασκευής 43 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών σε 5 κυκλικούς κόμβους του Βόλου. Προβλέπονται 8 έως 9 διαβάσεις σε κάθε κόμβο, με στόχο τη μείωση ταχύτητας των οχημάτων και την ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ έχει εγκριθεί για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού ίδρυυσης προς το παλαιό Τρίκερι, ένα έργο που αποσκοπεί στην οριστική αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Δύο νεαροί ηλικίας 18 και 20 ετών συνελήφθησαν στο Βόλο την ώρα που, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχειρούσαν να παραλάβουν 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου και την έπεισε ότι έπρεπε να εξορθηθούν δίθεν οφειλές συγγενικού της προσώπου προς την εφορία. Από τη γυναίκα είχαν ήδη αποσπάσει 2.000 ευρώ. Το βραβείο καλύτερης παρουσίας στο διαγωνισμό ΕΚΟ Τροφέλεια 2026 απέσπασε η ομάδα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ομάδα παρουσίασε το Zinger Shot, ένα καινοτόμο φυσικό ρόφημα, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα των φοιτητών να μετατρέπουν την επιστημονική έρευνα σε προϊόντα με εμπορική και διατροφική αξία.
Ξεκινά σήμερα η τρίτη περίοδος του προγράμματος Αθλητικό Καλοκαίρι του Δήμου Βόλου, η οποία θα διαρκέσει στις 31 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές πρώτης έως έκτης δημοτικού και λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τέλος, στο βάθρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου K16 ανέβηκε η αθλήτρια Μούλια του Α30 Βόλου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στην τελική φάση της διοργάνωσης στη Θήβα. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη και πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή Μαγνησίας, τον ανεξάρτητο πλέον, τον κύριο Μεϊκόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Μεϊκόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σας αναζητήσαμε αφορμή μία ερώτηση που κάνατε στην Βουλή για το θέμα των φυλακών. Εσείς και ο κύριος Λαμπρόπουλος, την οριακή και επικίνδυνη πραγματικά κατάσταση στις φυλακές του Βόλου, ζητώντας σχετικές απαντήσεις από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και υποστελέχους και υπερπληθυσμός και. Αρκετά πυκνά συχνά, όταν έχουμε επεισόδια, κυρίως τα θυμόμαστε όλα αυτά τα πράγματα, ενώ μέσα στις φυλακές ή έχουμε περιστατικά όπως την άλλη φορά με τη φυματίωση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν ξέρω, δεν υπάρχει φως τελικά.
1: Κοιτάξτε, τουλάχιστον κανείς δεν μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει τι συμβαίνει. Ναι. Διότι δεν έχει ενημερωθεί μόνο με την τελευταία επίγερη, έχει ενημερωθεί και με γραπτή ερώτηση πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι συνεπής ο υπουργός. Ό,τι απάντηση μου έδωσε στη γραπτή ερώτηση, την ίδια ακριβώς μου έδωσε και στη συζήτηση τη ζωντανή στη Βουλή. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που μετέφερα επί της ουσίας είναι στοιχεία τα οποία μου έχουν δώσει οι ίδιοι εργαζόμενοι. Εκτός των εργαζομένων, έχω βρεθεί μαζί τους δύο φορές. Κανονίζουμε και άλλη μία συνάντηση, γιατί από ό,τι μου ανέφεραν μετά τη συζήτηση που παρακολούθησαν και οι ίδιοι στη Βουλή, υπάρχουν και καινούργια δεδομένα τα οποία θέλουν να μου δώσουν. Οπότε θα συνεχίσω το ζήτημα της ανάδειξης στο ειδικό κατάστημα Νέων Βόλου, το ότι συμβαίνει. Το ζήτημα είναι το εξής. Έχουμε 100 κρατούμενους περίπου, οι οποίοι φυλάσσονται από 16 ενεργούς σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Και αυτό που πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν συσσωρεύσει και εκατοντάδες οφειλόμενα ρεπό, έτσι, τα οποία δεν μπορούν μέχρι στιγμής να καλυφθούν, γιατί πολύ απλά δεν έχουν έρθει καινούργιοι υπάλληλοι, ούτε έχουν γίνει τίποτα αποσπάσεις προκειμένου τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό να αρχίσει να υπάρχει μια υποκλιμάκωση. Το ζήτημα είναι ότι πέρα από τα ρεπό και τους ολίγιστους φύλακες για τις φυλακές, έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά βίας αλλά και οι εντάσεις μέσα στη φυλακή. Δηλαδή, μέσα στους δύο τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί επιθέσεις στους συγχρονιστικούς υπαλλήλους, εκτεταμένες φορές στις εγκαταστάσεις, και έχει χρειαστεί να επέμβει η εξωτερική φρουρά για να αποκατασταθεί η τάξη. Αν δεν απατώμε, το τελευταίο περιστατικό ήταν και πριν από 9 μέρες, 11 Ιουλίου. Όλα αυτά τα παρέθεσα στη Βουλή. Ρώτησα λοιπόν ξεκάθαρα δύο πράγματα. Απλά. Πόσοι συγχρονιστικοί υπάλληλοι θα ενισχύσουν άμεσα το κατάστημα και πότε αυτοί θα αναλάβουν υπηρεσία. Μια υποσημείωση σε αυτό, επειδή περίμενα περίπου ότι θα μου απαντήσει ο Υπουργός, ρώτησα αν μετά την σοβαρή επίθεση που έγινε στο εργαζόμενο θα υπάρξει τουλάχιστον μία έκτακτη ενέξυγηση του προσωπικού μέσω αποσπάσεων ή έκτακτων μεταθέσεων. Και στις δύο περιπτώσεις των σοβαρών ερωτημάτων που έθεσα, η απάντηση ήταν: τι συνέβη την περίοδο 15-19, έκανε δηλαδή μια σύγκριση δύο ανώμιων περιόδων διακυβέρνησης, λες και δεν κυβερνούν 7 χρόνια, και αντί να δεσμευτεί για το πόσοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι θα έρθουν στο Βόλο για να λάβουν υπηρεσία, για άλλη μια φορά, όπως και στη γραπτή απάντηση που μου έδωσε πριν δύο μήνες, έτσι και στη Βουλή πριν μερικές μέρες, επέλεξε να μιλήσει γενικά για μελλοντικές προσλήψεις σε ολόκληρο το σοφρονιστικό σύστημα. Μου έδωσε ποσοστά κάλυψη οργανικών θέσεων, μου ανέφερε για τη μελλοντική μετεγκατάσταση του καταστήματος στην Κασαβέτεια. Όλα αυτά όμως που αναφέρθηκαν μέσα στη Βουλή ήταν να απαντούν σε ένα βασικό ερώτημα. Τι θα γίνει σήμερα για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να λειτουργήσει με ασφάλεια το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου? Δηλαδή, απίστευτο το γεγονός ότι πέταξε την μπάλα, την μπάλα στην εξέδρα με τόσο αδιανόητο τρόπο. Και μιλάμε κιόλας για ένα κατάστημα, κυρία Μανώλη, το οποίο είναι και κοντά, είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι κοντά σε σχολείο, είναι κοντά σε κατοικίες ανθρώπων.
0: Τι θέλω να πω, κύριε Μεϊκόπουλε, εσείς από την κουβέντα που κάνατε ή αυτά που είπε ο Υπουργός ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ακούσατε, φαίνεται να υπάρχει περίπτωση να γίνει με την κατάσταση σύντομα. Τέλος πάντων, Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται, ας πούμε. Υπάρχει ακόμα αυτό το σενάριο, έχει εγκαταλειφθεί?
1: Υπάρχει, δεν έχει εγκαταλειφθεί. Το έχουν αποφασίσει ότι θα το κάνουν.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει και μια σύσκεψη με τους κυβερνητικούς το Μάιο. Είχε ανακοινωθεί ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Ανακοινώθηκε ο σχεδιασμός, εν πάση περιπτώσει, για την μετεγκατάσταση. Και μάλιστα αναφέρθηκε ότι ήταν και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,
0: ναι,
1: 2026-2030, και ότι η ΚΤΥΠ έχει αναλάβει την υλοποίηση. Εγώ το επανέλαβα αυτό με τρόπο άμεσο στη Βουλή να επιβεβαιώσει, γιατί εντάξει, ένα δελτίο τύπου πολλές φορές δεν λέει τίποτα. Του ζήτησα να το επιβεβαιώσει, το επιβεβαίωσε ο ίδιος και στη Βουλή ότι θα συμβεί αυτό. Το θέμα είναι ότι μέχρι να συμβεί, γιατί μέχρι να ξεκινήσουν διαδικασίες μετεγκατάστασης, να υλοποιηθεί η μελέτη, να τελειώσει η μελέτη, να εκκινήσουν όλες οι διαδικασίες, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει. Μέχρι τότε τι θα συμβαίνει.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα, εντάξει, είμαστε πάλι σε κρεμότητα, αυτό καταλαβαίνω. Περιμένουμε να δούμε
1: ο υπερπληθυσμός, για παράδειγμα, στη φυλακή δεν θα περιμένει πότε θα γίνει μετεγκατάσταση για να μειωθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει υπερπληθυσμός, ο οποίος οδηγεί σε επιθέσεις και σε σοβαρά επεισόδια. Το ότι υπάρχουν 16 αυτή τη στιγμή φύλακες δεν αναιρεί το γεγονός. Το ότι υπάρχουν 16 φύλακες αυτή τη στιγμή είναι μια πραγματικότητα. Το ότι έρχονται, ας πούμε, γίνονται 3 προσλήψεις, εκ των οποίων οι 2 είναι διοικητικοί υπάλληλοι και ο ένας είναι φύλακας, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το ότι στους 16 αυτούς φύλακες υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε καθεστώς συνταξιδότησης, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ή θα κάνουμε τα στραβά μάτια και απλά θα συνεχίσουν να υπάρχουν έκτακτα περιστατικά μέχρι να συμβεί και κάτι πολύ χειρότερο. Παραλαμβάνω, δίπλα σε σχολεία και σε κατοικημένη περιοχή. Ή θα βγαίνουμε και θα λέμε ότι εντάξει, θα λυθούν τα προβλήματα, επειδή θα μετεγκατασταθεί το κτίριο κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μεϊκόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.

0: είμαστε 10 λεπτά περίπου πριν από τις 9. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛ, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα. Ξεκινώντας με τα θεατρικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι η παράσταση των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα με τον τίτλο «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» έρχεται στο Βόλο απόψε στις 9.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Στο επίκεντρο της παράστασης, μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινή ζωή και βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία και η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Εισιτήρια προπολούνται μέσω του more.com. Ακόμη να σας πούμε ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ιολκός, ο Σύλλογος Φιλολόγων Μαγνησίας, το Βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη και η Αρτέων Εκδοτική διοργανώνουν την παρουσίαση της συλλογικής έκδοσης στις Συγχορδίες του Χρόνου σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Αρχοντικό Ζαφυρίου στον Άγιο Νούφριο. Ομιλητές θα είναι η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, ομότιμη ερευνήτρια, τέως διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού για την Άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Ο Σπύρος Κιωσές, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγγραφέας, καθώς και ο Διονύσης Λεϊμονής, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Έλληνες λαϊκοί ζωγράφοι» του Σταύρου Ιωάννου από την ΕΡΤ του 1986. Τέλος, να σας πούμε ότι το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της πιανίστριας Ζωής Σαμψαρέλου και του βιολοντσελίστα Δημήτρη Καραγιανακίδη, επιστρέφει με ένα πυκνό πρόγραμμα 2 εβδομάδων που συνδυάζει την καλλιτεχνική συνάντηση, τη διδασκαλία και τη μουσική δημιουργία. Το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί με πολλούς νέους κύκλους εκδηλώσεων μαζί με τους μουσικούς που αποτελούν συνεργάτες του φεστιβάλ εδώ και πολλά χρόνια και είναι αναγνωρίσιμοι καλλιτέχνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι, ως τις 31 Ιουλίου η Ζαγορά θα φιλοξενήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών με σόλο όργανα, ντουέτα και μεγάλα σύνολα. Το 2026 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο, καθώς εγκαινιάζεται η πρώτη θερινή μουσική ακαδημία έδρας UNESCO για τη μουσική και τη ζώσα πολιτιστική κληρονομιά, με την υποστήριξη της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς, στους χώρους της οποίας θα γίνονται καθημερινές διαλέξεις με παράλληλη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Έτσι, σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς θα πραγματοποιηθεί διάλεξη και ρεσιτάλ πιάνου με τίτλο «Ευρυπίδης, Εκάβη και οι συνέπειες του πολέμου» με τη Ζωή Σαμψαρέλου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Φόλου. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε

0: πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθεί αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον, σημείωσε πως θα έρθει και η ώρα γι' αυτό. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
4: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
3: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
4: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
5: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
6: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούντοθεν.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
7: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φάση από Τιτάν και ειδικότερα στο τμήμα που μεσολαβεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων ο K5 στο Παγιωρίγιο και K6 στην περιοχή των Μετεώρων. Με βάση το σχεδιασμό της τροχέας, η κίνηση των οδηγών θα διακόπτεται στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, εκεί στο ύψος του Δημοτικού Γηπέδου, ενώ τα αυτοκίνητα που κινούνται στο κύριο ρεύμα της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη πάλι στην Ευκαρπία. Στη συνέχεια, μέσω του κόμβου εκεί της οδού Γιάννη Ρίτσου και της οδού Θησαίος θα κατευθύνονται προς τη Λεωφόρο Στρατού. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα παραμείνουν για μερικές ώρες στην περιοχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου από τον ΔΔΕ. 8 η ώρα ξεκίνησε η διακοπή, θα διαρκέσει έως τις 11 σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στο πανόραμα, επηρεάζοντας τα ακίνητα και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται επί των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα και Εμιλιανού Γρεβενών. Ο διαχειριστής του δικτύου επισημαίνει ότι τα συνεργεία θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα και η ηλεκτροδότηση να αποκατασταθεί συντομότερα το προβλεπόμενο. Στην ανακρίτρια οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη για την φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Είναι ο τέταρτος που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Κατά πληροφορίες, κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, που σύμφωνα με τις αρχές είναι οι φυσικοί δράστες της επίθεσης. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβησης πυρκαγιάς σε γεωταχή αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαύρα Χώματα στο Ρεοκαστρό. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος έχασε υπό αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια του Ρεοκάστρου. Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε το περιστατικό λίγο μετά τις 8 και αμέσως έσπευσε στο σημείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζει το καύσο μας. Και σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και ευρύτερα στο νομό. Τις μεσημεριανές ώρες αυτές πρόσκαιρα θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Χθες κάποια στιγμή το μεσημέρι το θερμόμετρο έδειχνε και 46 μέσα στο αυτοκίνητο. Υποσκιά παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι η τίτλη της επικαιρότητας, τουλάχιστον μέχρι αυτή την στιγμή. Θα είμαστε μαζί συντροφιά έως τις 11 με τη Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου, το Γιάννη του Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών και πάμε με την ευκαιρία να ακούσουμε το πρώτο για να αρχίσουμε να ανοίγουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων.

0: Ο καύσωνας που έχει ταλαιπωρήσει στις ζωές μας τα τελευταία 24 ώρα έφερε και πάλι στο προσκήνιο την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί στα όρια των Δήμων Παύλου Μελά και Ιεροκάστρου εδώ στη Θεσσαλονίκη, και πολλοί μιλούν για μια σοβαρή αιστεία ρήπανσης σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το έδαφος. Υπάρχει και σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα voria.gr από τον Νίκο τον Αβουκάτο, τον πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος περιγράφει τις ποσότητες τοξικής τέφρας, λιωμένων υλικών και γκρίζας λάσπης που έχουν επικαθίσει εκεί στην πλαγιά, δίπλα στο ρέμα που καταλήγει στην περιοχή των Ανθόκηπων στην Ευκαρπία. Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Νικολάου, περιβαλλοντολόγο, για να συζητήσουμε την επόμενη μέρα και κατά πόσο όλη αυτή η τόνη καμένου και λιωμένου υλικού μπορεί να τους απορροφήσει ο υδροφόρος ορίζοντας και πώς αυτοί μεταφέρονται λοιπόν αυτές οι επικίνδυνες τοξικές ενώσεις στη δική μας καθημερινότητα, στον υδροφόρο ορίζοντα. Κύριε Νικολάου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι ένα μείζον ζήτημα τι γίνεται με τα υπολείμματα της καύσης που έχουν κατακαθίσει στο έδαφος, και είναι ένα θέμα το οποίο δεν σας κρύβω ότι το συζητούσαμε και με καλούς φίλους οι οποίοι μένουν στο Ωραιόκαστρο και ανησυχούν, και όχι μόνο εκείνοι, ευρύτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, είναι από τα μεγάλα θέματα αυτές οι πυρκαγιές που γίνονται σε καλή ώρα σε μονάδες ανακύκλωση υλικών που έχουν πλαστικά και άλλα σκουπίδια προς ανακύκλωση, δεν τελειώνουν με το σβήσιμο της πυρκαγιάς. Είναι ότι έχουμε παραμένουσες ουσίες. Είναι πολλές, θα αναφερθώ μόνο σε μια κατηγορία που την έχουμε ακουστά, οι λεγόμενες διοξίνες. Αυτές οι διοξίνες είναι καμιά 75 διαφορετικές ενώσεις. Τέλος πάντων, η υπόθεση με αυτές τις ουσίες γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα διότι είναι παραμένουσες, δηλαδή δεν διασπώνται εύκολα. Δεν διασπώνται στο νερό, δεν αντιδρούν εύκολα, δεν αντιδρούν εύκολα με το φως ώστε να διασπαστούν και να ησυχάσουμε από αυτές. Το λέω αυτό γιατί, διότι πολλοί, ας το πούμε, πολλοί άνθρωποι εξετάζουν τις συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρήπων σήμερα που μιλάμε και λένε ότι εντάξει, τιμές έπεσαν. Ναι, έπεσαν, γιατί αυτοί οι ρήποι αντιδρούν. Οι διοξίνες όμως δεν μετρούνται στους σταθμούς αυτούς. Χρειάζεται χημική ανάλυση για να πάρεις δείγμα και χημική ανάλυση για να τις εντοπίσεις και να βρεις πώς, σε τι ποσότητα είναι. Είναι λοιπόν παραμένουσες. Πόσο παραμένουνε? Από πολλά έτη έως δεκαετίες. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις διοξίδες. Είναι τοξικές, είναι καρκινογόνες και άπαξ και πέσουν στο χώμα και μπουν πιο μέσα, κάτω σε ένα βάθος, ας πούμε, 10-20 εκατοστά, ή αν μπουν στο νερό, μεταφέρονται και παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια. Και άρα λειτουργούν και είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο, στο Ωραιόκαστρο που αναφέρεται, φυσικά είναι και αυτό το μέρος. Είναι παντού όπου πήγε το νεφος, το τοξικό νεφος.
0: Άρα στην ουσία, κύριε Νικολάου,
1: ναι, μπορούμε, έχουμε τα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα εργαλεία για να βάλουμε τα μοντέλα διασποράς και να δούμε με βάση τη διεύθυνση και την ταχύτητα που είχε ο άνεμος τις μέρες και τις ώρες της πυρκαγιάς προς τα που πήγε το νεφος, και στη συνέχεια να καθίσουμε και να κάνουμε χημική ανάλυση επιλεκτικά σε χώμα για να δούμε εάν όντως εκεί υπάρχουν διοξίνες. Γιατί τότε πρέπει να γίνει επέμβαση.
0: Άρα επέμβαση στην ουσία
1: μας ενδιαφέρουν τρεις κατηγορίες περιοχών.
0: Ναι.
1: Οι παιδικές χαρές που παίζουν τα παιδιά με το χώμα, μας ενδιαφέρουν τα πάρκα που επίσης τα παιδιά παίζουν με το χώμα, και τρίτον μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα οικόπεδα στα οποία υπάρχουν λαχανόκηποι, που υπάρχουν καλλιέργειες. Διότι η επίδραση των διοξινών στον άνθρωπο γίνεται μέσα από την τροφική αλυσίδα, την τροφή. Ποια είναι, κύριε Τσαλκίδη, μια ιδιότητα που έχουν οι διοξίνες, πάρα πολύ καλή, κακή, τι να πω, είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό, δεν διασπώνται, αλλά είναι λιπόφιλες, δηλαδή πηγαίνουν στους λιπόδεις ιστούς. Περνάνε δηλαδή από το χώμα, από τα φυτά, στα ζώα, μένουν και συσσωρεύονται στους λιπόδες ιστούς των ζώων και από εκεί έρχονται στον άνθρωπο. Το 90-95% των διοξινών που παρατηρούνται στους ανθρώπους, όπου συμβαίνουν τέτοια επεισόδια, οφείλεται στην τροφική αλυσίδα.
0: Οπότε στην ουσία υπάρχει ορατός κίνδυνος να καταλήξουν όλα αυτά στη βρύση και στο πιάτο μας.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και συσσωρεύονται. Θέλει δουλειά. Θέλει δηλαδή να γίνει γρήγορα μια τέτοια μοντέλα διασπράσεως που σας ανέφερα για να βρούμε προς τα πού πήγε το νέφος είναι διαθέσιμο. Δηλαδή τα πανεπιστημιακά εργαστήρια έχουν τέτοια. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο για αυτούς. Στη συνέχεια βέβαια θέλει μετά από αυτό πρέπει να εντοπιστούν τα επικίνδυνα μέρη, τα επικίνδυνα σημεία δηλαδή. Γιατί αυτά τα οποία πέφτουν, πώς θα σας πω, στο πλακόστρωτο ας πούμε ή στην άσφαλτο, με τη βροχή θα φύγουν από εκεί. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι τα πιο ευαίσθητα για δύο λόγους. Ένα, γιατί παίζουν στις παιδικές χαρές και στα πάρκα και στις αυλές βεβαίως με τα χέρια τους πιάνουν τα χώματα και άρα ένας κίνδυνος είναι αυτός. Το δεύτερος είναι το ότι επειδή όπως σας είπα οι διοξίνες είναι λιπόφιλες, δηλαδή πάνε και απορροφώνται από το λίπος, από τους ιστούς, τους λιπόδες ιστούς των ζώων και φυσικά του ανθρώπου, τα παιδιά κινδυνεύουν γιατί καταναλώνουν πιο πολύ γάλα. Τα μικρά παιδιά. Άρα λοιπόν μέσα στο γάλα, αν τυχόν αυτές είναι ανεβασμένες και πάνε στα παιδιά με την τροφή, είναι αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο. Είναι πολύ επικίνδυνες και σε μικρές ποσότητες. Ξέρουμε ότι τα αερούμενα σωματίδια μπορεί να πέσανε μετά την πυρκαγιά, η συγκέντρωση ενώ στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή τη χρονική περίοδο που καίει, ας πούμε, η μονάδα, ας πούμε, τον ανακυκλώσιμο και έχουμε την πυρκαγιά, ο κίνδυνος σε πρώτη φάση, εκείνη τη χρονική περίοδο, είναι από την ατμόσφαιρα. Τι εισπνέουμε. Μόλις φύγει αυτό, ο κίνδυνος είναι από το χώμα. Και από τα νερά βέβαια.
0: Έτσι. Κύριε Νικολάου.
1: Τροφή. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί είναι που πρέπει να προσέξουμε. Δεν είναι πλάκα. Οι διοξίνες λειτουργούν με πάρα πολύ μικρές ποσότητες. Δεν έχει σημασία αν το σωματίδι, η συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα έπεσε. Για να το κάνω λίγο κατανοητό στους ακροατές, να πω το εξής. Θα θυμούνται όλοι την περίπτωση δηλητηριασμού πριν από πολλά χρόνια, πριν από 20 χρόνια, 22 χρόνια, του Προέδρου της Ουκρανίας, του Γιουτσένκο. Λοιπόν, αυτόν τον προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν δηλητηριάζοντάς τον με διοξίνη. Τον πρόλαβαν και παρουσίασε φυσικά συμπτώματα, παγκρεατίτιδα και διάφορα, να μην τα εξηγώ. Λοιπόν, ξέρετε ποια ήταν η ποσότητα διοξίνης που του δώσανε για να το σκοτώσουν? 1 μιλιγραμμάριο, 1/1000 του γραμμαρίου. Ήταν αρκετό. Δεν χρειάζεται δηλαδή μεγάλες ποσότητες διοξινών για να πάθει κάποιος κάτι. Ναι. Και οι μικρές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
0: Και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση αυτών των εδαφών μετά από μια τέτοια πυρκαγιά? Δηλαδή, αρκεί απλά, για παράδειγμα, μόνο να μπορέσει να απομακρυνθεί η τέφρα? Αρκεί μόνο να αξίσουμε, να απομακρύνουμε δηλαδή το επιφανειακό έδαφος, ας πούμε, που έχει αυτή τη στιγμή τη στάχτη, την τέφρα?
1: Η χημική ανάλυση των δειγμάτων, πας σε μια περιοχή, σε ένα οικόπεδο που έχει χώμα και κάνεις μια χημική ανάλυση επιφανειακή και σε βάθος του χώματος εννοώ. Λοιπόν, και κοιτάς μέχρι πού έχουν φτάσει. Αν υποθέσουμε ότι έχουν πάει στα 10, 15, 20, 25 εκατοστά, συνήθως μέχρι τα 25 εκατοστά είσαι... Το καλύπτεις, αλλά δεν λέω τίποτα, πρέπει να το δείξει η χημική ανάλυση.
0: Προφανώς.
1: Τότε πρέπει ή να απομακρύνεις τα στρώματα αυτά του χώματος ή αν τυχόν δεν είναι μεγάλη η ποσότητα, μπορείς απλά να κάνεις ένα καλό ανακάτεμα, να το σκαλίσεις δηλαδή. Αλλά εκεί που υπάρχουν σημαντικές ποσότητες, διοξινών εννοώ, κοιτάζεις μέχρι πιο βάθος πάνε και εκείνο το στρώμα πρέπει να το απομακρύνεις. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις δηλαδή που συνέβη στο Σεβέζο της Ιταλίας που είχαμε ένα τέτοιο μεγάλο ατύχημα, δεν ήταν τόσο μεγάλο σαν το δικό μας, αλλά κάνανε αυτή τη δουλειά, απομάκρυναν ολόκληρες επιφάνειες. Το ίδιο όμως κάνανε και στο Δήμο της Λοζάνης, όταν ανακάλυψαν ότι από ένα εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων, σημαντικό θέμα αυτό να το σημειώσουμε, είχαν ρυπανθεί όλα τα χώματα της Λοζάνης, στην Ελβετία, έτσι. αυτό που θεωρείται ως πρότυπο. Και κλείσαν όλα τα πάρκα και τις πυρικές χαρές, κλειδώσαν, απογορευόταν η είσοδος μέχρι να γίνει αποκατάσταση. Απομάκρυναν το επάνω κομμάτι του εδάφους, το οποίο διαπίστωσαν ότι είχε ρυπανθεί από διοξίνες.
0: Ναι. Και
1: αυτή είναι η λύση.
0: Προφανώς, για να το αναφέρετε στην ουσία, δείχνετε τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Και τίθεται και ένα ακόμα ερώτημα, κύριε Νικολάου. Τι γίνεται με την αποκατάσταση της περιοχής σε ό,τι έχει να κάνει ξανά με το πράσινο? Μπορεί η συγκεκριμένη περιοχή να γίνει ξανά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γόνιμη?
1: Α, φυσικά, ναι, βέβαια. Βέβαια μπορεί. Αν απομακρυνθούν τα τοξικά στοιχεία, βεβαίως. Αλίμονο.
0: Πόσο χρόνο θα χρειαστεί?
1: Τώρα που σας ανέφερα στην Ιταλία, στο Σεβέζο, η περιοχή που είχε υποστεί αυτή τη ζημιά, τώρα είναι ένα φοβερό πάρκο. Εξαιρετικό. Φύγαν όλα τα τοξικά στοιχεία. Όλο το κομμάτι, ας πούμε, του χώματος, το επιφανειακό στρωματοπίτι, ήταν ρυπασμένο και τώρα είναι ένα εξαιρετικό πάρκο.
0: Και πόσος χρόνος χρειάζεται περίπου?
1: Α, δεν το ξέρω. Εξαρτάται πόσο μεγάλη
0: πόσο είναι η ζημιά.
1: Υπάρχουν ειδικές εταιρείες, έχουμε και στην Ελλάδα επιχειρήσεις που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία. Οπότε χρειάζεται στην ουσία να προχωρήσουμε σε απαραίτητες λοιπόν μελέτες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή, να γίνουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι για να μπορέσουμε να χαράξουμε, αν θέλετε, μια κόκκινη γραμμή για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
1: Κύριε Τσαλκίδη, επιβάλλεται, μπορείτε να αφήσουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συνέχεια πυρκαγιές, ξέρετε, αυτά είναι και ιστορικά. Και παλιότερα έχουν καεί μονάδες, πήραν φωτιά μονάδες ανακυκλώσιμων. Αυτές οι διοξίνες από εκείνες τις παλιότερες πυρκαγιές εδώ είναι στο χώμα.
0: Γιατί στην ουσία, όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες βροχές, κύριε Νικολάου, θα μεταφέρουν και αυτές τις επικίνδυνες τοξικές ενώσεις προς τα κάτω, στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Και προς τα κάτω, στον υδροφόρο ορίζοντα, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί είναι ο κίνδυνος, από τα νερά και από το χώμα, όπου από εκεί μπορεί να περάσει τα ζώα και από εκεί σε εμάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Νικολάου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Νικολάου, περιβαλλοντολόγος. Συζητήσαμε για την τοξική τέφρα που άφησε πίσω της η φωτιά στο Ρεόκαστρο και πώς αυτή μπορεί να καταλήξει στη βρύση και στο πιάτο μας.

0: Από το ωραίο καστρό θα πάμε τώρα στα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής, δύο ταξιμερώματα ώρα Ελλάδας δηλαδή, ένα νέο κύμα αεροπορικών επιχειρήσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, συνεχίζοντας για ένατη διαδοχική νύχτα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η περιοχή παραμένει στο κόκκινο και κινδυνεύει να λάβει χαρακτηριστικά ολικής σύγκρουσης. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό, διεθνολόγο, διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέτετε, γιατί είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, διότι φαίνεται πως η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία, έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβαρδίζουν το Ιράν, οι φρουροί χτυπούν δεξαμενόπλια και αεροσκάφη. Πού πάμε τελικά?
1: Φαίνεται ότι πάμε σε μία κλιμάκωση. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν προς αυτό. Ο κύριος Τραμπ πλέον είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Στέλνει περαιτέρω δυνάμεις, αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή και μένει να δούμε, εφόσον οι Ιρανοί δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την αμερικανική πολεμική αεροπορία, πόσο θα συνεχίσουν τα πλήγματα στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και σε βάσεις τους και κατά πόσον αυτά τα πλήγματα θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Διότι για την ώρα τουλάχιστον οι Ιρανοί δεν φαίνεται να κάπτονται. Αντιθέτως θα έλεγα ότι το καθεστώς φαίνεται στην παρούσα φάση ότι αν και έχει εσωτερικές αντιθέσεις είναι πιο ισχυρό από ό,τι ήταν πριν την 28η Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις Αμερικανών και Ισραηλινών.
0: Είμαστε στα πρόθυρα μιας ολικής σύγκρουσης και κατά πόσο αυτό μπορεί να παρασύρει και τις χώρες ευρύτερα της περιοχής, δηλαδή να μιλήσουμε για μια γενικευμένη κλιμάκωση ενδεχομένως και με απρόβλεπτες συνέπειες.
1: Κοιτάξτε, προβλέψεις δεν κάνει ποτέ ο Μιλόν και νομίζω ότι όποιος κάνει μεσούσεις μιας κρίσεως, η οποία τίνει να εξελιχθεί σε μια πολεμική αντιπαράθεση, κινδυνεύει να διαψευστεί και να εκτεθεί. Έχουμε δει πολλές φορές τον κύριο Τραμπ να κάνει πίσω, να θέλει να βρει μια διπλωματική διέξοδο, αλλά εφόσον δεν έχει κάποια τρανταχτή επιτυχία στρατιωτική, γιατί έχει καταφέρει πάρα πολλά πλήγματα, έχει μειώσει την ισχύ των Ιρανών στρατιωτική ισχύ, αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν έχει κλονίσει ούτε το καθεστώς ούτε τη βούληση αντιστάσεως. Επομένως, μια διαπραγμάτευση θα αντανακλά τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Και βεβαίως, αν ξεκινήσει με εκείνα πλήττει αστικούς στόχους, τότε και θα συσπηρώσει την κοινή γνώμη πέρα του καθεστώτος, αλλά και κινδυνεύει να δει να στρέφεται η παγκόσμια κοινή γνώμη εναντίον της. Άρα, η πολιτική αυτή που ακολουθεί και ο Στάμ είναι αδιέξοδη. Τι θα επιλέξει? Θα επιλέξει να σταματήσει τις επιχειρήσεις για να σώσει το γόητρό του και να διασφαλίσει ότι οι Αμερικανοί δεν θα στραφούν εναντίον τους στις ενδιάμεσες εκλογές? Θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις χωρίς όμως ορατή διέξοδο? Δεν έχει στρατηγική διεξόδου αυτή τη στιγμή η Αμερική.
0: Έχει εκτεθεί η Αμερική?
1: Βεβαίως έχει εκτεθεί. Και κοιτάξτε, ένας πόλεμος, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, όσο αργεί να τελειώσει, τόσο το διακύβημα γίνεται πιο υψηλό και είναι πιο δύσκολο να τερματιστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε στην παρούσα φάση. Το ότι ο πόλεμος, αυτός ο οποίος ξεκίνησε το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου, δεν οδήγησε πουθενά, εξού και υπήρξε μια εκεχηρία που εξυπηρετούσε όλους. Τώρα όμως είμαστε πάλι στη φάση που ξεκινάνε οι επιχειρήσεις και δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός σκοπός. Διότι το να λες ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία ήταν ήδη ανοιχτά πριν τον πόλεμο, δεν είναι αντικειμενικός σκοπός. Δεν μπορεί να πεις στην κοινή σου γνώμη ότι αξίζει να θυσιάζει πόρους και να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές, έστω και σε επίπεδο τραυματίων, γιατί εσύ μιλάμε για 16 νεκρούς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα νούμερο αμεληταίο για τις ΗΠΑ, πολλό δε μάλλον όταν υπάρχουν 400 και πλέον τραυματίες.
0: Και πόσο μάλλον όταν το Ιράν ανακοινώνει ότι παγώνει και όλες τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ.
1: Έχει παγώσει το Ιράν τις υποχρεώσεις του, κάτι που καταδεικνύει ότι πλέον δεν έχουν το λόγο οι διπλωμάτες. Το λόγο έχουν τα όπλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είδατε ότι πλήττει με κόστος αμερικανικό στόχους των ΗΠΑ σε γειτονικά κράτη στο Ιράν. Και μπορώ να σας αποκαλύψω ότι σύμφωνα με γνωστούς μου, οι οποίοι είναι αξιόπιστοι, που είναι στη Μέση Ανατολή, οι Ιορδανοί είχαν προειδοποιηθεί ότι θα υπάρξουν πλήγμα των Ιρανών και αδιαφόρησαν. Μετά από μία ώρα είδαν ξαφνικά να πλήττονται. Αλλά ήταν αργά πλέον. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχουν διαρροές μέσα από το καθεστώς. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια διαπάλη εσωτερική μεταξύ μετριοπαθών και σκληροπυρηνικών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Χθεσινές πληροφορίες έκαναν λόγο για, με την κατάστασή του σε άλλο κράτος, εκτός του Ιράν, για να μην έχει κάποιο απρόβλεπτο με τη ζωή του. Έχουν λοιπόν πάρει τα ηνία στην Τεχεράνη οι φορεί της Επανάστασης και μιλούν εξ ονόματός του. Τι μελιγενέστε με τους διαπραγματευτές οι οποίοι φαίνονται, ας πούμε, μετριοπαθείς, αλλά και ενδοτικοί στην κοινή γνώμη του Ιράν. Ενώ τον Γκαλιμπάφ και τον Αράκτσι στην κηδεία του πατρός Χαμενεΐ ακούστηκαν φωνές θάνατος προδότες.
0: Ναι, και αυτό στέλνει και λοιπόν το μήνυμα.
1: Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια κοινή γνώμη που ριζοσπαστικοποιείται όλο και περισσότερο. Αυτό δεν βοηθάει στην επίτευξη μιας διαπραγμάτευσης και τελικά φαίνεται ότι οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί υπεχρέωσαν τους Αμερικανούς να διαπραγματευτούν με κάποιους που δεν έχουν διπλωματική εξουσία στην Τεχεράνη. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
0: Ναι, και ποιος είναι τώρα ο ρόλος της διπλωματίας, μπορεί να επέμβει στην παρούσα φάση για να εξομαλύνει λίγο την κατάσταση, αν μπορεί να την εξομαλύνει την κατάσταση?
1: Πάντα μπορεί να επέμβει η διπλωματία.
0: Θέλει όμως η διπλωματία.
1: Κοιτάξτε, οι διπλωμάτες πάντα είναι πρόθυμοι. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι δύο πλευρές είναι επιθυμένοι να σεβαστούν τις συμφωνίες που υπογράψουν. Γιατί όπως είδε, η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι παρεβίασε συμπεριφωνημένα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν αποκατασταθεί ένα μίνιμουμ αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση. Διότι δεν θα τηρηθεί. Και έχουμε δει πάρα πολλές φορές στη Μέση Ανατολή να μην τηρεί τη διαπραγμάτευση. Το είδαμε επανειλημμένως από την πλευρά των Ιρανών για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το οποίο, ναι, μεν μας λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα το καταστήλει, ότι δεν πρόκειται να δεχτεί να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί, αλλά δεν μας λέει το πώς θα γίνει αυτό. Με μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση. Γιατί πλέον αυτό που απομένει, κύριε Τσαλικίδη, και είναι το πιο επίφοβο, είναι να δούμε το boots on the ground. Δηλαδή να καταλάβουν οι Αμερικανοί είτε την Ισοχάργ, είτε κάποιο σημείο της ακτογραμμής για να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αυτό όμως συνεπάγεται πολλές πρακτικές δυσκολίες, γιατί μπορεί να καταλάβεις μια περιοχή, αλλά πώς θα ανεφοδιάσεις επί μακρόν τους άντρες σου. Θα πρέπει να τους αποσύρεις και τότε ο αντίκτυπος θα είναι χειρότερος. Θα δείξει ότι φεύγεις υπό την πίεση των δυσκολιών. Και βεβαίως, εάν μια περιοχή την καταλάβεις, θα πρέπει να ενισχύεις όχι μόνο με νερό και τρόφιμα, θα πρέπει να ενισχύεις με πυρομαχικά. Και θα πρέπει να δημιουργήσεις ένα πλέγμα συμμαχιών. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο κ. Τραμπ δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει.
0: Και φαίνεται ότι από αυτό το ντόμινο των επιθέσεων προκαλείται και οικονομικό ντόμινο, διότι οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ έχουν εκτοξεύσει πετρέλαιο, σόγια και καλαμπόκι. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι, αν δεν κάνω λάθος. Και οι ανωδικές τάσεις αυτές προβλέπτηκε για άλλα προϊόντα. Ακριβώς, είναι λογικό όπως το λέτε.
1: Είναι λογικό και ξέρετε, έχουμε μπροστά μας χειμώνα. Τώρα δεν το αντιλαμβανόμαστε πολύ, γιατί είναι σε επίπεδο, αν θέλετε, μετακινήσεων. Αλλά όταν μετά υπάρχει ο χειμώνας μπροστά, όπου θα χρειαστεί το πετρέλαιο για την θέρμανση σε πάρα πολλά νοικοκυριά, εκεί θα βιώσει ένα μεγάλο του πληθυσμού και όχι μόνο στην Ελλάδα τις συνέπειες του πολέμου. Και βεβαίως οι Ιρανοί έχουν αντιληφθεί ότι μπροστά ο κ. Τραμπ έχει το σκόπελο των ενδιάμεσων εκλογών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και πράγμα αναλόγως. Δηλαδή ήταν τελείως, αν θέλετε, εσφαλμένος ο αρχικός σχεδιασμός του κ. Τραμπ, και το τονίζω γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Αμερικανοί δεν τον είχαν προειδοποιήσει οι αξιωματούχοι για τι συνεπάγεται. Πήραμε μια απόφαση και λόγω του πραγματικού του χαρακτήρα του. Και αυτή τη στιγμή έχει εμπλέξει και τη χώρα του και τον ίδιο αλλά και την ανθρωπότητα σε ένα σπιράλ από το οποίο δεν φαίνεται διέξοδος. Την ίδια ώρα που έχουμε έναν άλλο πόλεμο στην Ουκρανία, που ούτε εκεί φαίνεται διέξοδος, που έχουμε εκλογές σε μια σειρά κρατών στο επόμενο διάστημα και όπου βλέπουμε να ελοχεύει ο κίνδυνος της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.
0: Ναι. Θεωρείτε, είμαι σίγουρος βασικά ότι το ερώτημα σας έχει τεθεί πολλές φορές, αλλά θεωρείτε ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο Βιετνάμ? Το είχαμε ξανασυζητήσει όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις στην αρχή του πολέμου.
1: Και θυμάστε, σας είχα πει ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το ερώτημα, συγγνώμη. Για τον απλούστο λόγο ότι ένας πόλεμος είναι πολλές φορές απρόβλεπτος. Έχουμε άπειρα παραδείγματα στην ιστορία πολέμων που αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε έναν πόλεμο ο οποίος, σύμφωνα με όλους τους σοβαρούς αξιωματούχους, όταν ξεκίνησε θα πρέπει να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό όμως δεν συνέβη, όπως ακριβώς και στην Ουκρανία. Παρατείνεται ο πόλεμος χωρίς σαφέστατη και ορατή στρατηγική διεξόδου. Άρα μπορεί να δούμε και κάτι τέτοιο. Βεβαίως οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες. Δεν υπάρχει ψυχρός πόλεμος. Σίγουρα στις ισχύες δεν είναι σκληρή σήματα μεγέθη. Μόνο από αυτά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει να δούμε την Αμερική, όπως έφυγε επιμερών του προηγούμενου πρόεδρου του Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, ουσιαστικά κατήν κακώς, να επαλαμβάνεται αυτό και στην Μέση Ανατολή. Βεβαίως εκεί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα, διότι υπάρχει το Ισραήλ, το οποίο ενδιαφέρεται, γιατί είναι θέμα όχι προς ζωτικής ασφάλειας για το ίδιο, είναι θέμα επιβίωσης το να μην έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Να σας θυμίσω, όπως και στους ακροατές σας, ότι το Ιράν δεν έχει, το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει τον πόλεμο. Πίσω από το Ισραήλ υπάρχει θάλασσα. Δεν μπορεί λοιπόν να ρισκάρει την κατοχή πυρηνικών όπλων από το Ιράν, όταν το Ιράν έχει διακηρυγμένο στόχο την καταστροφή του Ισραήλ. Το οποίο θα αναγνωρίζει, μιλάει για σιωνιστικό καθεστώς και όλα όσα ξέρουμε ότι πράττει ενισχύοντας και την παγκόσμια τρομοκρατία. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένας παίκτης που είναι διαφορετικός, που δεν υπήρχε στο Βιετνάμ και ο οποίος έχει στρατιωτική ισχύ να αντιπαρατεθεί και από μόνος του στο Ιράν. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε μπει σε μια κρίση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Δεν ξέρουμε η Ρωσία πώς θα συνεχίσει να βοηθά τους Ιρανούς και ταυτόχρονα και η Κίνα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, τέτοια πλήματα δεν μπορούν να τα καταφέρουν οι Ιρανοί χωρίς την βοήθεια στρατιωτικών δορυφόρων. Άρα είναι στο παιχνίδι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Και αυτό καθιστά την επίτευξη μιας λύσης πολύ δύσκολη και περίπλοκη, αν θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές ημέρες.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και καθηγητής στις στρατιωτικές σχολές. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

0: 12 λεπτά πριν τις 10 θα καλημερίσω τον Αλέξη Δερμετζόγλου για να συζητήσουμε για την Συνεφίλ Δευτέρα. Όπως κάθε Δευτέρα, εδώ λίγο πριν τις 10, συνεπείς και σήμερα στο ραντεβού μας. Αλέξη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, αλλά νομίζω ότι αν ο κόσμος θα ενδιαφέρεται φυσικά και για τη Συνεφίλ Δευτέρα, ιδίως τι έχει γίνει με την Οδύσσια.
0: Ένα θα σου πω, μέχρι και η Σοφία Ισακαλή μου έλεγε πριν από, πρωτού ξεκινήσουμε την εκπομπή, πως παρακολούθησε την ταινία, πόσο της άρεσε, και την ίδια κουβέντα την έχω κάνει μέσα στο Σαββατοκύριακο με περισσότερους από 25 ανθρώπους. Όλοι λένε τα καλύτερα.
1: Όπως είχαμε πει την Πέμπτη λοιπόν, που είχαμε δει σαν αποκλειστικότητα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει γύρω στις 155.000 εισιτήρια. Είναι ένα τεράστιο ρεκόρ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει κάνει 127 εκατομμύρια δολάρια και γενικώς στις παγκόσμιες αγορές έχει ανοίξει με ένα τεράστιο ρεκόρ. Αλλά από την άλλη μεριά, εδώ στην Ελλάδα, εμείς οι Ελληνάρες, το λέω δηλαδή χαρακτηριστικά, το έχω δει και άλλες φορές, το τι έχει γίνει στα social media, το τι υβρεολόγιο έχει πέσει κάτω από κριτικές, τις δικές των πολλών άλλων κτλ. Ότι η ταινία είναι ανορθόδοξη, ότι δεν έχει καμιά σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ό,τι είναι τρομερό. Αυτό το οποίο συμβαίνει, το πιο τρομερό δε, και αυτό είναι το επικίνδυνο, Χριστό, πρέπει να σημειώνουμε τα επικίνδυνα φαινόμενα όταν συμβαίνουν στη χώρα μας ειδικά. Τα 9-10 εξ αυτών τα οποία κάνουν τα αρνητικά σχόλια, γιατί αλλιώς δέχομαι τη γνώμη του ανθρώπων ότι το πολύ καλά δεν είδαν την ταινία. Απλούστατα με αυτά που έχουν ακούσει, με αυτά που έχουν διαβάσει, με το ότι η ωραία Ελένη είναι μαύρη κτλ. Κτλ. Είχαμε έτσι ένα ξέσπασμα, τι να σου πω, αφρόδες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει. Και αυτό καταγράφεται σε όλο το μήκος και εύρος της Ελλάδας και είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι παράξενο. Τώρα, το ότι είναι πάρα πολύ ωραία ταινία και ότι είναι ένας αντιπολεμικός ύμνος, η ταινία είναι αντιπολεμική. Παίρνει όλα τα στοιχεία από τους πρόσφατους πολέμους, ειδικά από τις διάφορες συμβολές, ιδίως κεντρώνεται στο θέμα του Βιετνάμ, αλλά πηγαίνει και στην Γάζα κτλ. Και μιλάει για τις μεγάλες ενοχές ενός ανθρώπου του Οδυσσέα, ο οποίος δεν ξεχνάει επειδή πρέπει, επειδή παθαίνει κάτι, αλλά ιδίως παθαίνει ένα μετατραυματικό στρες. Είναι καταπληκτικά αυτά τα οποία γίνονται, ξεχωρίζουμε και ωραία μέρη της χώρας μας. Και επαναλαμβάνω, η πρότασή μου και πάλι, μετά από αυτό το ξέσπασμα, επαναλαμβάνω, το αρνητικό ξέσπασμα είναι, αν έχετε 3 ώρες καιρό, μπορείτε να τη δείτε. Ακόμα και οι κινηματογράφοι που δεν είναι ενδιαφέροντα. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο 1 ή 2 αίθουσες από τις 254 στον κόσμο που έχουν αυτό το ειδικό σύστημα. Εγώ την είδα σε παραδοσιακή αίθουσα από τον Βακούρα. Εξεπλάγει από τον ξανά, δηλαδή ξανά είδα εκεί πέρα, γιατί είχα δει με άλλον τρόπο. Φυσικά τελείως πρόχειρο και ερασιτεχνικό για να δω, για να έχουμε στοιχεία για την ταινία. Έχει εξαιρετικό ήχο, εξαιρετική εικόνα. Και το κυριότερο, αν πας Τετάρτη ή Πέμπτη, πληρώνεις μόνο 4 ευρώ. Τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και αυτά λοιπόν για την ταινία, νομίζω ότι είναι το γεγονός του καλοκαιριού. 13 με 15 Όσκαρ για μένα είναι οι προτάσεις τις οποίες θα πάρει. Ο Μέτα μπορεί να είναι εκπληκτικός. Οι γυναίκες ηθοποιοί είναι μέτριες. Το ότι η Ελένη είναι μαύρη δεν έχει τόσο σημασία. Είναι οι χαρακές που έχει στο πρόσωπό της. Τι κάνει ο μεγάλος Νόλαν. Δείχνει την κακοποίηση των γυναικών από τότε. Ταρακώνεται βέβαια από τα χτυπήματα ή του Μενεδάου, ο οποίος το βλέπουμε ότι είναι τον περιγράφει η ιστορία σαν ένα πάρα πολύ κατά βάθος ευγενικό και καλό κύριο. Δηλαδή ανατρέπεται και ο μύθος του ανθρώπου, ο οποίος τον απίστησαν. Αυτά για την Οδύσσια, νομίζω, σαν δημοσιογράφοι καλοί που είμαστε και δυο, ότι θα είναι το πρώτο που ενδιαφέρει τους φίλους μας. Το να το δω ή να μην το δω, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που σκέφτονται στυλ Μουντιάλ. Θα το πέρατε, να το δώσω από μια γωνία ή από την άλλη. Να το δω ή να μην το δω στη μονολογική ερώτηση ή να το δει.
0: Είναι θέμα γούστου σε τελική ανάλυση. Αν δεν το δει, δεν μπορεί να το κρίνει, δεν μπορεί να το σχολιάσει.
1: Ακριβώς. Το να το δω ή να μην το δω, να το δει. Να το δει, γιατί είναι εντυπωσιακή και το κυριότερο σκηνοθέτη αποφεύγει τα ψηφιακά εφέ. Το είναι συγκλονιστικό να αποφύγει τα ψηφιακά εφέ. Ακόμα και ο Κύκλοπας είναι σε πραγματικά δεδομένα, δηλαδή τον έχουμε δικές αφούς, τον έχουν μεγαλώσει, ο Πολύθυμος και τα λοιπά. Μαθαίνουμε και τους αρχαίους θεούς της Ελλάδας. Η Αθηνά είναι μαύρη και είναι η συνείδηση του Ζεντάγια και είναι η συνείδηση του ίδιου του Ματ Ντέιμον, δηλαδή του Οδυσσέα. Μεγάλο, επαναλαμβάνω, μεγάλο ρεκόρ. Περνάει τον Οπενχάιμερ, την προηγούμενη ταινία την οποία γύρισε ο Κρίστοφερ Νόλαν.

0: Βρετανική παιδεία, η οποία συζητήθηκε όσο καμιά το 1997 είναι απόσταση παραγωγής, η χαμένη λεωφόρος. Και εδώ θα προτάσω τη μουσική. Το soundtrack που έχει κάνει ο Άντζελο Μπανταλαμέντι έχει καταπληκτικά τραγούδια όπως το The Range, του μεγάλη επιτυχία του David Bowie, έχει Λούρι, το Magic Moment, έχει Marilyn Manson, το από το σπέλον γιο σου κάνω μάγια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει μουσική, έχει μια ωραία, είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του, τη Rose, η οποία είναι μελαχρινή. Παίρνουν κάτι μυστηριώδες κασέτες στο σπίτι, οι οποίες είναι ματηρές, δείχνουν φόνους κτλ. Ξαφνικά λοιπόν βρίσκεται δολοφονημένη η γυναίκα του, η αγαπημένη του, το βάζουν φυλακή γιατί θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί να το έχει κάνει είναι αυτός, υπάρχουν και τα ανάλογα ίχνη. Περνάει για λίγο καιρό στη φυλακή και ξαφνικά μέσα στη φυλακή, μια ωραία πρωία που ανοίγουν την πόρτα αυτό, θα το πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό, βρίσκουν έναν άλλον άνθρωπο, βρίσκουν τον Πικ. Μα λένε αυτός τι δουλειά έχει εδώ πέρα, τον αφήνουν ελεύθερο. Άρα λοιπόν το δεύτερο κομμάτι της ιστορίας έχει κάποιον Πικ. Το ότι είναι οι ίδιοι και οι δύο, αυτό είναι το μυστήριο της ταινίας, θα σας αφήσω να το δείτε. Το ότι η ταινία θέλει προσοχή είναι το σύμπαν του David Lynch, ο οποίος δεν μιλάει για Οδύσσια πια και για... Μα μιλάει για την εξαθλίωση ενός ανθρώπου, ο οποίος και αυτός είναι γεμάτος από ενοχές. Το ότι η ταινία θέλει προσοχή και κρατάει 2 ώρες και 15 λεπτά, πρέπει να το πω. Το ότι πρέπει να φύγετε πολύ νωρίς, γιατί έχει κάνει πάταγο αυτή στη νέα γενιά, και θα γίνει χαμός το βράδυ, η θέση δεν είναι παραπάνω από 180, και ότι φυσικά, για να μην έχουμε το βράδυ φαινόμενα, τι ταινίες μας φέρατε κτλ, είναι πολύ δύσκολη στο να την κατανοείς. Είναι πολύ γοητευτική να αφαιθείς στη θέαση, να ακούσεις τη μουσική, να δεις το δράμα ενός ανθρώπου που χάνει την γυναίκα του, να δεις τις ενοχές του και όλα αυτά τα πράγματα. Η δεύτερη ταινία μετά τον Οδύσσια λοιπόν, αμερικανική, και αυτή η οποία έχει σχέση με τις ενοχές, καιρός τότε θα πείσουμε το τηλέφωνο όσοι μας έχουν ακούσει το ραδιόφωνο να κάνουν και μια αυτοκριτική αν έχουν ενοχές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σχέσει.
1: Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ενοχές, Αλέξη.
0: Τι ωραίο είναι αυτό το οποίο πρόκειται. Το θέμα είναι να δούμε τι κακό πράξαμε και να το διορθώσουμε. Όλοι μας έχουμε ενοχές και ενοχές πολλές φορές για απλά πράγματα. Και ενοχές για πράγματα που δεν τον αφορούν στους ανθρώπους που έχουν πεθάνει π.χ. Αλλά εν πάση περιπτώσει σκοπός είναι να φτιάξουμε τη ζωή μας καλύτερη μέσα από αυτόν τον τραυματικό στρες των ενοχών. Σαφώς όλοι έχουμε ενοχές και ο Μιλόν έχει ενοχές. Το θέμα είναι να βελτιωνόμαστε. Αυτό δεν έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Να βελτιωνόμαστε. Να τους θυμόμαστε λοιπόν για αυτούς. Και από μένα προσοχή, να το πω και αυτό, σε άτομα μιας κάποιες ειδικές, προσοχή στον καύστονα, από αρχή από σήμερα.
1: Εννοείται, χρειάζεται προσοχή. Καλή σου μέρα, Αλέξη, σε ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα ήταν ο Αλέξης Δερμετζόγλου και με τις δικές του επισημάνσεις και παρατηρήσεις. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο RT News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επεσήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφεν αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Τουρκία σήμερα, αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα, είπε, διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο RT News Radio 105,8. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προστασία για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες, σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, μαζί θα είμαστε ως τις 12. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε κοινό Θεσσαλικό δίκτυο από τρεις συχνότητες στα FM μας ακούτε, 98,3 για όσους κινείστε πέριξ της Λάρισας, 101,2, 100,7 αν κινείστε προς τη Μαγνησία. Ωστόσο, από όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς και από εκεί τη Λάρισα ή το Βόλο, ως τις 12 ακούτε το ίδιο πρόγραμμα. Η Μάνια Κουσιάρη είναι στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής, στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα, και ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι αυτός που ρυθμίζει τον ήχο μας σήμερα. Η Κατέρινα Παπακουσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, του προφήτη Ηλία. Γιορτάζουν οι Ηλιάδες και οι Ηλιάνες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:18, θα δύσει στις 8:44. Νομίζω ότι αισθάνεστε τη ζέστη από χθες, αρκετά πιο έντονη από τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα θα ανεβούμε λίγο περισσότερο. Στους 40 προβλέπετε η θερμοκρασία στη Λάρισα. Τοπικά ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές του νομού να αγγίξει και τους 41 βαθμούς. Στους 32 τώρα ο υδράργυρος. Ενώ παρόμοιες είναι έτσι, οι καιρικές συνθήκες και οι προβλέψεις και για την υπόλοιπη Θεσσαλία, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μαγνησία. Αύριο η μέγιστη θερμοκρασία στους 41 βαθμούς, μεθαύριο στους 43 και από την Πέμπτη πτώση με ασθενή βροχή και διαστήματα με καθαρό καιρό και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Μέχρι στιγμής αυτά δίνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Θα δούμε. Άδεια πόλη Λάρισα χθες, έκανα μια βόλτα στο κέντρο το πρωί. Χθες ήταν και η πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων. Τα καταστήματα υποτίθεται ότι θα ήταν ανοιχτά. Τα μικρά καταστήματα, τα εμπορικά, τα περισσότερα δεν άνοιξαν. Οι μεγάλες αλυσίδες ήταν ανοιχτές από τις 11 η ώρα. Υπήρχαν έτσι κάποιοι που για κάποιους λόγους βρέθηκαν στο κέντρο της Λάρισας. Κάποιοι για να κάνουν αγορές, λιγοστοί βέβαια. Συναντήσαμε και κάποιους οι οποίοι είχαν έρθει επίσκεψη στην πόλη για κάποιον γάμο και βρέθηκαν έτσι να αισθάνονται την καυτή ανάσα του Θεσσαλικού κάμπου. Όπως έμαθα, τα παράλια και του Δήμου Αγιάς αλλά και της Πιερίας βούλιαζαν από κόσμο. Το αδιαχώρητο στις παραλίες. Είχαμε και ένα συμβάν, μια παρολίγο τραγωδία στο στόμιο της Λάρισας, όταν μια 46χρονη γυναίκα μέσα στη θάλασσα πνίγηκε. Την εντόπισαν οι ναυαγοσώστες που υπήρχαν εκεί στην παραλία, επενέβησαν, την έβγαλαν έξω, κατάφεραν με κάρπα να την επαναφέρουν, δεν είχε καν σφιγμό όταν την έβγαλαν. Παρελήφθη τελικά η γυναίκα από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά από αυτή την σωτήρια παρέμβαση των δύο ναυαγοσωστών. Οι υπόλοιποι που έμειναν στην πόλη είτε ήταν στα σπίτια τους αγκαλιά με κάποιον ανεμιστήρα ή κάποιο κλιματιστικό, και κάποιοι ήταν αυτοί που επέλεξαν να δροσιστούν, να περάσουν ευχάριστα την μέρα τους και στη δημοτική πισίνα της πόλης. Είδαμε αρκετό κόσμο, ήμασταν εκεί. Και έτσι κρατώ δύο στοιχεία από τη χθεσινή ημέρα εκεί, ότι ήταν όλες οι ηλικίες και μικρά παιδάκια και οικογένειες, νεαρές και νεαροί με τις παρέες τους, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι έκαναν τον μπάνιο τους είτε στη μεγάλη πισίνα είτε στην παιδική τα πιτσιρίκια, και είχαν έτσι μια ευχάριστη μέρα. Να υπενθυμίσουμε ότι η δημοτική πισίνα στη Λάρισα έχει δωρεάν είσοδο, δεν πληρώνει κανείς για να μπει μέσα. Μπορεί να κάνει τον μπάνιο του, να πάρει ένα χυμό εκεί από το αναψυκτήριο και να περάσει έτσι εύκολα και οικονομικά την ημέρα του. Είπα για τα παράλια τώρα ότι βούλιαζαν από κόσμο. Στον Πλαταμόνα καταγράφηκε ένα σκληρό περιστατικό με συμπλοκή νεαρών. Too many choices, if, when, why, what, how much have you got?
Τραυματίστηκε ένα ανήλικο παιδί, ένα ανήλικο αγόρι, ο οποίος γύριζε με την παρέα του από τη νυχτερινή διασκέδαση και δέχτηκε επίθεση από κάποιον άλλο νεαρό. Υπάρχει ανάρτηση του πατέρα του παιδιού αυτού που τραυματίστηκε. Είναι γνωστός επιχειρηματίας και καλλιτέχνης της Λάρισας, ο κύριος Δημήτρης Φωτίου, ο οποίος μίλησε για αυτή τη συμπλοκή το Σάββατο το βράδυ στον Πλαταμόνα, αναφέροντας ότι δέχτηκε ο γιος του επίθεση με 3 μαχαιριές στο πόδι και πως λίγο έλειψε το ένα χτύπημα να βρει κεντρική αρτηρία. Επισημαίνει στην ανάρτησή του το παιδί περνούσε τυχαία από το σημείο αυτό με την παρέα του, ότι βρέθηκε εκεί τη λάθος στιγμή, καθώς όπως φαίνεται συμμορίες ανηλίκων είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν ξύλο. Ήταν οπλισμένοι με ξύλα, αλυσίδες, μαχαίρια, καδρόνια. Γράφει ο κύριος Φωτίου στην ανάρτησή του: η βία είναι τυφλή. Πάνω στην αναμπουμπούλα, τα θρασίδηλα τομάρια, θέλοντας να αφήσουν οπωσδήποτε θύμα πίσω τους, χτύπησαν τυφλά. Όποιον βρήκαν μπροστά τους, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Η αστυνομία μας έχει διαβεβαίωσει ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ταυτοποίηση του δράστη. Κάνω δημόσια έκκληση. Αν κάποιος ήταν μάρτυρας στο περιστατικό, αν γνωρίζει οτιδήποτε, να το καταθέσει στην αστυνομία ή να ενημερώσει. Να με ενημερώσουν προσωπικό μήνυμα. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται να περάσει ατιμόρυτο. Το παιδί είναι καλά, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο ευτυχώς και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Μπορεί όμως αύριο να είναι το δικό σου παιδί. Πρέπει να τελειώσουμε χθες με τη βία, ειδικά μεταξύ των ανηλίκων.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να πούμε την καλημέρα μας και εκεί με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Και να σε καλωσορίσουμε στη δημόσια ραδιοφωνία. Είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος χρόνια.
1: Μας
0: ήρθες από τον 1984.
1: Σωστά.
0: Και ένα νέο κύκλο ανοίγεις στην επαγγελματική σου ζωή και στην προσωπική σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια, είναι, είμαι λίγο ψαρωμένος, ξέρεις.
0: Έχεις μετακομίσει από Αθήνα Βόλο, είσαι όμως Βολιώτης.
1: Σωστά.
0: Συστήσου λίγο, να σε μάθουμε.
1: Ναι, είμαι Βολιώτης γέννημα θρέμα, από το 90 στην Αθήνα. Πέρασα αρκετά ραδιόφωνα. Ξέρεις, κάθε φορά που αλλάζεις εργασιακό περιβάλλον είναι σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Έχεις ένα άγχος,
1: Είναι άγχος, είναι να γνωρίσεις τη διαδικασία της δουλειάς. Βεβαίως το αντικείμενο είναι ίδιο. Η διαδικασία
0: ακριβώς
1: αλλάζει. Τους συναδέρφους, τα ωράρια. Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ η Ιερά Βόλου και η τοπική επικαιρότητα έχει ένα ενδιαφέρον. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα αυτό το Θεσσαλικό που υπάρχει, τα λέγαμε και με την Ελένη Ραυτοπούλου,
0: ναι,
1: την Παρασκευή, ότι ενώνεται η Θεσσαλία.
0: Είναι πολλά χρόνια έτσι, αυτή η συνεργασία σε αυτή την εκπομπή και νομίζω ότι αυτή η δικτύωση έτσι, όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό και εμείς που εργαζόμαστε αλλά και ο κόσμος που
1: μας και αποκτάς μια θεσσαλική συνείδηση ότι δεν είναι ξέρεις μόνο το τοπικιστικό, μόνο το χωριό μου, μόνο η γειτονιά μου, είσαι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτή είναι η Θεσσαλία. Αυτό είναι το σπίτι μας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλώς όρισες και πάλι. Χαρά μας να σε έχουμε κοντά μας και να κάνουμε αυτή την εκπομπή παρέα. Μας έχεις ετοιμάσει εσύ κάτι για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για το έτσι, θέμα αυτό το φοβερό των πυρκαγιών που κάθε καλοκαίρι ειδικά έχουμε το άγχος και την αγωνία πού θα εμφανιστεί και πόσο έτσι, εκτεταμένο θα είναι και δρυμεί το φαινόμενο. Οπότε θα σε συναντήσουμε ξανά σε λίγο, εκτός αν έχεις να μας πεις κάτι που έγινε στο Βόλο και πρέπει να το ακούσουμε και αξίζει τώρα.
1: Τις θεσσαλικές ειδήσεις τις είπε η Ελένη Μανώλη. Καταρχάς υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Γι' αυτό και είναι το θέμα που θα καλέσουμε τον πύραρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαλαντίνα, να μας μιλήσει. Έχει εκδώσει δελτίο τύπου η πυροσβεστική υπηρεσία και πάνω σε αυτό θα αναφερθεί για να ξέρουμε τι να προσέχουμε και σε ποια κατάσταση είμαστε τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3, εκδόση πυρκαγιάς. Η ανακοίνωση έγινε από την περιφέρεια. Αυξημένη ετοιμότητα. Προσοχή τώρα, γιατί όλοι πρέπει να προσέχουμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν θα τους έλεγα συνείδητους, απρόσεχτους, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις.
0: Απερίσκεπτους,
1: ναι. Δεν τους νοιάζει, ξέρω εγώ, κάπως να το πούμε. Που παρόλες τις προειδοποιήσεις που όλα τα μέσα, οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες γράφουν κτλ., συνεχίζουν το βιολί-βιολάκι. Εντάξει, είναι αμαρτία τώρα να καιγόμαστε και να καίγονται περιουσίες και να χαλάμε το φυσικό μας περιβάλλον από τέτοια πράγματα.
0: Όπως τα λες είναι, θα τα πούμε και με τον κύριο Μπαλαντίνα σε λίγο. Θα καλέσω εγώ τώρα τον Βασίλη Κόκαλη. Τον μέχρι πριν λίγα 24 ώρα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρεις, παρέδωσε την έδρα του.
1: Ευγενέστατος ο κύριος Κόκαλης και στις τηλεοράσεις.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, εμφανίστηκε στο Open νομίζω και θα είναι και στο Earth News, στον Γιώργο Τοσιαδή μας σε λίγο, οπότε να τον καλέσω να τον προλάβω εγώ πρώτα.
1: Σωστά.
0: Να τα πει εδώ σε εμάς. Θα τον καλέσω σε λίγο. Μένεις αν θέλεις, παρεμβαίνεις ελεύθερα.
1: Εδώ είμαι στην παρέα.
0: Και θα τα κάνουμε μαζί όλα σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σε ευχαριστώ προς το παρόν.
1: Χαρά δικιά μου.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στην παρέα μας τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Καλημέρα κύριε Κόκαλη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα για στους ακροατές σας, δόξα τω Θεώ.
0: Θα κάνουμε μια μικρή σύντομη αναδρομή. Παραδώσατε την έδρα, δεν εγκαταλείπετε τους πολίτες, δηλώσατε. Και από εδώ και πέρα τι λέει το πλάνο?
1: Το πλάνο λέει ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες με παρεμβάσεις, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους και σε όλο τον κόσμο.
0: Κλείσατε τον κύκλο και την παρουσία σας στο ΣΥΡΙΖΑ, παραδώσατε την έδρα θεωρώντας ότι δεν έχει νόημα να την κρατήσετε αφού εκλεγήκατε με το κόμμα αυτό, αλλά αποχωρείτε από αυτό.
1: Κοιτάξτε, ήταν νομοτελειακό, υπήρχε ένα διέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ γύρισε την πλάτη του στην κοινωνία με αυτές τις διασπάσεις. Θέλουμε 2 ώρες για να μιλήσουμε για ποιο λόγο ήρθαν οι διασπάσεις. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει και δεν ενδιαφέρει το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα αναλάβει η κεντρική επιτροπή, ποιος θα πάει στο εκτελεστικό γραφείο. Δεν τους ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν τα προβλήματα και οι λύσεις στα προβλήματα. Με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει γυρίσει την πλάτη στην κοινωνία. Αφενός, αφετέρου, στην κοινωνία αναπτύσσεται ένα αξιόλογο ρεύμα υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν μπορούσα να κάνω ότι δεν το βλέπω. Συνεπώς δεν μπορούσα να προσφέρω από τη θέση του βουλευτή σε αυτό το στάδιο και να εκπροσωπώ τον κόσμο. Και θεώρησα ότι απαιτούνται καθαρές λύσεις, όχι ανεξαρτητοποίηση, αλλά παράδοση έδρας.
0: Κύριε Κόκαλη, αναφερθήκατε ότι τα σημαντικά είναι αυτά που απασχολούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του, η ακρίβεια, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κλάδο τους και ούτε καθεξής. Είναι αυτός ο λόγος που επανέρχεστε σε μια θέση που ήσασταν, σε αυτή του Προέδρου του Ίνκα Θεσσαλίας?
1: Βεβαίως. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Ινστιτούτο Καταναλωτών μάχεται για τα δικαιώματα των καταναλωτών και είμαστε όλοι καταναλωτές, είτε είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είμαστε αγρότες, είτε είμαστε οτιδήποτε άλλο. Και περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει ανάγκη η κοινωνία φωνές σαν το Ίνκα, διότι η εσχροκέρδεια που μαστίζει την ελληνική κοινωνία είναι απίστευτη. Η εσχροκέρδεια, όχι απλά ακρίβεια, η εσχροκέρδεια. Και θέλω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
0: Πόσο εύκολο είναι, κύριε Κόκαλε, στην πράξη να υπάρξει παρέμβαση ουσιαστική από το κράτος? Και το ρωτώ γιατί εσείς υπήρξατε υπουργός. Εντάξει, δεν ήσασταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ας πούμε, ήσασταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που όμως έχει να κάνει με τον κόσμο τον παραγωγικό. Πόσο εύκολο είναι να παρέμβει κανείς ουσιαστικά κεντρική κυβέρνηση για να λύσει αυτό το θέμα της εσχροκέρδειας και όλου του κύκλου και όλων των μεσαζόντων που παρεμβάλλονται και εκτινάσουν τις τιμές στα ύψη, στα ράφια? Ακούστε, στο τέλος.
1: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αλλά μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για έρευνα, προσέξτε, όχι παρέμβαση, πρώτα είναι η έρευνα αγοράς από το κράτος, από το χωράφι στο ράφι. Δεν έχει γίνει παραμικρή παρέμβαση. Τι εννοώ? Από το χωράφι το προϊόν φεύγει με πολύ χαμηλή τιμή και στο ράφι πουλιέται πανάκριβα. Δεν έκατσε ποτέ το κράτος, ενώ έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει, να δει ποιο είναι το κόστος για κάθε κρίκο στην αλυσίδα. Δηλαδή ποιο είναι το κόστος για τον αγρότη, είναι αυτό. Ποιο είναι το κόστος για τον μεταποιητή, είναι αυτό το ποσό. Ποιο είναι το κόστος για τον έμπορο, για τον διανομέα, είναι αυτό. Ποιο είναι το κόστος για το σούπερ μάρκετ και μετά να διαπιστώσει αν υπάρχει εσχροκέρδεια. Νομικό πλαίσιο υπάρχει, δεν υπάρχει όμως η πολιτική βούληση, κύριε Κουστιάρη, για να το εφαρμόσει. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, η πολιτική βούληση. Το 2008 είχε ψηφιστεί ένας νόμος και το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε προσλάβει τους κοστολόγους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να διαπιστώνουν ποιο είναι το κόστος σε κάθε κρίκο αλυσίδας. Μόνο έτσι μπορεί ο κράτος να παρέμβει και να επιβάλλει πρόστιμα. Εδώ είδαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία έστειλε έγγραφο σε όλες τις περιφέρειες, το είχε ανακαλύψει στη Βουλή, το είχε αποκαλύψει πριν ένα μήνα, με εντολή να μην κάνουν ελέγχους για το πλαφόν στο μεικτό κέρδος, διότι είναι αυτοί μόνο αρμόδιοι. Και προσέξτε, 32 άτομα προσωπικό για όλη την Ελλάδα να ελέγξουν την εσχροκέρδεια στα τρόφιμα και στα καύσιμα, αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, κύριε
1: και
0: Κόκκαλη,
1: το ΙΝΚΑ πώς μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Το ΙΝΚΑ καταγγέλλοντας τις πρακτικές, διαβιβάζοντας αυτές τις πρακτικές στις αρμόδιες αρχές, ώστε να συμβάλλει στην όσο γίνεται πληρέστερη ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Επαναλαμβάνω, όλοι είμαστε καταναλωτές, όλοι καταναλώνουμε ρεύμα, όλοι καταναλώνουμε τρόφιμα, όλοι καταναλώνουμε και υπηρεσίες.
0: Κύριε Κόκκαλη, τι θα κάνετε τώρα εκτός από την Προεδρία του ΙΝΚΑ, το επάγγελμά σας το έχετε στη δικηγόρος, τι έχει για σας το πολιτικό σας μέλλον? Είχατε κάποια επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Όχι,
0: έχετε
1: δεν είχα
0: συζητήσει?
1: Επικοινωνία. Εγώ το έχω πει ξεκάθαρο ότι η επιθυμία μου είναι να συστρατευτώ. Από εκεί και πέρα όμως, να σας κυλήσει ο χρόνος, το αν θα είμαι υποψήφιος δεν μπορώ να το προδικάσω. Αυτό το αποφασίζει ο πρόεδρος του νέου κόμματος και τα όργανα του κόμματος. Εγώ συνεργάστηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ το 19 εξαιτίας του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δήλωσα ως απλός στρατιώτης να συστρατευτώ.
0: Είχατε εκλεγεί με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
1: Βεβαίως,
0: στην πορεία εκλεγήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα λέτε ότι είστε στη διάθεση του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον τέλος πάντων θέλει να βοηθήσετε κι εσείς με τον τρόπο σας. Πώς βλέπετε τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την Ελλάς εδώ στο επίπεδο το δικό μας, στην περιοχή μας?
1: Εντάξει, υπάρχει ανανέωση και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Γιατί το ζητούμενο είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι η χώρα μας πρέπει να διοικηθεί και διοικείται από πρόσωπα. Και η κοινωνία αποδοκιμάζει το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, αλλά ρωτάει, ναι, αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος? Η απάντηση είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Με τα νέα πρόσωπα όμως και σε πανελλαδικό επίπεδο έχει φροντίσει να φέρει έτσι αυτή την αίσθηση εμπιστοσύνης. Νομίζω αυτό θα κριθεί και σε τοπικό επίπεδο, γιατί ο ψηφοφόρος επιλέγει τον βουλευτή έτσι πιστεύω, με το κριτήριο της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούει ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ Βόλου, ο Γιάννης Οξυνόπουλος, αν θέλει να ρωτήσει και αυτός κάτι τον κύριο Κόκκαλη. Και εγώ να ρωτήσω μέχρι τότε, πότε βλέπετε να γίνονται οι εκλογές?
1: Αυτό είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος ξεκίνησε την κουβέντα για εκλογές και νομίζω ο ίδιος θα τις λήξει. Σκόπιμα το ξεκίνησε, ώστε να εμφανιστεί ότι η χώρα δεν αντέχει άλλη τοξικότητα. Νομίζω ότι θα έρθουν πιο νωρίς από ό,τι λένε.
0: Υπάρχει και άλλη ερμηνεία, κύριε Κόκκαλη, ότι αυτό έγινε για να βιαστούν λίγο τα κόμματα.
1: Βιαστούν. Ο Τσίπρας παρουσίασε το κόμμα.
0: Ναι.
1: Είναι σε πλήρη λειτουργία.
0: Για να δούμε αν...
2: Κύριε Κόκκαλη, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, ότι είναι πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή τη διαδικασία να γίνεται, δηλαδή να διαλύεται ένα κόμμα ή τέλος πάντων να φεύγουν άνθρωποι τόσο πολύ από ένα κόμμα για να πάνε σε κάποιο άλλο.
1: Μην ξεχνάτε ότι ανήκαμε και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και πολύ μακάρι να σταματήσει εδώ αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ξέρω, οι διασπάσεις είναι επαναλαμβανόμενες και συνεχείς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι την κοινωνία δεν την ενδιαφέρουν αυτά. Τι ρόλο θα πάρει ο Κόκκαλης, ο Πολάκης ή η Δούρου στο κόμμα. Την κοινωνία την ενδιαφέρει η επίλυση των προβλημάτων και η πρόταση. Δεν είναι μόνο η κριτική. Σήμερα στη χώρα μας κάποια κόμματα, κάποιοι πολιτικοί νομίζουν αν φωνάξουν περισσότερο ότι θα κερδίσουν τον ψηφοφόρο. Όχι. Η κριτική χρειάζεται να είναι σκληρή. Αλλά πρόταση. Ο ψηφοφόρος λέει, πρόταση έχεις πώς θα διοικηθεί η χώρα, πώς θα διοικηθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με αυτό που συμβαίνει σήμερα, πώς θα διοικηθούν τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Την επόμενη μέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να διοικηθεί. Και εκεί θα κριθεί η κυβερνησιμότητα των κομμάτων και η αξιοπιστία.
2: Ναι, προφανώς. Απλώς αναφέρθηκα, συγχωρήστε με, στη διαδικασία αυτή την οποία βλέπουμε που είναι λίγο δύσκολη και για σας. Αυτό,
1: δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
2: Και για τους πολίτες οι οποίοι στήριξαν.
1: Σωστά. Σωστά. Δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Εγώ γι' αυτό αποφάσισα να πάρω, γιατί ο καθένας αναμετρέται με τις αξίες του και τις ηθικές και τις κοινωνικές, να πάρω την απόφαση παραίτησης και όχι ανεξαρτοποίηση.
0: Μάλιστα. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Κόκαλη, γιατί τον περιμένουν στο στούντιο, στη τηλεόραση.
2: Εγώ απλώς θα ήθελα να επισημάνω για τον κύριο Κόκαλη ότι με εντυπωσιάζει πάντα η αστική του ευγένεια και ο τρόπος ο οποίος χειρίζεται και το λόγο και το ήθος αυτό που βγάζει, κυρίως τηλεοπτικά που έχουμε εικόνα και τον βλέπουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Άγγελοι παίζουν στους δρόμους, κρύβονται μέσα σε φωτιές, στις άδειες

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Βόλο και στο Γιάννη τον Ξενόπουλο να δούμε αν έχει και τον καλεσμένο τον κύριο Μπαλαντίνα να συζητήσουμε για το θέμα των πυρκαγιών, για τις ετοιμότητες. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι. Πολύ ωραίος ο κύριος Κόκαλης. Καταλαβαίνουμε το άγχος, το μεταδίδει και σε εμάς το άγχος όλο
0: έχει,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Της ανεξαρτητοποίησης του νέου φορέα κτλ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και για τον ίδιο και για τον φορέα που εκπροσωπεί. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον πύραρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαλαντίνα. Προσφάτως έχει εκδοθεί και μια οδηγία, ένα mail έχει δοθεί σε όλους τους δημοσιογράφους. Κύριε Μπαλαντίνα, είστε εδώ?
2: Ναι, ναι, σας ακούω, καλημέρα σας.
1: Χαίρομαι που σας ακούω, καλή εβδομάδα. Σε τι κατάσταση είμαστε από την πυρασφάλεια εδώ στο νομό, τι μπορείτε να μας πείτε?
2: Κοιτάξτε, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού είναι όλες σε ετοιμότητα. Κανονικά το σχέδιο που έχουμε και σύμφωνα με τις εντολές φυσικής και πολιτικής ηγεσίας πάντα επεμβαίνουμε άμεσα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο καύσωνας που έχουμε τις τελευταίες μέρες έχει επιβαρύνει και την ατμόσφαιρα, αλλά έχει μειωθεί και αρκετά η επιδάφεια υγρασία που έχουμε στην περιοχή. Συνεπώς, η πιθανότητα μιας απότομης εξέλιξης μιας πυρκαγιάς θα είναι μεγαλύτερη αυτές τις μέρες. Συνεπώς, θέλει από τους συμπολίτες μας μεγάλη προσοχή να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες πιθανόν να προκαλέσουν πιθανή πυρκαγιά εδάφους. Να ξέρουν ότι πλέον με τις νέες πυροσβεστικές διατάξεις και την 9 και τη 19, 24, και οι κυρώσεις είναι αρκετά αυστηρές, οπότε πρέπει να έχουν μεγάλη προσοχή στις εργασίες που κάνουν, να παρακολουθούν τους δείκτες επικινδυνότητας. Πιθανόν τις επόμενες μέρες να έχουμε αυξημένους δείκτες, που σημαίνει θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση των εργασιών στην Ήπεθρο. Προκειμένου να μην έχουμε κάποιο ατύχημα το οποίο να εξελιχθεί δύσκολα. Η υπηρεσία μας είναι σε ετοιμότητα, ό,τι χρειαστεί να επέμβουμε.
1: Εδώ υπάρχει στο Πήλιο, νομίζω, αυτή η υπηρεσία που βλέπουμε ντρόουν.
2: Ναι, ναι, βέβαια, είναι και τα ντρόουν. Πετάνε κανονικά.
1: Έχει βοηθήσει αυτό, κύριε Μπαλαντίνα, την πυροπροστασία?
2: Ναι, βοηθάει, γιατί έχουμε άμεση ενημέρωση και έχουμε πολύ γρήγορη επέμβαση.
1: Αυτά τα ντρόουν ποιες περιοχές καλύπτουν?
2: Ένα μεγάλο φάσμα του Πηλίου μέχρι απέναντι τον κάμπο του Αλμυρού.
1: Μάλιστα. Κατά πόσο...
2: Επίσης κάτι άλλο προς τους πολίτες, εάν κάτι αντιληφθούν πέρα από την άμεση τηλεφωνική επικοινωνία στο 199 ή 112, να δίνουν και κάποιες περισσότερες πληροφορίες, δηλαδή τι βλάστηση και η κατάσταση ανέμου υπάρχει στην περιοχή, μας βοηθάει πάρα πολύ στον τρόπο που θα κινητοποιηθούμε. Είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Γιάννη και κύριε Μπαλαντίνα.
2: Όλοι να βλέπουν... Να ακολουθούν τις εντολές των αρχών πάντα όταν χρειαστεί κάτι έκτακτο.
1: Μάνια, σε ακούει ο κύριος Μπαλαντίνας.
0: Είναι σε ισχύ και απαγόρευση οποιασδήποτε, τέλος πάντων, παραμονής και οποιασδήποτε δραστηριότητας στις δασικές περιοχές, Natura και έτσι αυτά τα μέτρα που
2: φυσικά,
0: βλέπουμε?
2: Όταν υπάρχει δείξη επικινδυνότητας και υπάρχει από την πολιτική περιφέρεια απαγόρευση, υπάρχει, ναι. Από δίκτυ 3 και πάνω υπάρχουν απαγορεύσεις.
0: Τώρα δεν ξέρω, σήμερα έχουμε ανέμους. Στα 4 μποφόρ βλέπω εγώ ότι είναι οι άνεμοι στα site διάφορα.
2: Σήμερα ο δείκτης για τη Μαγνησία πλην το σποράδο είμαστε στο δείκτη 3.
0: Στο δείκτη 3.
1: Είμαστε στο όριο δηλαδή.
2: Σήμερα υπάρχει αρκετά. Είμαστε στο δείκτη 3, δική είναι η μέρα. Έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία σήμερα, πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία.
1: Κύριε Μπαλαντίνα, σε σχέση με την ετοιμότητα, αν μου επιτρέψετε να ρωτήσω, είμαστε πράγματι σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας και για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία έρχονται?
2: Η υπηρεσία μας είναι έτοιμη. Βάσει του σχεδιασμού της είναι έτοιμη να επέμβει. Με ό,τι μας διαθέτει.
1: Έρχεται και στο λιμάνι του Βόλου το πλοίο αυτό το οποίο θα προστατεύει?
2: Αναμένουμε τις διαταγές. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Ναι, είναι για τη Μαγνησία. Έχει στο σχεδιασμό, υπάρχει ένα σκάφος.
1: Ένα σκάφος πυροσβεστικό. Πώς μπορούμε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Μπαλαντίνα, για την πυροπροστασία και για τα μέτρα που έχει πάρει το σώμα σας?
2: Βασικό ρόλο παίζει η πρόληψη. Να προσέχουν οι συμπολίτες μας, να προσέχουν τις εργασίες που κάνουν. Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις που πάνε και βάζουν φωτιά γιατί Είναι νύχτα, έχει υγρασία, έχει βρέξει. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε στη χειρότερη περίοδο αυτή τη στιγμή, πιο επικίνδυνη περίοδο αυτή τη στιγμή. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ανά πάσα στιγμή, κάποια επιπολαιότητα μπορεί να εξελιχθεί μοιραία.
0: Κύριε Διοικητά,
2: πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Έχω ακούσει αρκετούς να λένε ότι εντάξει, μωρέ, υπερβολή. Μπορεί ένα τσιγάρο τώρα να βάλει φωτιά, άμα το πετάξω στον δρόμο που σκινούμε με το αυτοκίνητο.
1: Ή ένα σπασμένο μπουκάλι.
2: Δεν υπάρχει υπερβολή, όχι, δεν υπάρχει υπερβολή.
0: Είναι πιθανό να προκληθεί πυρκαγιά.
2: Αυτή τη στιγμή η βλάστηση, η υγρασία της βλάστησης είναι στα χαμηλότερα επίπεδα. Συνεπώς, είναι πολύ εύκολο να έχουμε μια έναρξη πυρκαγιάς. Και η εξάπλωσή της πλέον θα είναι γρήγορη.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω με λίγη προσοχή από τους συμπολίτες μας όλα θα πάνε καλά. Θέλει μεγάλη προσοχή. Και επίσης με τα υπόπεδα, όσοι τα έχουν καθαρίσει, θέλει επανάληψη. Δεν μπορεί μία φορά που το καθαρίσαν το Μάιο, αρχές Ιουνίου. Μπορεί να χρειαστεί και επανάληψη του καθαρισμού. Να μην μένει στον ένα καθαρισμό. Μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη και τρίτη φορά, ανάλογα τις κλιματικές συνθήκες.
1: Γιατί ο Αύγουστος, εννοείται, γιατί ο Αύγουστος είναι ο πιο δύσκολος μήνας. Αυτό είναι.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και με τις βροχές που είχαμε τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, τα χόρτα ξαναμεγαλώσαν. Θέλει επανάληψη των διαδικασιών αυτών.
1: Μάλιστα, κύριε Παλατίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σας έχουμε βρει έξω, είστε επιχειρησιακός.
2: Ναι, σας είπα, έχουμε δείξει επικοινότητας 3, οπότε είμαστε όλοι σε περιπολίες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Τουλάχιστον...

Καλέ, δεν είπα τίποτα για το Μουντιάλ. Έχω τώρα πόσο καιρό βλέπω μαζί με τα αγόρια στο σπίτι. Μέχρι και έχω ξενυχτήσει για χάρη τους, για να είμαι παρέα τους εκεί και να... Πώς τον είδα τον τελικό? Δεν τον είδα μέχρι τέλους τον τελικό. Τι να κάνω, βλέπω ένα μήνα και Μουντιάλ και στον τελικό, στο τέλος, δεν άντεξα. Όχι, ήταν ενδιαφέρον, Βαγγέλη Βούλγαρη, δεν το έχασα γι' αυτό. Δεν με πήρε ο ύπνος επειδή δεν παίζανε ωραία. Εντάξει, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Τι να κάνω. Λοιπόν, έκανα ρεπορτάζ από το πρωί για τον καύσωνα, καταλαβαίνεις τώρα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι πια, δεν αντέχουμε. Εσύ τον είδες τον τελικό όμως. Ωραία. Δηλαδή, εγώ τον γκολ δεν το πρόλαβα. Ναι, πότε μπήκε? Πόσο να αντέξω πια. Πάντως, από όσο είδα και είδα αρκετό, μου άρεσε η Ισπανία πάρα πολύ. Δηλαδή, η Αργεντίνη είναι τι έκανε, δεν είχε μπάλα καθόλου. Δεν ξέρω πώς το λέτε αυτό, κατοχή, μπάλας. Ναι. Μα δεν πήγαινε να κάνει επίθεση. Δεν ξέρω, ήταν αποσυντονισμένη. Και λίγο αργή μου φάνηκαν οι Αργεντίνοι, σαν να μην μπορούσαν να τρέξουν πολύ. Ποιος το έβαλε τον γκόλ από την Ισπανία? Έλα, σε πιάνω αδιάβαστο. Φεράν Τόρες. Τόρες, ο Τόρες. Το διαβάζω, ναι, τι, αφού δεν το είδα σου λέω καν. Εδώ στο earthnews.gr διαβάζω: η Ισπανία κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο επικρατώντας με 1-0 στην παράταση χάρη στον γκολ του Φεράν Τόρες, κατακτώντας το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της και επιστρέφοντας στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου 16 χρόνια μετά τον πρώτο της τίτλο στη Νότια Αφρική. Έχω πολλές απορίες, αλλά δεν έχω του Μητρούση να μου τις λύσει. Αν μπορείτε να μου τις λύσετε εσείς. Γιατί τη λέμε ρόχα την εθνική της Ισπανίας? Έχουμε απάντηση? Δεν θα μου πει κανείς?

0: Δεν άκουσες εσύ, μήπως άκουσε ο Γιάννης από το Βόλο. Θέλω να μου απαντήσει κάποιος γιατί λέμε Ρόχα την εθνική Ισπανίας. Τι θα πει, τι είναι αυτό, από πού προκύπτει. Μην γκουγκλάρεις, Βαγγέλη Βούλγαρη, σε βλέπω. Σε βλέπω, τα χέρια μακριά από το πληκτρολόγιο. Γιάννη, έχεις απάντηση, ξέρεις.
1: Ναι, τη λέμε Ρόχα που στα ισπανικά είναι κόκκινη.
0: Α.
1: Για να αναφερθούμε στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Βεβαίως γκούγκλαρα έτσι.
0: Και εσύ, λοιπόν, είστε αδιάβαστοι όλοι. Εν τω μεταξύ μου έκανε εντύπωση όταν βγήκε, στην έναρξη νομίζω έγινε αυτό, δεν πολύ θυμάμαι κιόλας, αλλά νομίζω στην έναρξη, ναι, στην έναρξη που τραγουδούσαν εκεί τους ύμνους, τα διάφορα...
1: Justin Bieber,
0: και τα λοιπά, Σαχίρα. Ναι. Όχι, αυτό ήταν στο ημίχρονο. Λέω για την έναρξη εγώ, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, σε μια τελετούλα που είχαν εκεί που εμφανίστηκε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, Λάουρα Ποσίνη και μια άλλη γνωστή που εγώ δεν την ξέρω. Εκεί μου έκανε εντύπωση που εμφανίστηκε μια μπάντα της Νέας Υόρκης με έναν γνωστό μαέστρο, τέλος πάντων, που φορούσαν οι τρομπετίστες κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Από εκεί τώρα μου ήρθε από το Ρόχα που είπες που σημαίνει κόκκινο.
1: Ναι, μόδα της Νέας Υόρκης, τι να σου πω.
0: Υπήρχε και πολλή συζήτηση, λέει, για αυτό το σόου ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, στο ημίχρονο τέλος πάντων, με τη Μαντόνα και τη Σακύρα και όλα αυτά. Υπήρχε μια κριτική αρνητική ότι δεν έπρεπε να γίνει, ότι τέλος πάντων αυτό δεν συνηθίζεται στους αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Κοίταξε να δεις, οι Αμερικάνοι νομίζω ότι το ποδόσφαιρο, το σόκερ, το πήραν και το βάλαν στα δικά τους παπούτσια. Έτσι έχουν αυτοί το baseball, ναι. έτσι
0: δεν δικαιούνται κιόλα. Αφού είναι η χώρα που ας πούμε φιλοξενούσε το Μουντιάλ.
1: Και δεν ήταν κακό.
0: Να, δεν ήταν κακό.
1: Και μπάλα αυτή... δεν είδαμε.
0: Χθες εννοείς ή γενικά.
1: Όχι, χθες ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή ξενυχτήσαμε τζάμπα. Ναι. Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν αυτό που μέτρησε 10 γκολ. Δεν ξέραμε τι βλέπαμε.
0: Αυτό το 6-4 ή ναι. 4-6 τέλος πάντων.
1: Αναφέρομαι σε αυτό το παιχνίδι.
0: Που... Η Αγγλία-Γαλλία ήταν αυτό.
1: Ναι. Πόσο να φας πίτσες και πόσα κοκακόλες να πιεις και νερά.
0: Κοίτα, δεν είχε και delivery χθες. Δεν ξέρω πότε.
1: Τα είχαμε πάρει. Τα είχαμε πάρει,
0: ναι. Αλλά δεν. Πήγαν άπατα. Δεν τα ευχαριστηθήκαμε.
1: Δεν τα ευχαριστηθήκαμε. Έγινε...
0: Δεν κατέβαιναν οι μπουκές μαζί με γκολ.
1: Εκεί ήταν η παιχνιδάρα. Τώρα, χθες, τι να σου πω, κρύα τα πράγματα. Στεναχωρήθηκα να σου πω την αλήθεια για το Μέση. Κρίμα είναι γιατί είναι σούπερ αθλητής. Θα έπρεπε.
0: Αλλά να κλείσει, ναι. Ας πούμε, πανηγυρικά. Αλλά τα έχει κατακτήσει όλα αυτός ο άνθρωπος, ναι, όπως λένε. Η αθλητική.
1: Οι Ισπανοί δεν πεζόντουσαν χθες.
0: Τι παίζαν. Τι λέει ο Βαγγέλης Βούλγαρης τώρα εδώ. Κάτς.
1: Ναι,
0: και κάτς.
1: Είχε ξυλίκι.
0: Α, χτυπούσαν γενικά σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εγώ κάθε φορά που γινόταν ένα σμπροξίδι εκεί, ένα αυτό, λέω, α, φάουλ. Όχι, μου λέγανε τα αγωρία. Τσαρτσάρισμα είναι αυτό. Τι είναι το τσαρτσάρισμα.
1: Σε σμπρώχνω, ρε παιδί μου, δεν σε σκοτώνω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, λοιπόν, εγώ πάντως όσες ώρες και αν παρακολούθησα Μουντιάλ, δηλώνω ότι εξακολουθώ να είμαι άμπαλη και ποδοσφαιρικά πλήρως αναλφάβητη. Ωστόσο, θέλω να πω ότι το ευχαριστήθηκα γιατί μαζεύτηκε η οικογένεια και έδωσε αφορμές για συζητήσεις μεγάλου βάθους.
1: Ναι, φίλοι πάρα πολύ κλαίνε, να ξέρεις, που παίζαν στη Χιβάτα.
0: Εδώ είχαμε
1: και ένα φίλο που
0: παίζανε.
1: Μας είπε ότι θα μοιραστεί τα κέρδη στο παιχνίδι που παίξε, αλλά δεν πήραμε φράγκο γιατί έχασε.
0: Θα τσοντάρετε όλοι μάλλον, γιατί δεν τα πήγε όπως περίμενε. Μάλιστα, λοιπόν, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Ωραία. Πάμε, χαλαρά πάμε, μέχρι να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, Βαγγέλη. Τι αναρωτιέσαι, πες μου, τι θες. Θες να το διαλέξω εγώ, τι έχεις εκεί στη λίστα σου. Τι θες, έλα, να σε βοηθήσω.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, Λουίς Ντελαφουέντε, ο οποίος μίλησε σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης λίγη ώρα μετά την ιστορική κατάκτηση του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι. Μιλώντας με βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια και χαρά, θέλω πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω όλους. Και Αντώνιο, ναι, ήταν γραφτό. Εσύ και εγώ είμαστε άνθρωποι με πίστη. Μου το είπες αυτό από την πρώτη μέρα και εγώ σου έλεγα συνεχώς ότι ήμασταν πεπισμένοι. Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Σε ποιον Αντώνιο αναφέρεται τώρα? Θα αρχίζω να έχω κι άλλες απορίες. Αφήστε με, μου απαντάτε. Την άλλη μέρα, λέει, κάποιος μου είπε, καθώς προχωρούσαμε στον ημιτελικό, ότι πρέπει να είναι κάτι παρόμοιο με την ευτυχία. Λοιπόν, η ευτυχία πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι υπερηφάνεια, ικανοποίηση και αναγνώριση υπέροχων ανθρώπων, εξαιρετικών ποδοσφαιριστών. Το επαναλαμβάνω. Μια ομάδα ανθρώπων που προορίζεται να γράψει ιστορία και με τους οποίους επιμένω, είναι τιμή μου να συνεργάζομαι. Οπότε ευτυχία και σας ευχαριστώ πολύ. Τι, να πάμε για τίτλους ή να πω λίγα ακόμα? Με μπερδεύεις, τι? Α, να πω, να πω. Λέει διάφορα εδώ ο Φουέντες. Κουκουρέγια. Κουκουρέγια. Εμένα κουκουρέγια είναι ο αγαπημένος μου. Κουκουρέγια. Κουκουρέγια πήρε μεταγραφή Ρεάλ Μαδρίτης. Εν μέσω Μουντιάλ. Είδες. Δεν είμαι τελείως αδιάβαστη. Έπαιζε κάπου στην Αγγλία. Είδες. Αχ, σε ποια έπαιζε? Τσέλσι. Α. Άστον. Μη με εκθέτεις, έλα πες το. Σε ποια έπαιζε? Αφού είπα Τσέλσι πρώτο. Καλά δεν είπα Τσέλσι? Έχω μάρτυρες.

Παίξαμε εναντίον των καλύτερων εθνικών ομάδων του κόσμου, όμως ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και το αποδείξαμε. Μια τέτοια ομάδα χτίζεται με καλούς ανθρώπους, αλληλέγγυους ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, έχουν αξίες και αρχές που δίνουν προτεραιότητα στο κοινό καλό έναντι των ατομικών συμφερόντων, είπε ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, που πολύ το χάρηκε και δικαίως. Λοιπόν, άιντε σιγά σιγά να πάμε στο Air News Radio να ακούσουμε τους τίτλους και τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλεισματιζόμενοι χώροι. Στην πολιτική, όπως στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο, συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος μας είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα στέκεται αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος, καταλήγει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπινα κατά συμμαχικών χωρών εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να ιδιέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλοι.

0: Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι όσοι ήσασταν και στο πρώτο μέρος, στου 98,3 στα FM ή στου 101,2, στου 100,7 ή από το ΕΡΤΑΕΚΟ. Μας ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε. Η Μάνια Κουσιάρη είναι στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα, ο Γιάννης Ξινόπουλος στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο, ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει εδώ τον ήχο μας, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Πάμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη από το στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο και τον καλεσμένο του, τον κύριο Γιώργο Σαχαρίδη, να συζητήσουμε για την πλατφόρμα που μετράει τους ατμοσφαιρικούς ρήπους.
1: Σωστά. Είναι κοσμήτωρας ο κύριος Σαχαρίδης, είναι γνωστός στο θεσσαλικό κοινό. Κύριε Σαχαρίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Χαρά μας να μιλάμε με καθηγητή, ελπίζω να μας διαφωτίσετε περισσότερο. Έχουν υποθεί, αλλά πολλές φορές η επανάληψη βοηθάει να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Έχετε επινοήσει ένα σύστημα ή τέλος πάντων εσείς φτιάξατε ένα σύστημα το οποίο όχι μόνο μετράει τους ρήπους, αλλά κάνει και πρόβλεψη.
2: Σωστά. Και με την υποστήριξη προφανώς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Έχει αναπτυχθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες ένα σύστημα προβλεπτικό, δηλαδή προβλέπουμε ποια θα είναι η ρήπανση τις επόμενες 6, 8, 12, 16, 18 ώρες, έτσι ώστε να μπορούμε σε προβληματικές μέρες να προβλέψουμε κάποια προβλήματα και να προστατεύσουμε καλύτερα τον κόσμο. Είναι ένα μοντέλο πρόβλεψης, όπως πολλά μοντέλα πρόβλεψης υπάρχουν. Το συγκεκριμένο όμως το έχουμε εντάξει στις πολύ συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες έχει η περιοχή της Θεσσαλίας και ουσιαστικά μπορούμε μέσα από αυτό το μοντέλο να προβλέπουμε ποια είναι τα επίπεδα ρήπων στα χρονικά παράθυρα που ανέφερα προηγουμένως.
1: Κύριε Σαχαρίδη,
2: για μια σειρά από ρήπους.
1: Συγχωρήστε με λίγο. Επειδή είμαστε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, μας ακούνε σε όλη τη Θεσσαλία, παιχνίδι κάνει το στούντιο της Λάρισας και μας μοιράζει. Ποιες περιοχές καλύπτει?
2: Κοιτάξτε, καλύπτει όλες τις τέσσερις βασικές περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας, δηλαδή Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, όπως επίσης και άλλα σημεία τα οποία έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένη λογική, που βρίσκονται κοντά σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε να καλύψουν όσο είναι δυνατόν καλύτερα όλη τη Θεσσαλία. Παράδειγμα είναι ας πούμε ο Αλμυρός, είναι οι Σοφάδες, είναι ο Παλαμάς, είναι το Μεγαλοχώρι, είναι και άλλες περιοχές, είναι η Διπέ του Βόλου που έχουμε έτσι ένα πιο ιδιαίτερο θέμα, θα είναι σύντομα η Αγριά, κάποια άλλα σημεία κοντά στη Λάρισα, βόρεια της Λάρισα. Γενικά προσπαθούμε να καλύψουμε όλη τη Θεσσαλία έτσι ώστε να έχουμε σε σημαντικά σημεία πρόβλεψη και να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι όταν τα πράγματα είναι άσχημα να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Επειδή είχε. Ναι, συγχώρεσε με Μάνια, κάτι τελευταίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή είχε ξεσπάσει ένα θέμα σε σχέση με το μοντέλο και με το προηγούμενο μοντέλο, τι διαφορά έχει αυτό που εφαρμόζεται τώρα με αυτό που εφαρμοζόταν πριν?
2: Η διαφορά είναι απλή. Πριν δεν υπήρχε κάποιο μοντέλο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι με ρωτάτε.
1: Πριν δηλαδή γινόταν μόνο η καταγραφή του τι ατμοσφαιρικοί ρήποι υπάρχουν αυτή την ώρα, ενώ τώρα γίνεται και πρόβλεψη για τις μελλοντικές ώρες, για τις μελλοντικές ημέρες, ας πούμε.
2: Προηγουμένως, ουσιαστικά είχαμε μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο από τους σταθμούς και τους αναλυτές που λειτουργούσαν στους σταθμούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία όλοι οι αναλυτές δουλεύουν και είναι βαθμονομημένοι και έχουν προσθεθεί και άλλα 14 αναλυτές, άλλα σημεία, 14 σημεία της περιφέρειας που μετράμε και περισσότερα πράγματα, δηλαδή από περισσότερα σημεία. Καταγράφουμε την ποιότητα του αέρα.
0: Εγώ κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά την
2: πρόβλεψη, παλιά δεν είχαμε πρόβλεψη, τώρα νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, είναι καλά δομημένο το σύστημα, λειτουργεί σωστά, οπότε μπορούμε να έχουμε την πρόβλεψη, να έχουμε ένα μοντέλο και το μοντέλο να μας δίνει μια σωστή πρόβλεψη.
0: Επειδή πολύ συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται χρήση αυτής της τεχνολογίας?
2: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη τη συζητάμε τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο έρχεται από πολύ πίσω στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι καινούριο για μας τους επιστήμονες. Χρησιμοποιούνται προφανώς στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι συνδετικός κρίκος στην όλη διαδικασία της πρόβλεψης, οπότε η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά τώρα έχει γίνει πιο γνωστό στο ειδικό.
0: Απλά τώρα το ξέρουμε όλοι.
2: Το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του, είτε για τη δουλειά του, είτε για διασκέδαση, είναι πιο προσιτό. Απλά σε εμάς ο επιστήμονος είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε και το χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια τώρα.
0: Τι ρήπους μετράτε, θέλω να πω, και από δραστηριότητα βιομηχανική και από την κίνηση, ας πούμε, των αυτοκινήτων και των οχημάτων στις πόλεις, από πυρκαγιές.
1: Από καύση, τζακιών.
2: Ναι, κοιτάξτε, οι ρήποι που μετριούνται αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που πρέπει να μετριούνται σύμφωνα με την ελληνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι προφανώς τα αερούμενα μικροσωματίδια στα οποία εμείς τουλάχιστον εντοπίζουμε το όποιο πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή της Θεσσαλίας. Δεν αποτελεί η πρωτοτυπία η περιοχή της Θεσσαλίας. Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης υπάρχουν προβλήματα με αερούμενα μικροσωματίδια. Είτε αυτά είναι τα λεγόμενα PM10, PM4, PM2,5, PM1, δηλαδή ουσιαστικά αερούμενα μικροσωματίδια μέχρι 10 μικρά, μέχρι 4, μέχρι 2,5 ή μέχρι 1. Από εκεί πέρα, εκτός από τα αερούμενα σωματίδια, μετράμε το μονοξίδιο του άνθρακα, το οξίδιο του αζότου, μονοξίδιο του αζότου, διοξίδιο του αζότου, οξίδια του αζότου, όζον, διοξίδιο του θείου. Είναι μια σειρά από ρήπους οι οποίοι πρέπει να μετριώνται και πλέον μετριώνται σωστά και είμαστε σίγουροι για αυτά τα οποία και ο κόσμος βλέπει στο site. Μάλιστα υπάρχει και ένα καινούριο site της περιφέρειας, σύγχρονο, με ακριβή δεδομένα, βαθμονομημένα. Ξέρουμε λοιπόν πλέον ότι αυτά που βλέπουμε είναι και σωστά.
1: Μία ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι το εξής. Μέσα από το Green Your Air βλέπουμε ότι η βιομηχανική περιοχή Βόλου έχει πιο καθαρό αέρα από την πόλη του Βόλου. Το διαπιστώνετε κι εσείς με τις δικές σας μετρήσεις?
2: Καταρχήν, το site του Green Your Air είναι ένα site το οποίο έχουμε αναπτύξει εμείς, οπότε δεν υπάρχουν διαφορετικές μετρήσεις από αυτές τις μετρήσεις που αναφέρετε. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση στη βιομηχανική ζώνη, δεν ξέρω αν αναφέρεστε αυτή τη στιγμή ποια είναι. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στιγμές που είναι πιο καθαροί, υπάρχουν στιγμές που είναι πιο καθαρή η πόλη από τη βιομηχανική ζώνη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το φαινόμενο της ποιότητας του αέρα δεν είναι κάτι στιγμίο. Είναι κάτι το οποίο κάποιος το μελετά σε ένα μήκος χρόνου περίπου, για να είμαστε σίγουροι, μάλλον των 12 μηνών, δηλαδή ενός χρόνου. Και εκεί βγαίνουν τα ασφαλή συμπεράσματα για το ποια περιοχή είναι πιο ρυπασμένη σε σχέση με κάποια άλλη. Οπότε, για τη βιομηχανική ζώνη, υπάρχουν στιγμές που είναι πιο καθαρή ατμόσφαιρα από ό,τι στην πόλη του Βόλου. Αυτό μπορεί να ευνοείται είτε από τις καιρικές συνθήκες είτε από την έλλειψη βιομηχανικής δραστηριότητας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και στιγμές που το φαινόμενο είναι διαφορετικό, είναι ανάποδο. Δηλαδή, η πόλη του Βόλου είναι καθαρή. Η ποιότητα του αέρα είναι πολύ καλή στην πόλη του Βόλου, ενώ η ποιότητα του αέρα στη βιομηχανική ζώνη δεν είναι εξίσου καλή. Άρα, δεν είναι ένα στιγμιαίο φαινόμενο που μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε, και όχι μία φορά, παραπάνω από μία φορά μέσα στον χρόνο. Δεν μας δίνει την ολική εικόνα της κατάστασης.
1: Σήμερα, λόγου χάρη, 2,7 βλέπω στην βιομηχανική περιοχή και 12,2 στο Βόλο.
2: Ναι. Συμβαίνει.
1: Τεράστια διαφορά.
2: Είναι μεγάλη διαφορά. Βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις η ατμόσφαιρα κρίνεται ως καλή.
1: Συμφωνώ.
2: Πολύ καλή στη βιομηχανική και καλή στην πόλη του Βόλου. Μια πολύ πρόχειρη εξήγηση, γιατί για να δώσουμε απαντήσεις πρέπει να μελετήσουμε σε βάθος τα οποιαδήποτε στοιχεία έχουμε, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα, δεν έχουμε πολλά οχήματα στη βιομηχανική ζώνη αυτή τη στιγμή. Άρα η ρήπανση είναι χαμηλή. Και κατ' επέκταση στην πόλη του Βόλου έχει ξεκινήσει η εβδομάδα, έχουμε περισσότερα οχήματα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για θέρμανση αυτή την εποχή. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν αυτά, μπορούν να συμβούν, και φαντάζομαι το παρακολουθείτε και εσείς το φαινόμενο, θα έχετε δει και να να συμβαίνει πολλές φορές και το ανάποδο.
1: Και τώρα που είπαμε για το Βόλο, να πούμε ότι 14,24 μικρογραμμάρια είναι η ποιότητα στη Λάρισα, αέρα στη Λάρισα, καλή από ό,τι βλέπω. Και, ο μέσος όρος
0: και η πιο επιβαρημένη είναι στην Καρδίτσα, χωρίς να θεωρείται κακή, μέτρια, στο κίτρινο, πορτοκαλί ή κακή, κακή. 36,37.
2: Δεν ξέρω σε ποια δεδομένα αναφέρεστε, αλλά αν θέλετε να σας πω τι βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή στο...
1: Στο 36,37 έχεις δίκιο.
2: Βλέπω να είναι λίγο πιο επιβαρημένη κατάσταση στη Λάρισα, στην Καρδίτσα... τη βλέπω αυτή τη στιγμή την κατάσταση καλή. Δεν ξέρω σε ποιες μετρήσεις αναφέρεστε.
0: Στον Green Yorair είμαι εγώ τώρα, επειδή αναφέρθηκε πριν. Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη διεύθυνση που μπορούμε να βλέπουμε και εμείς εκεί?
2: Ναι, υπάρχει η διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία είναι APP από το api.earthes.denv.gr. Την ανακοίνωση και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι, μέχρι να τη μάθουμε θέλουμε λίγο
2: χρόνο. Ναι, εντάξει.
0: Συγχωρήστε μας. Αναφερθήκατε, όχι, κύριε καθηγητά, πολύ, έτσι, πολλές φορές σε αυτή τη συζήτηση τώρα που κάνουμε, ότι είναι δεδομένα τα οποία μελετάτε σε βάθος χρόνου. Από την ενασχόλησή σας αυτή και με τα δεδομένα αυτά που έχετε εδώ και καιρό, υπάρχουν κάποιες περιοχές που ξεχωρίζετε και επαναλαμβανόμενα εμφανίζονται με πιο επιβαρημένα στοιχεία?
2: Εννοείται στη Θεσσαλία?
0: Στη Θεσσαλία,
2: γενικά.
0: Ναι.
2: Γενικά. Κοιτάξτε, την εικόνα που έχουμε, μια ξεκάθαρη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι για τις τέσσερις μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Καθώς το οτιδήποτε επιπρόσθετο σε αναλυτές έχει μπει το τελευταίο διάστημα, άρα δεν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τα υπόλοιπα σημεία. Από εκεί πέρα και τα τέσσερα σημεία έχουν περίπου τις ίδιες επιβάρυνσεις. Δηλαδή δεν ξεχωρίζει, δεν είναι κάποια πόλη πιο καθαρή σε σχέση με κάποια άλλη ή κάποια πόλη να έχει λιγότερα προβλήματα από τις υπόλοιπες ή κάποια να έχει περισσότερα από τις υπόλοιπες. Έτσι κι αλλιώς το φαινόμενο της ρήπανσης εξαρτάται από άλλους παράγοντες, δηλαδή μπορεί φέτος να είναι λίγο καλύτερα, ας πούμε, στην Καρδίτσα από ότι στη Λάρισα ή στο Βόλο, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται γιατί οι καιρικές συνθήκες το ευνόησαν. Σε γενικές γραμμές όμως η κατάσταση είναι καλή προς μέτρια, εξαρτάται την εποχή του χρόνου που συζητάμε. Σε επίπεδο ετήσιο έχουμε προβλήματα με τα αερούμενα σωματίδια, ευτυχώς όχι με κάποιον άλλον ρήπο, και αυτό είναι σημαντικό, και στις τέσσερις πόλεις εξίσου παρόμοια προβλήματα, εξίσου προβληματικές δηλαδή μέρες με υψηλά επίπεδα αερούμενων σωματιδίων.
1: Εγώ να ρωτήσω, κύριε Σακαρίδη, τι να περιμένουμε πλέον από εσάς, τι άλλη δράση είναι αυτή που είναι ανακοινώσιμη σε σχέση με τις δραστηριότητές σας και σε σχέση με την περιφέρεια?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει πάρει η περιφέρεια είναι η συνεννόηση, να το πω έτσι, χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη, ανάμεσα σε όλους τους φορούς, εκείνους που μπορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία. Ξεκίνησε αυτό από το Βόλο, υπήρξαν κάποιες συναντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς επιστημονικά, σαν επιστήμονες δηλαδή, βοηθάμε στο να δούμε ποιες θα είναι οι καλύτερες δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό είναι για μένα ένα πολύ σημαντικό βήμα. Πρώτον, έχουν καθίσει στο τραπέζι όλοι. Πρώτον, συμφωνούν. Δεύτερον, συμφωνούν για το πρόβλημα. Και τρίτον, υλοποιούν δράσεις για τη βελτίωσή του. Για μένα αυτό είναι, ξεπερνάει οποιοδήποτε προγνωστικό μοντέλο, οποιοδήποτε site, οποιαδήποτε μέτρηση στην οποία μπορεί να γίνει. Είναι το α και το μέγα.
1: Είναι και το ζητούμενο.
2: Είναι και το ζητούμενο, ναι, γιατί, ξέρετε, μετρήσεις είχαμε χρόνια, εντάξει, μπορεί να μην μετράγαμε κάποιες φορές σωστά, μπορεί να υπήρχαν συζητήσεις για το ποιος μετράει καλύτερα από τον άλλον, αλλά μετρήσεις υπήρχαν, το πρόβλημα υπήρχε. Τώρα, μια μικρή διαφοροποίηση μπορεί να υπήρχε ανάμεσα σε μία μέτρηση από μια άλλη, δεν θα άλλαζε την εικόνα, το θέμα είναι να βελτιώσουμε την εικόνα. Τώρα, αυτό είναι ένα, για μένα, το πιο σημαντικό. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, το οποίο είναι έτσι και πιο άμεσο, είναι ουσιαστικά και με τι θέλεις πάλι και του ίδιου του Περιφερειάρχη, έχει φτιαχτεί, φτιάχνεται δηλαδή και βελτιώνεται, να το πω πιο, πιο καλά, ένα σύστημα το οποίο θα είναι μετακινούμενο και το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει σε σημεία που υπάρχουν συμβάντα, να μετράει για να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα και η πολιτική προστασία της περιφέρειας Θεσσαλίας για το ποια είναι η κατάσταση όταν έχει συμβεί κάτι απρόοπτο. Δίνω ένα παράδειγμα, στο Μορφοχώρι υπήρξε μια πυρκαγιά πριν από λίγες μέρες. Ήμασταν εκεί.
1: Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι δεν επιβάρυνε τόσο την ατμόσφαιρα, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες από ό,τι βλέπαμε.
2: Είχαμε μια μικρή επιβάρυνση, αλλά πολύ μικρότερη από μέρες, ας πούμε, αντίστοιχες του χειμώνα, που μπορεί να έχουμε πολύ πιο υψηλά επίπεδα στη ρήπανση. Βέβαια, το ότι δεν είχαμε αυτή τη φορά κάποια σημαντική επιβάρυνση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα άλλο συμβάν. Μπορεί να υπάρξει μια πυρκαγιά, μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα. Η δημιουργία ενός συστήματος στο οποίο μπορούμε να παίρνουμε, να πηγαίνουμε, να εγκαθιστούμε πολύ γρήγορα και να μετράμε και να προβλέπουμε παράλληλα ποια είναι η ρήπανση σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή της Θεσσαλίας που τυχαίνει να συμβαίνει κάποιο έκτακτο συμβάν, είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία του κόσμου, έτσι. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτός είναι και ο σκοπός όλων αυτών των συστημάτων.
1: Κάτι τελευταίο σας παρακαλώ. Ας υποθέσουμε ότι το προγνωστικό μοντέλο δείχνει ότι θα υπάρχει άνοδος της ρήπανσης. Μπορούν οι αρχές, η περιφέρεια, ο Δήμος, η αστυνομία να κάνει ελέγχους για αν λειτουργούν τζάκια, αν όχι? Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό, θεωρώ, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ειδικά το χειμώνα, προέρχεται από την καύση ξύλου, ή κάνω λάθος?
2: Κοιτάξτε, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Βέβαια, εκτός από τα κλασικά συστήματα θέρμανσης, τα οποία αναφέρεστε, φαντάζομαι, είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν επίσης το χειμώνα. Έχουμε μερικές φορές υψηλή ρήπανση από την βιομηχανία. Έχουμε ρήπανση η οποία μπορεί να έρθει από την εστίαση, προφανώς από τα οχήματα. Σίγουρα τα τζάκια επιβαρύνουν ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο σύστημα, κλασικό σύστημα θέρμανσης, μπορεί να επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αστυνομία ή την περιφέρεια και το τι μπορούν να κάνουν εκείνοι, πραγματικά δεν γνωρίζω το νομικό καθεστώς. Δεν απαγορεύεται η χρήση των κλασικών συστημάτων θέρμανσης, άρα δεν υπάρχει κάτι παράνομο στην όλη διαδικασία. Πρέπει να είμαστε όμως προσεκτικοί, να μην γκέμε ότι βρίσκουμε. Πολλές φορές βλέπεις από ανάγκη άνθρωποι να πρέπει να κάψουν κάποια υλικά τα οποία είναι γεμάτα από χρωστικές, πλαστικό, χρώματα,
0: μελανίνες,
2: που είναι πολύ, πολύ προβληματικό, όχι μόνο για την ατμόσφαιρα έξω, είναι εξίσου προβληματικό και για την ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, κάτι το οποίο το αγνοούμε πολλές φορές. Ο κόσμος δεν το ξέρει ίσως ή δεν το σκέφτεται. Η ρήπανση πολλές φορές είναι πολύ μεγαλύτερη μέσα στο σπίτι από ότι έξω από το σπίτι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όμως το θέμα δεν είναι να απαγορεύσουμε κάτι από τον κόσμο το οποίο το έχει ανάγκη, να βρεθούν λύσεις έτσι ώστε ο κόσμος να μην χρειάζεται να προσφεύγει σε τέτοιες...
1: Αλλά μιλάτε για το ιδανικό τώρα, για μια ιδανική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Αυτές οι κοινωνίες που, μάλλον αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρω, είναι υλοποιήσιμα σε άλλες κοινωνίες, οι οποίες δεν είναι και ιδανικές. Θέλω να πω ότι το να μην αναγκάζεται ο κόσμος να καίει ό,τι βρίσκει, νομίζω ότι είναι από τα ελάχιστα, όχι μιας ιδανικής κοινωνίας, μιας απλής κοινωνίας. Άρα νομίζω ότι εκεί πρέπει να δουλέψουμε και προφανώς πρέπει να γίνονται έλεγχοι όπου δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Όχι προφανώς στη θέρμανση, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχει κάτι παράνομο σε αυτό, αλλά στις βιομηχανίες, στα οχήματα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και να ελέγξουν όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Σαχαρίδη?
2: Συγκρατημένα αισιόδοξη, αν μου επιτρέπετε. Γίνονται πολλά πράγματα που δεν τα είχα φανταστεί όσο καιρό βρίσκομαι στην περιοχή της Θεσσαλίας, γιατί δεν είμαι από την Θεσσαλία. Είναι πολύ σημαντική στιγμή η θέληση από όλους αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν προς τη βελτίωση της κατάστασης, ελπίζω να προχωρήσουμε και να... Ήδη έχουν υλοποιηθεί πολλά πράγματα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην περιφέρεια Θεσσαλίας που προφανώς έχει πάρει την πρωτοβουλία, αλλά αναφέρομαι και στους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και είναι πολύ σημαντικό αυτά που έχουν κάνει. Περιμένουμε να κάνουν και άλλα και σύντομα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αρχίζει να βελτιώνει την κατάσταση, όχι τυχαία γιατί έβρεξε ή γιατί φύσηξε παραπάνω μια χρονιά, αλλά γιατί ουσιαστικά γίνανε πράγματα.
1: Κοσμήτωρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιτυχίες για το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Θέλετε να αναφέρετε μερικές πριν κλείσουμε?
2: Τι επιτυχίες είναι για τους φοιτητές που έχουμε, δεν είναι για τους καθηγητές. Είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι στην Πολυτεχνική Σχολή για τους, και το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό, για τους φοιτητές που έχουμε. Κάνουν πράγματα που εγώ στην ηλικία τους δεν θα μπορούσα να τα φανταστώ. Οι ικανότητες τους είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Υπάρχει μηδέν ανεργία στους φοιτητές μας. Αυτό είναι ένας δείκτης πολύ σημαντικός. Η Πολυτεχνική Σχολή και άλλες σχολές φυσικά του Πανεπιστημίου της Αλλάς, αλλά εγώ θα μιλήσω ως κοσμήτωρος της Πολυτεχνικής Σχολής, είναι μία από τις πιο σημαντικές σχολές που έχουμε στην Ελλάδα και αυτό αποδεικνύεται από το τι κάνουν οι φοιτητές μας. Εμείς απλά τους δείχνουμε το δρόμο, όμως η επιτυχία είναι δική τους. Έχουν φτιάξει πολλές ομάδες με πολλά αποτελέσματα, με συμμετοχές σε διαγωνισμούς, με μετάλλια, με βραβεία. Για μένα είναι συγκλονιστικό αυτό που κάνουν τα παιδιά. Βλέπω τώρα το Σαββατοκύριακο να είναι στα εργαστήρια μέσα, να δουλεύουν, να προσπαθούν να βελτιώσουν αυτά που φτιάχνουν. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι πολύ αισιόδοξο για την κοινωνία μας αυτά τα παιδιά.
0: Κύριε Σαχαρίδη, μένουν αυτά τα παιδιά εδώ, μένουν οι αποφοιτοί σας ή φεύγουν?
2: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι, πάρα πολλοί βασικά, δεν έχω συγκεκριμένο ποσοστό, φεύγουν στο εξωτερικό, είτε για μεταπτυχιακά είτε για διδακτορικό. Ευτυχώς πολλοί από αυτούς όμως γυρίζουν αφού κάνουν το κύκλο τους και αναγνωρίσουν κάποια θετικά στοιχεία στη χώρα μας. Επανέρχονται και όπως σας είπα, τουλάχιστον για αυτούς που έχω κάποια γνώση, τώρα είναι και η περίοδος του καλοκαιριού που περνάει από τα γραφεία μας να μας πούνε να γιάξετε, και αυτό είναι για μας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μετά από χρόνια να περνάνε φοιτητές, γιατί ήρθαν να περάσουν λίγες μέρες διακοπές στη Θεσσαλία να μας πούνε ένα γεια, ένα καλημέρα στο γραφείο μας. Πιστέψτε μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας.
0: Δεν είναι μόνο ανταμοιβή, νομίζω, είναι και δείκτης αξιολόγησης απευθείας.
2: Εντάξει, σίγουρα εκτιμάνε τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά βλέπω σιγά σιγά, μου λένε παιδιά που είναι στο εξωτερικό ότι κουραστήκαν, αν έξω θέλουν να γυρίσουν εδώ, κάποια τα οποία ήδη γυρίσανε έχουν βρει καλές δουλειές. Εγώ λέω στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, ότι είμαι ευλογημένος που δουλεύω με αυτά τα παιδιά και πιστέψτε με, είναι η καλή πλευρά που πρέπει κι εσείς, και το κάνετε, να την αναδεικνύετε. Αυτά τα νέα παιδιά 20 με 25 που έρχονται εδώ πέρα, περνάνε μερικά χρόνια της ζωής τους και μετά κάνουν πραγματικά, εγώ θα πω, θαύματα.
1: Κύριε Σαχαρίδη, ο δάσκαλος είναι πάντα δάσκαλος.
2: Προσπαθούμε να τους δίνουμε μέχρι και σήμερα ό,τι χρειάζονται για να συνεχίσουν. Έτσι κι αλλιώς αυτό τους λέω, παιδιά, τελειώσω εδώ πέρα, ξέρετε που είναι το γραφείο μας. Ανεβαίνετε τα σκαλοπάτια, στρίβετε δεξιά, χτυπάτε την πόρτα και ό,τι χρειάζεστε θα είμαστε πάντα εδώ. Και αυτό ισχύει όχι για μένα μόνο, για άλλους συναδόλφους στην Πολυτεχνική Σχολή.
1: Να πούμε, Μάνια, να χαιρετήσουμε τον κύριο Σαχαρίδη, να τον ευχαριστήσουμε.
0: Να τον ευχαριστήσουμε και να του πούμε καλώς να δεχτεί και τους νέους φοιτητές που θα έρθουν από Σεπτέμβρη στις σχολές. Και
1: να μας δίνει την ευκαιρία να μαθαίνουμε ωραία νέα.
2: Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι και να ξεκουραστείτε κι εσείς, ελπίζω, τις επόμενες μέρες.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Πάμε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε.

Λοιπόν, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ο καύσωνας θα διαρκέσει 90 ώρες. Μέχρι και την Τετάρτη η χώρα θα βρίσκεται σε κλοιό ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, που δεν αποκλείονται τα σαραντάρια. Σας είπα ήδη από κάποια μετεωρολογικά site που βλέπω, η θερμοκρασία για την περιοχή της Λάρισας, έτσι ακολουθούν και η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, μην σας πω ότι ξεπερνούν πολλές φορές τις θερμοκρασίες της Λάρισας, δίνουν μέχρι και 42 βαθμούς. Υπάρχουν οδηγίες γενικές από τον ΕΟΔΗ. Αν βρούμε συμπολίτη πεσμένο, τον μεταφέρουμε σε σκερό μέρος, τον δροσίζουμε με νερό στο πρόσωπο, αλλά όχι να πιει για να αποτραπεί η ισρώφηση, έλεγε στο ΕΡΤ News πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν να μετακινούνται άσκοπα, ειδικά το μεσημέρι, αν δεν έχουν κάποιο λόγο σοβαρό δηλαδή να βγουν, να μην το κάνουν. Να χρησιμοποιούν ομπρέλα, καπέλο και ακόμα και για τα παιδιά. Επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στην παραλία μετά το μεσημέρι. Και υπενθυμίζει ότι δεν ενδείκνεται να κάνουν 5 λεπτά κολύμπη και μετά να μένουν στην αμμουδιά. Τώρα, υπάρχουν ανακοινώσεις από τις τοπικές αρχές εδώ για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα καλύτερα όλοι. Από το Δήμο Λαρισαίων η ανακοίνωση λέει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός για την προστασία στέγων και ευάλωτων πολιτών εν ώψη των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Θα υπάρξουν επιτόπιες, λέει, πραγματοποιούνται ήδη επιτόπιες παρεμβάσεις σε σημεία που διαβιούν άστεγοι με στόχο τον εντοπισμό και την ενημέρωσή τους και εφόσον το επιθυμούν τη μεταφορά και φιλοξενία στις δομές της διεύθυνσης όπου θα έχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες προστασίας. Άνθρωποι που δεν έχουν τον τρόπο να έχουν χαμηλή θερμοκρασία στο σπίτι τους, δεν έχουν κλιματιστικό, δεν έχουν τη δυνατότητα να δροσιστούν με κάποιον τρόπο μέσα στο σπίτι τους, μπορούν να φιλοξενηθούν σε κλιματιζόμενο χώρο του Δήμου Λαρισαίων. Από σήμερα λοιπόν Δευτέρα, αλλά και αύριο Τρίτη, από τις 8 το πρωί ως τις 9, είναι διαθέσιμος για το κοινό ο κλιματιζόμενος χώρος του Τρίτου Καπί στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 23 Οκτωβρίου. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί με το χώρο, αν κανείς θέλει να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο να ρωτήσει, 2410 286 576.

Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση και από τον Δήμο Τυρνάβου για κλιματιζόμενους χώρους. Ως και την Τετάρτη, λοιπόν, το φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου θα διατίθεται. Είναι κλιματιζόμενος χώρος από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Θα υπάρχει διαθέσιμη κλιματιζόμενη αίθουσα και στον Αμπελώνα, στο Πέτρινο Δημαρχείο, τις ίδιες ώρες.

Και από χθες υπάρχει ανακοίνωση και από το Δήμο Φαρσάλων. Από χθες ήδη και για όσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί, παραμένει ανοιχτή κλιματιζόμενη αίθουσα του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, του ΚΑΠΗ δηλαδή, μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο. Από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Υποθέτω ότι αντίστοιχα μέτρα έχουν λάβει και άλλοι δήμοι ανά τη Θεσσαλία, αφού ο καύσωνας χτυπάει σε όλη τη Θεσσαλία και με ιδιαίτερη δρυμύτητα από ό,τι φαίνεται σήμερα και αύριο μέχρι και την Τετάρτη.

0: Λοιπόν, σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι ήμουν χθες στη δημοτική πισίνα Λάρισας, εκεί όπου έτσι αρκετοί ήταν αυτοί που μη πηγαίνοντας κάπου αλλού ή μη θέλοντας να μείνουν στο σπίτι, έκαναν αυτή την επιλογή, που δεν είναι απλά μια επιλογή επειδή δεν μπορούν να πάνε στη θάλασσα. Για πολλούς είναι η πρώτη επιλογή, αφού μπορούν εύκολα, με άνετο πάρκινγκ, πολύ κοντά στην πόλη και με δωρεάν είσοδο, να κάνουν το μπάνιο τους στη δημοτική πισίνα, αλλά και να απολαύσουν τις υπηρεσίες του αναψυκτήριου εκεί, να πιούν, να φάνε, να περάσουν ωραία, να ακούσουν μουσική, να συμμετέχουν και σε διάφορα event που διοργανώνονται. Ο Μάρκος Κουρέλος, που λειτουργεί εκεί το αναψυκτήριο στη δημοτική πισίνα και είναι υπεύθυνος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει πώς οι Λαρισαίοι έρχονται και έτσι περνούν το χρόνο τους στη δημοτική πισίνα και αν, Μάρκο, έχουμε και επισκέπτες και από άλλες περιοχές, όχι μόνο από την πόλη της Λάρισας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Ναι, υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη από τον κόσμο. Επίσης έρχονται και από άλλες πόλεις μας βρίσκουν εδώ στην πισίνα. Έχουμε και κάποιους φίλους που έρχονται καλοκαίρι διακοπές, είναι στο εξωτερικό. Έχουν εκεί τις δουλειές τους και έρχονται κάθε καλοκαίρι και μας επισκέπτονται και περνάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν η πισίνα αποτελεί τον ιδανικό προορισμό αναψυχής και χαλάρωσης για τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Τώρα και όταν στις μέρες που ο υδράργυρος φτάνει στα 6, αποτελεί την ιδανική λύση για όσους παραμένουν στην πόλη.
0: Από τι ώρα, Μάρκο, μπορεί κανείς να επισκεφθεί την πισίνα?
1: Από τις 11 το πρωί ξεκινά η λειτουργία της πισίνας, μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το αναψυκτήριο, το μπαρ συνεχίζεται μέχρι πιο αργά το βράδυ τη λειτουργία.
0: Μέχρι 8 μπορεί να κάνει μπάνιο στην πισίνα. Μπορεί όπως μετά να παραμείνει, ας πούμε, και να κάνει τη βραδινή του έξοδο εκεί, να περάσει το χρόνο του. Ναι.
1: Να πιέει το ποτό του, το κουφέλι του. Ναι, πάντως η λειτουργία της πισίνας για όσοι ενδιαφέρονται για τον μπάνιο είναι 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Καθημερινό του φέρω και Κυριακή. Δεν υπάρχει κάποια διακοπή γιατί μας φέρουν πολύ τηλέφωνο.
0: Μήπως κλείνεται κάποια μέρα, ναι.
1: Ναι, ναι, από 1η Ιουνίου που ξεκινάμε τη λειτουργία μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ. Δεν έχω κανένα κενό.
0: Υπάρχουν και ναυαγοσώστες, γίνονται και έλεγχοι καθημερινοί στο νερό.
1: Υπάρχουν 4 ναυαγοσώστες υπόπτης ασφαλείας, λέγονται, οι οποίοι φροντίζουν για την ασφάλεια του χώρου, έτσι ώστε, γιατί έχουν και πολλές οικογένειες, γονείς με παιδιά και. Εντάξει, μπορεί να πιούν τον καφέ τους σαν τα γονείς, νιώθοντας ασφάλεια, βλέποντας ότι υπάρχουν 4 ναυαγοσώστες που επιβλέπουν και επιτηρούν τον χώρο. Είναι δίπλα στα παιδιά.
0: Είναι μια μεγάλη πισίνα και μια παιδική.
1: Είναι μια μεγάλη, ναι. Πισίνα και είναι και μια κλίνη. Πισίνα για τους μικρούς φίλους. Στη μικρή διοργανώνονται και πολλά πάρτι γυναικλίων. Ειδικά φέτος, ναι, πολλά πάρτι γίνονται. Και είναι μια εναλλακτική λύση για να κάνει κάποιος τα γυναίκα του παιδιού του.
0: Και να πούμε εδώ, Μάρκο, ότι το σκηνικό που έχετε φτιάξει εκεί αισθητικά παραπέμπει τελείως σε καλοκαιρινό προορισμό, σε νησί, σαν να είναι κανείς σε παραλία, όχι στο κέντρο. Στο κέντρο, όχι μέσα σε μια πόλη που δεν έχει καν θάλασσα γύρω-γύρω.
1: Αυτό ήταν το σκοπό. Δηλαδή, ο στόχος μας ήταν από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να παραπέμπει ότι είναι κάποιος σε μια παραλία, σε ένα νησί. Δηλαδή, ενώ είναι μέσα στην πόλη, να νομίζει ότι είναι κάπου αλλού. Και πιστεύω, ας πούμε.
0: Το έχετε πετύχει.
1: Το πετύχαμε, το δυσκολία.
0: Το επιβεβαιώνω, ναι.
1: Στην αυτοψία σου χθες. Φέραμε και του Φίνικη εκεί με το Γιάννη του Καλιμάνη που είχαμε ανέχει.
0: Ναι, διοργανώνεται μουσικά event, παίζει μουσική, έτσι έπαιξε χθες ο κύριος Καλιμάνης. Κατά διαστήματα κάνετε και άλλα, έτσι, σουαρέ και όχι μόνο, βραδινές ώρες.
1: Κάναμε και fashion shows, κάνουμε, ας πούμε, και κάνουμε διάφορα πραγματάκια, θεματικές βραδιές αρκετές το βράδυ.
0: Και αθλητικές δραστηριότητες κάνετε, έχει εκεί γήπεδα δίπλα.
1: Υπάρχουν γήπεδα, ναι, beach volley, και 4 γήπεδα beach volley και ένα beach racket, τα οποία... Στα οποία γίνονται και πανελλήνια τουρνά και από τις ομοσπονδίες βόλη για την ομοσπονδία της ξυλορακέτας. Ένα τώρα θα γίνει Σεπτέμβριο.
0: Έχω έρθει σε ένα τουρνουά ξυλορακέτας εκεί.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι.
1: Πριν 3 χρόνια.
0: Νομίζω, ναι.
1: Είχαμε κάνει απευθείας, ναι, θυμάμαι, μια Κυριακή, Σαββατοκύριακο ήταν τότε, ναι. Εδώ μπορεί κάποιο να έρθει, πολλοί κόσμοι κάνουν το μπάνιο, και έρχεται η κερακιά του πέρα από τους αθλητές, ξέρεις, που είναι για την κερακιά. Υπάρχει και ο άλλος θα πάρει κερακιά και θα να παίξει, θα κάνει την άσκησή του. Θα κάνει τη βουτιά του. Είναι όπως είναι, αυτή δεν ήταν κάποιος στην παραλία, μπορεί να κάνει και εδώ. Θέλει να παίξει βόλι, θα παίξει βόλι. Θα πιει, ας πούμε, θα κάνει τη βουτιά του, θα πιει.
0: Απλά, κύριε Κουρέλο, θα το κάνει χωρίς να μετακινηθεί στην παραλία, χωρίς να τελεπορηθεί στην κίνηση, χωρίς να πληρώσει διόδια αν κανείς πάει στα παράλια τα άλλα και επιλέξει την Εθνική Οδό. Και θα το κάνει επίσης χωρίς να επιβαρυνθεί και ιδιαίτερα οικονομικά γενικά.
1: Αυτό να είναι, εντάξει, επειδή υπάρχει.
0: Το λέω γιατί μου το λέγανε οι άνθρωποι που επισκέφθηκαν χθες και που μίλησαν μαζί τους, μου το είπαν όλοι.
1: Η οικονομική κρίση είναι γνωστό αυτό, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ χαμηλότερο το κόστος από το να πάει κάποιος στην παραλία. Πολλοί κόσμος, πέρα από το ότι μπορεί, είναι και πρώτη επιλογή για πάρα πολλούς, είναι και, ας πούμε, και για λόγους οικονομίας. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τους αρέσει, δηλαδή, που έρχονται. Είναι και η οικονομία, αλλά τους αρέσει που περνάνε καλά.
0: Ναι, τους αρέσει και, γι' αυτό άλλωστε έρχονται και ξαναέρχονται. Δεν είναι επισκέπτες της μίας φοράς, έρχονται επαναλαμβανόμενα. Έχετε θαμώνες.
1: Έχω θαμώνες,
0: Το διαπίστωσα. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Επίσης, να πούμε, γιατί μας ρωτάνε πολύ αν είναι καθαρή, πως είναι εξαιρετική, μπορούμε να πάρουμε. Υπάρχει συγκεκριμένος εργολάβος, ο οποίος ασχολείται με τον καθαρισμό, ας πούμε, της πισίνας, με τα πεχάκια και τα χλώρια και όλο το 24ωρο. Και τηρούνται έτσι με αυστηρότητα οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας σε σχέση με το νερό της πισίνας. Οπότε να μην ανησυχεί ο κόσμος, είναι όλα ελεγχόμενα με, ας πούμε, ψηφιακούς δειγματολήψεις όλο το 24ωρο στην πισίνα. Οπότε είναι οι τιμές πρέπει να είναι συνέχεια. Δηλαδή να μην ανησυχεί, είναι ασφαλής πάρα πολύ και στο νερό ο κόσμος. Εκτός από τους αναπαγωσώστες, επίσης υπάρχει καθαριότητα που το Δήμος στο χώρο, η υπηρεσία καθαριότητας, η οποία είναι πάντα, υπάρχει μεγάλη φροντίδα να δίνουν μεγάλη βάση στην καθαριότητα του χώρου. Οπότε όσοι έρχονται τα βλέπουν αυτά. Ας πούμε, τα βλέπουν, τα λέμε για αυτούς που δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα και θέλουν να επισκεφθούν, λέμε έτσι κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Θα τα δουν επιτόπου.
0: Επιτόπου. Λοιπόν, στη δημοτική πισίνα όλα είναι υπέροχα. Να πάτε, το συνιστώ ανεπιφύλακτα και να έχει και ο καθένας και να σχηματίσει και τη δική του γνώμη αν δεν έχει έρθει.
1: Έτσι. Είμαστε η ΟΑΣ μέσα στην πόλη.
0: Στη Νεάπολη, πίσω εκεί από το αστυνομικό μέγαρο.
1: Σκευαστή, στο παζάρι.
0: Πίσω από το παζάρι, ναι.
1: Πίσω από το παζάρι.
0: Ακόμα πιο κατανοητό.
1: Γιατί το παζάρι όλοι περνάνε.
0: Ζωστά.
1: Οπότε να.
0: Πίσω από αυτά τα στέγαστρα του παζαριού, εκεί είναι η πισίνα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Μανιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Γιάννη.

Λοιπόν, ρίχνω κλεφτές ματιές στα ενημερωτικά που στέλνει η Ελπίδα Κουτσογιάννη για τα όσα γίνονται στην δίκη για τα Τέμπη. Λοιπόν, η εισαγγελέας έκανε την πρότασή της επί των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Μεταξύ άλλων, πρότεινε να απορριφθούν όσα βάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Το ίδιο πρότεινε και για προδικαστική παραπομπή και προδικαστικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγουμε και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επιφυλάχθηκε για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας για τη μετατροπή της κατηγορίας ενδεχόμενο δόλο για τον μοιραίο σταθμάρχη. Είχαν ζητήσει οι συνήγοροι υπεράσπισης κάποιων κατηγορουμένων της ΕργοΣΕ να αναβληθεί η δίκη, διότι οι ίδιοι είναι κατηγορούμενοι και στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά την Σύμβαση 717. Απορρίπτει αυτό το αίτημα η εισαγγελέα στην πρότασή της. Θα δούμε τι θα αποφανθεί και η έδρα.

Λοιπόν, μου στέλνει ο Μάρκος ο Κουρέλος μηνύματα ότι δεν προλάβαμε να πούμε ότι είναι δωρεάν η είσοδος στην πισίνα. Το είπα πολλές φορές, ο Μάρκος δεν το άκουσε. Είναι δωρεάν η είσοδος στη δημοτική πισίνα Λάρισας με απόφαση του Δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου. Αν κανείς πάει και επισκεφτεί το χώρο, μπορεί να κάνει το μπάνιο του χωρίς να πληρώσει είσοδο και από εκεί και πέρα, ό,τι ξοδέψει, παίρνοντας κάτι να πιει ή να φάει.

0: Λοιπόν, πάμε να ανακεφαλαιώσουμε λίγο τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Σας τα πω σύντομα και να κλείσουμε έτσι.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
0: Τους 40 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 41 θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος στη Θεσσαλία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, οι γιατροί εφιστούν την προσοχή για άτομα με χρόνια νοσήματα, βρέφη και ηλικιωμένους, και συνιστούν σε όλους τους πολίτες ελαφρύ και ανοιχτό χρωματίσιμο, αποφυγή έκθεση στον ήλιο, αποφυγή βαριά σωματική εργασία, πολλά υγρά, ελαφρά γεύματα και χλιαρά ντους. Υψηλός είναι και ο κίνδυνος κατηγορία 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς περιφέρειας σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη, απαγορεύεται η διέλευση και κυκλοφορία προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση από χθες τα μεσάνυχτα έως και σήμερα τα μεσάνυχτα. Την ερχόμενη 5η 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα,

της Λάρισας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την επάνωδο της δημοκρατίας στη χώρα στις 8.30 το βράδυ στο κέντρο Φρούριο. Παρολίγων τραγωδία χθες το μεσημέρι στην παραλία του Στόμη, όταν 46χρονη κινδύνευσε να πνιγεί την ώρα που έκανε μπάνιο. Οι ναυαγοσώστες της παραλίας την εντόπισαν εγκαίρως, επενέβησαν άμεσα και παρότι αρχικά δεν είχε σφιγμό και αισθήσεις, κατάφεραν να την επαναφέρουν για να την παραλάβει στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη παραμένει η αναζήτηση του 14χρονου Γιούσεφ Οσμάν, Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα. Το αγόρι έχει ύψος 1,60 μέτρα, ζυγίζει περίπου 50 κιλά και την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε γκρι μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Όποιος διαθέτει πληροφορίες, καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά στον αριθμό 116.000. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, καλεί το Δήμος Λαρισαίων ως δυνητικός δικαιούχος να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση έργου που αφορά τη συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης στο κομβικό τμήμα από τη διασταύρωση Σικουρίος και τη διασταύρωση Κουλουρίου, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην είσοδο της πόλης. Τη χρηματοδότηση ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο, προανήγγειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, πρόκειται για πάγιο αίτημα της Μαγνησίας, καθώς σήμερα οι ασθενείς μετακινούνται σε άλλες πόλεις για ακτινοθεραπεία. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ έχει εγκριθεί για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού ίδρευσης προς το παλιό Τρικέρι, ένα έργο που αποσκοπεί στην οριστική αντιμετώπιση του χρόνου προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Δύο νεαροί ηλικίες 18 και 20 ετών που συνέλθησαν στο Βόλο την ώρα που σύμφωνα με την αστυνομία επιχειρούσαν να παραλάβουν 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου και την έπεισε ότι έπρεπε να εξοφληθούν δίθεν οφειλές συγγενικού της προσώπου προς την εφορία. Από τη γυναίκα είχαν ήδη αποσπάσει 2.000 ευρώ. Το βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο διαγωνισμό Εκοτροφίλια 2026 απέσπασε ομάδα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ομάδα παρουσίασε το Zinger Shot, ένα καινοτόμο φυσικό ρόφημα, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του φυτό να μετατρέπουν την επιστημονική έρευνα σε προϊόντα με εμπορική και διατροφική αξία. Αρχίζει σήμερα η τρίτη περίοδος του προγράμματος Αθλητικό Καλοκαίρι του Δήμου Βόλου, η οποία θα διαρκέσει ως 31 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές πρώτης ως έκτης δημοτικού και λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Και στο βάθρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου K16 ανέβηκε η αθλήτρια Μούλια του Άτλαντα Βόλου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στην τελική φάση της διοργάνωσης στη Θήβα. Λοιπόν, αυτή ήταν η σημαντικότερη ειδησιογραφία μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Το Θεσσαλικό Περισκόπιο φτάνει στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, μη μετακινήστε άσκοπα, τα έχουμε πει. Λιγάκι προσοχή να περάσει η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης.

0: Στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες λέσχες φιλίας στο Δήμο Αθηναίων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας μετά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΕΡΤ News μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγύησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Αναφερόμενος εξάλλου στο πρόγραμμα των F-35, υπενθύμησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό, όπως οι ρωσικοί πύραυλοι για τους οποίους η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάνε. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπεινα κατά συμμαχικών χωρών, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over-the-top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
5: Ήρθαμε. Από πού? Αναγύρου το θέλει.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
6: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
9: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Και εσείς, όπως πάντα, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, νομίζω, ακόμα κινούμαστε σήμερα παντού. Ακόμα και εγώ που σας μιλάω, που ποτέ δεν βλέπω ποδόσφαιρο, είδα το τελικό, όχι όλο, δεν άντεξα, γιατί φαινόταν ότι πάμε σε παράταση κτλ. Ήταν λίγο ψυχοβγάλτης ο αγώνας, αλλά έτσι εντάχει να πούμε ότι φυσικά η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση χθες το βράδυ. Καθολική υπεροχή, από ό,τι διαβάζω έτσι και σαν κριτική. Η ομάδα της Ισπανίας παρουσίασε ένα απόλυτα κυριαρχικό ποδόσφαιρο, ελέγχοντας το ρυθμό, με μεγαλύτερο ποσοστό στην κατοχή της μπάλας, δημιουργώντας 20 τελικές προσπάθειες έναντι μόλις 3 της Αργεντινής. Και η λύτρωση για την ομάδα της Ισπανίας ήρθε στο 106ο λεπτό της παράτασης από τον Φεράν Τόρες, ο οποίος είχε περάσει σαν αλλαγή κιόλας στο μάτς και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, ξυπνώντας μνήμες από το ιστορικό γκολ του Αντρές Ινιέστα το 2010. Έτσι, μια πολύ σύντομη αναφορά στο Μουντιάλ. Μην περιμένετε να σας κάνω μεγαλύτερη ανάλυση. Θα ξεκινήσουμε όμως μουσικά με Μουντιάλ. Θα πάμε να ακούσουμε τη Σακύρα και τον Μπούρνα Μπόι στο Die Die, που είναι το επίσημο τραγούδι του φετινού Μουντιάλ, και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να δούμε ποιο είναι το σημερινό μας θέμα.

Και αφού αφήνουμε το Μουντιάλ, να σας πω ότι σήμερα το πρωί, έτσι όπως ετοιμαζόμουν για να έρθω στη δουλειά, κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και σκέφτηκα τι λείπει άραγε από αυτή την εμφάνιση, από αυτό το look. Ένα καπέλο. Και μετά θυμήθηκα ότι σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Καπέλου. Όχι, σοβαρά, υπάρχει μία τέτοια μέρα. Και επειδή εδώ δεν κάνουμε μία απλή εκπομπή, έχω κάνει τη σχετική έρευνα και θα μιλήσουμε σήμερα για τα καπέλα. Ξέρετε ότι το καπέλο που φοράτε ή που δεν φοράτε έχει αλλάξει την παγκόσμια ιστορία με τρόπους που ίσως δεν φαντάζεστε. Ας πάμε λοιπόν λίγο πίσω στο χρόνο, στο Λονδίνο του 1797 για αρχή. Ένας κύριος που τον έλεγαν John Hetherington βγαίνει στο δρόμο φορώντας για πρώτη φορά στην ιστορία αυτό που σήμερα εμείς λέμε ημίψιλο καπέλο, το γνωστό ψηλό μαύρο καπελάκι των μάγων κυρίως. Λοιπόν, τι νομίζετε ότι έγινε? Τον χειροκρότησαν? Βεβαίως όχι. Προκάλεσε κυριολεκτικά εξέγερση. Οι εφημερίδες της εποχής έγραψαν ότι οι γυναίκες λιποθυμούσαν στους δρόμους, τα παιδιά έβαζαν τα κλάματα και γενικώς υπήρχαν άνθρωποι που παθαίνανε υστερία βλέποντας αυτό το θέαμα. Ο άνθρωπος συνελήφθη για διατάραξη της δημόσιας ειρήνης επειδή φόρεσε ένα παράξενο καπέλο και μάλιστα το επέβαλαν και πρόστιμο 50 λίρες που για τότε ήταν μια ολόκληρη περιουσία. Σκεφτείτε το λίγο. Σήμερα φοράει κανείς ένα καπέλο με αυτιά γάτας, για παράδειγμα, μέσα στο λεωφορείο ή στο μετρό και δεν του δίνει κανείς σημασία. Τότε ένα απλό καπέλο μπορούσε να σε στείλει στο αυτόφορο. Σε γρήγορο ρυθμό πάμε στο σήμερα. Το καπέλο πλέον είναι η απόλυτη λύση για δύο πράγματα. Πρώτον για τον ήλιο προφανώς και δεύτερον για μια κακή μέρα για τα μαλλιά μας. Ξέρετε, εκείνες τις μέρες που ξυπνάς και τα μαλλιά έχουν πάρει τη δική τους προσωπικότητα και αρνούνται να υπακούσουν στη βαρύτητα και να συμμορφωθούν, και η μόνη σωτηρία είναι ένα καπέλο τύπου τζόκι. Φοράς το καπελάκι, χαμηλώνεις και το γύσο, κυκλοφορείς λίγο σαν πράκτορας του FBI που κρύβεται, ελπίζοντας να μην σε πετύχει κανένας γνωστός στο σούπερ μάρκετ. Αφήνουμε για λίγο τα καπέλα, πάμε σε μουσική και επανερχόμαστε. What are you looking at?

Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε την ιστορία του καπέλου και να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, τα καπέλα έχουν ιστορία 30.000 ετών. Από τα κλασικά bowler μέχρι τα παραδοσιακά καλύματα κεφαλιού, αυτό το αξεσουάρ δεν βγαίνει ποτέ από τη μόδα. Σε πολλούς πολιτισμούς μάλιστα είχαν και βαθιά θρησκευτική και τελετουργική σημασία τα καπέλα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μόδα και ιστορία εδώ πάνε κάπως χεράκι-χεράκι. Το ξέρατε ότι το καπέλο μας μπορεί να μιλάει για εμάς, όπως το στέμα δείχνει το βασιλιά, έτσι και το καπέλο φανερώνει κοινωνική θέση, ακόμα και το επάγγελμα ενός ανθρώπου. Από τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς μέχρι τους ταχυδρόμους και τους κληρικούς, το κάλυμα της κεφαλής είναι το σήμα κατά τεθέν της στολής τους. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα ταξίδι στο χρόνο. Οι παλιότερες εικόνες με καπέλα έρχονται από την αρχαία Αίγυπτο στο 3200 π.Χ. Τότε οι ευγενείς ξυρίζανε το κεφάλι τους και φορούσαν ειδικά καλύματα για τη ζέστη. Αιώνες μετά, στις αρχές του 19ου αιώνα, οι γυναίκες προτιμούσαν μεταξωτά σκουφάκια με δαντέλες και το καλοκαίρι ψάθινα καπέλα γεμάτα κορδέλες και λουλούδια. Όσο προχωρά ο 19ος αιώνας, τα ρούχα γενικώς έρχονται και γίνονται πιο ογκώδη και το ίδιο συμβαίνει και με τα καπέλα. Ψηλώνουν, φαρδένουν και αποκτούν εντυπωσιακή διακόσμηση. Είναι η εποχή που η τέχνη του καπελάρι απογειώνεται, ακολουθώντας βήμα-βήμα την εξέλιξη της γυναικείας μόδας. Τα γυναικεία καπέλα γεννήθηκαν ουσιαστικά στις βασιλικές αυλές. Σε αντίθεση με τα απλά καπέλα, η τέχνη αυτή έβλεπε το συγκεκριμένο αξεσουάρ ως έργο τέχνης και διακόσμησης. Η πιο διάσημη δημιουργός της εποχής ήταν η Rose Berdin, η σχεδιάστρια της Μαρίας Αντουανέτας. Τα καπέλα της από άχυρο, δαντέλα και κορδέλες δεν ήταν απλά καλύματα για το κεφάλι, ήταν αληθινά μικρά γλυπτά που φοριόταν στο κεφάλι. Επίσης εκεί γύρω στο 1900 ήταν αδιανόητο για μια γυναίκα να βγει από το σπίτι της με ακάλυπτο το κεφάλι. Στον 20ο αιώνα το καπέλο έγινε ο απόλυτος καθρέφτης της κοινωνικής θέσης και του πλούτου. Ειδικά στη γυναικεία μόδα επικράτησε μία απανδεσία από πρωτότυπα σχήματα, χρώματα, διαφορετικά υλικά. Αντιθέτως, οι άνδρες έμειναν πιστοί στο κλασικό παραδοσιακό στυλ. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα περίφημα ψηλά καπέλα, τα οποία εμφανίστηκαν λίγο πριν από το 19ο αιώνα, φτιαγμένα από μετάξι ή μαλλί και έγιναν το απόλυτο σύμβολο του επίσημου ανδρικού ντυσίματος. Αν και θεωρούνταν αυστηρά ανδρικό αξεσουάρ, η θρηλυκή ηθοποιός Μάρλεν Ντίτριχ έσπασε τους κανόνες εδώ, φόρεσε το ψηλό καπέλο μαζί με σακάκι στις παραστάσεις της στο καμπαρέ, κάνοντας το καπέλο αυτό σήμα κατά τεθέν της. Το καπέλο επίσης μπορεί να μαρτυρά ακόμη και τη στρατιωτική ισχύ κάποιου. Σκεφτείτε το θρηλυκό χαρακτηριστικό καπέλο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Ήταν ένα από τα πολλά πανομοιότυπα κομμάτια που είχαν ραφτεί αποκλειστικά για το Γάλλο αυτοκράτορα. Η ιστορία του μάλιστα κρύβει και μια μικρή ανατροπή. Μετά την ιστορική ήττα του στο Βατερλό, το εφεδρικό καπέλο του Ναπολέοντα έπεσε στα χέρια ενός πρόσου ταγματάρχη, ο οποίος το κράτησε ως τρόπαιο παρακαλώ. Να ταξιδέψουμε επίσης και λίγο στην Νοτιοανατολική Ασία και εκεί θα γνωρίσουμε τους Μιάο. Αυτός ο λαός έχει μια μοναδική παράδοση στη μόδα, αφού κάθε του ομάδα φοράει ξεχωριστά δικά της καλύματα κεφαλιού. Το μυστικό της επιτυχίας τους, τα πανέμορφα χειροποίητα κεντήματα και τα σημαίνια κοσμήματα που στολίζουν τα καπέλα τους, κάνοντάς τα αληθινά έργα τέχνης.

Κάποιο πρόβλημα εδώ υπάρχει με το συγκεκριμένο τραγούδι ή με τον υπολογιστή μας. Θα δείξει το θέμα. Είμαστε ο Μάστιας ο Χρυσόστομος ο Τρίμης που κάτι σχολίασε εδώ πέρα για το καπελάκι και δεν μπορέσαμε να το ολοκληρώσουμε το καπελάκι, αλλά δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τα καπέλα. Ένα καπέλο λοιπόν φυσικά δεν είναι μόνο για ομορφιά, δεν το φοράμε μόνο γι' αυτό έτσι, το φοράμε και για προστασία. Σκεφτείτε το κλασικό κονικό ψάθινο καπέλο της Ασίας που στην Καμπότζη το λένε Do-un και στην Ιαπωνία Sugegasa. Είναι φτιαγμένο από ένα ειδικό φυτό, το σπαθόχορτο, και λειτουργεί με έναν απίστευτο τρόπο. Στη ζέστη προσφέρει σκιά, ενώ άμα το βουτήξει στο νερό, κρατάει το κεφάλι σου δροσερό. Και στη βροχή, το χόρτο αυτό φουσκώνει, κλείνει τους πόρους του και γίνεται τελείως αδιάβροχο. Επίσης, να πούμε ότι από το γήπεδο μέχρι τη σκηνή, τα καπέλα κλέβουν την παράσταση. Το καπέλο του baseball, ας πούμε, δεν μας προστατεύει απλώς από τον ήλιο, αλλά φανερώνει το στυλ μας ή την ομάδα που υποστηρίζουμε. Όσο για το μεξικανικό σομπρέρο, από ένα απλό καπέλο για σκιά μεταμορφώθηκε σε ένα υπερπαραγωγικό αξεσουάρ με περίτεχνα κεντήματα, σήμα κατά τεθέν των μουσικών μαριάτσι. Οπότε εδώ η χρηστικότητα συνάντησε το θέαμα. Και βέβαια η θρησκευτική παράδοση έχει και αυτή τα δικά της σύμβολα. Τα τελετουργικά άμφια, ας πούμε, του Πάπα δεν θα ήταν ποτέ πλήρη χωρίς την περίφημη παπική τιάρα. Πώς είναι όμως τα καπέλα στο σήμερα? Όλα έχουν αλλάξει σαφώς με την κουλτούρα του streetwear. Η μόδα του δρόμου έβαλε την άνεση πάνω από την επισημότητα. Δεν χρειάζεται πλέον να φοράς κουστούμι ή επίσημο φόρεμα για να δείχνεις κομψός, έτσι. Ένα απλό t-shirt, ένα jean, αθλητικά παπούτσια και ένα ιδιαίτερο καπέλο αρκούν για να ολοκληρώσουν μια εμφάνιση με στυλ. Καθώς το streetwear λοιπόν κερδίζει έδαφος, το καπέλο έχει επιστρέψει δυναμικά στην καθημερινότητα και στο πώς δινόμαστε καθημερινά. Στις μέρες μας εννοείται ότι η βιομηχανία της μόδας έχει τον πρώτο λόγο, είναι αυτή που καθορίζει ποια καπέλα θα γίνουν τάση, ποια θα φορέσουμε περισσότερο, είτε μέσα από τις λαμπερές πασαρέλες των μεγάλων σχεδιαστών, είτε μέσα από πιο cool και εμπνευσμένες εμφανίσεις που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Και σε όλο αυτό φυσικά βάζουν το χεράκι τους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι τα social media μας γνωρίζουν κάθε λογής σχέδια μέσα από φωτογραφίες, βιντεάκια στις πλατφόρμες τους που παρακολουθούμε. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν μαζί έχουν κάνει το καπέλο ένα από τα πιο περιζήτητα αξεσουάρ και της σημερινής εποχής.

Και με αφορμή σήμερα τη Διεθνή Μέρα Καπέλου, πάμε να ανοίξουμε το μεγάλο βιβλίο των παράξενων ιστοριών. Ξεκινάμε με την πρώτη. Όλοι μας ξέρουμε την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, έτσι, και σίγουρα όλοι θυμόμαστε τον Τρελοκαπελά. Αυτόν τον τύπο με το τεράστιο καπέλο που έπινε τσάι, μιλούσε με γρίφους και είχε μια εντελώς έτσι αλλοπρόσαλη, θα λέγαμε, συμπεριφορά. Σωστά. Οι περισσότεροι νομίζουμε ότι ο συγγραφέας, ο Λούις Κάρολ, απλώς είχε μεγάλη φαντασία. Και όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο σκοτεινή. Ο Τρελοκαπελάς δεν ήταν παραμύθι. Ήταν μια σκληρή καθημερινή πραγματικότητα του 19ου αιώνα. Οπότε πάμε πίσω στα 1800. Εκείνη την εποχή το καπέλο δεν ήταν απλώς αξεσουάρ, όπως λέγαμε και πριν, ήταν κοινωνική υποχρέωση. Για να φτιαχτούν λοιπόν αυτά τα περίφημα τσόχινα καπέλα, οι εργάτες στα εργοστάσια χρησιμοποιούσαν μια συγκεκριμένη χημική ουσία για να επεξεργαστούν το τρίχωμα των ζώων. Και ξέρετε ποια ήταν αυτή? Ήταν ο υδράργυρος. Οι καπελάδες δούλευαν ατέλειωτες ώρες σε μικρά κλειστά δωμάτια, χωρίς εξαιρισμό φυσικά, εισπνέοντας καθημερινά τους ατμούς του υδραργύρου. Και όπως γνωρίζουμε σήμερα, που δεν το ήξεραν οι άνθρωποι τότε, ο υδράργυρος είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό δηλητήριο που χτυπάει απευθείας στο νευρικό σύστημα. Μετά από λίγα χρόνια στη δουλειά, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να εμφανίζουν περίεργα συμπτώματα. Πάθαιναν έντονο τρέμουλο στα χέρια, είχαν ακραίες αλλαγές στη διάθεση, παθαίναν αυτό που λέμε παράνοια, μπορεί να είχαν ακόμη και παρεστήσεις. Άρχισαν να μιλάνε μόνοι τους και να συμπεριφέρονται εντελώς αλλοπρόσαλα. Η κατάσταση αυτή έγινε τόσο κοινή στην κοινωνία που βγήκε μια επίσημη ιατρική ορολογία. Η νόσος του τρελοκαπελά, Mad Hatter Disease στα αγγλικά. Μάλιστα στην Αγγλία έγινε και λαϊκή έκφραση αυτό, δηλαδή λέγανε «είναι τρελός σαν καπελάς, as mad as a hatter». Οπότε, όταν ο Λούις Κάρολ έγραψε την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, δεν επινόησε απλώς ένα χαρακτήρα. Πήρε έναν άνθρωπο της διπλανής πόρτας, όπως τα λέγαμε σήμερα, έναν εργάτη της εποχής του, και τον έβαλε μέσα στο παραμύθι. Μόνο που στο παραμύθι η τρέλα του φαινόταν διασκεδαστική, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια πολύ άσχημη έως και τραγική επαγγελματική ασθένεια όλο αυτό. Άρα, την επόμενη φορά που θα πούμε σε ένα φίλο μας, ας πούμε, ότι είναι τρελοκαπελάς επειδή κάνει παλαβομάρες, να ξέρουμε ότι ιστορικά φταίει ο υδράργυρος. Ευτυχώς σήμερα τα καπέλα μας είναι απόλυτα ασφαλή. Το μόνο ρίσκο που παίρνουμε πια φορώντας ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ, ας πούμε, είναι να υδρώσουμε ή να χαλάσουμε το χταίνισμα των μαλλιών μας. Αφήνουμε για λίγο τις ιστορίες, πάμε να ακούσουμε το επόμενό μας τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο για να μιλήσουμε για το φόρο του καπέλου.

Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στη Διεθνή Μέρα Καπέλου. Πριν από λίγο είδαμε την σκοτεινή ιστορία από ένα μαγαζί. Καλό καπέλο τύπου τζόκι. Και στο ταμείο σας λέγανε λοιπόν η τιμή είναι 15 ευρώ συν 5 ευρώ ο φόρος καπέλου. Ναι, ακριβώς αυτό. Υπήρχε επίσημος κρατικός φόρος καπέλου. Στη Μεγάλη Βρετανία λοιπόν η κυβέρνηση έψαχνε έναν τρόπο να μαζέψει λεφτά από τους πλούσιους. Σκέφτηκαν το εξής. Οι πλούσιοι φοράνε πολλά και ακριβά καπέλα. Οπότε ας τους φορολογήσουμε. Κάθε καπέλο έπρεπε να έχει μια ειδική κρατική σφραγίδα εσωτερικά για να αποδειχθεί ότι πληρώθηκε αυτός ο φόρος. Τι έκαναν όμως οι πολίτες για να γλιτώσουν τα λεφτά τους? Το κλασικό, το παγκόσμιο. Άρχισαν τα παραθυράκια του νόμου. Σταμάτησαν να αγοράζουν καπέλα και άρχισαν να φοράνε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά το ονόμαζαν κάλυμα κεφαλής ή σκούφο. Η κατάσταση μάλιστα ξέφυγε τόσο πολύ που τα δικαστήρια αναγκάστηκαν να βγάλουν ένα τεράστιο γραφειοκρατικό νόμο που να ορίζει νομικά τι ακριβώς θεωρείται καπέλο και τι όχι, φανταστείτε. Ο φόρος αυτός κράτησε για σχεδόν 30 χρόνια, μέχρι που κατάλαβαν ότι δεν έβγαινε άκρη και φυσικά τον κατήργησαν. Και μιας και μιλάμε για περίεργους κανόνες στα καπέλα, να φύγουμε λίγο από την Αγγλία και να πάμε στη Γαλλία και στις κουζίνες των μεγάλων εστιατορίων. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι σεφ φοράνε εκείνους τους πανύψηλους λευκούς σκούφους με τις πολλές πιέτες, τα τοκ όπως λέγονται? Αν τους παρατηρήσει κανείς, οι παραδοσιακοί αυτοί σκούφοι έχουν ακριβώς 100 πιέτες. Αυτό δεν είναι τυχαίο, ούτε έγινε μόνο για λόγους

μόδας. Στην παραδοσιακή γαλλική κουζίνα, οι 100 πιέτες συμβόλιζαν τους 100 διαφορετικούς τρόπους που ένας πραγματικός Masterchef γνωρίζει για να μαγειρέψει ένα αυγό. Όσο περισσότερες πιέτες είχε ο σκούφος, τόσο πιο έμπειρος ήταν ο σεφ στην κουζίνα. Αν είχες, ας πούμε, 20 πιέτες, ήσουνα βοηθός. Αν έφτανες στις 100, ήσουνα ο βασιλιάς της ομελέτας και του ποσέ.

Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής για σήμερα εδώ, για το Εδώ, Εκεί και Παντού, στην ΕΡΤ Βόλου. Και πριν φτάσουμε στο σημείο να σας αποχαιρετήσουμε, έχουμε ακόμα χρόνο, πάμε να δούμε την πιο παράξενη είδηση έτσι της ημέρας, αν θέλετε, γύρω από το θέμα που συζητάμε, που είναι το καπέλο. Οπότε πάμε νοερά στην Αυστραλία, όπου εκεί το καπέλο δεν είναι απλώς μόδα ή θέμα προστασίας, ας πούμε, από τον ήλιο. Εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο καπέλο που είναι ζήτημα επιβίωσης, θα λέγαμε, και μάλιστα από ενέργειες επιθέσεις, και εξηγώ. Στην Αυστραλία υπάρχει ένα πουλί, η Αυστραλιανή καρακάξα, magpie λέγεται. Κάθε φθινόπωρο λοιπόν, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, αυτά τα πουλιά παθαίνουν έτσι μια τρέλα και είναι απίστευτα επιθετικά. Γίνονται υπερπροστατευτικά με τις φωλιές τους και επιτίθενται χωρίς κανέναν έλεγχο στον κόσμο, σε όποιον περαστικό, ποδηλάτη, δρομέα πλησιάζει στα δέντρα που βρίσκονται οι φωλιές τους. Οι ντόπιοι εκεί ονομάζουν αυτή την περίοδο swapping season. Τι σκέφτηκαν λοιπόν οι Αυστραλοί ποδηλάτες για να προστατευτούν? Παίρνουν τα κράνη και τα καπέλα τους και κολλάνε πάνω δεκάδες πλαστικά δεματικά, τα γνωστά μας tie wraps, αφήνοντάς τα να εξέχουν προς τα πάνω σαν καρφάκια. Το αποτέλεσμα, κυκλοφορούν στους δρόμους άνθρωποι που μοιάζουν με κινούμενα σκατζοχυράκια έτσι. Είναι το πιο αστείο αυτό που μπορείς να δεις οπτικά βέβαια, αλλά οι ίδιοι ορκίζονται ότι αυτά τα διαστημικά κάπως καπέλα μπερδεύουν τα πουλιά και τους σώζουν ουσιαστικά τα κεφάλια τους. Οπότε φίλοι μου, την επόμενη φορά που θα γκρινιάξουμε επειδή το καπέλο μας χαλάει τα μαλλιά ή επειδή κάπως μας πιέζει ή μας ζεσταίνει, να σκεφτούμε τους φίλους μας στην Αυστραλία που πρέπει να κυκλοφορούν σαν τον Mad Max, ξέρω εγώ, για να πάνε μια βόλτα με το ποδήλατο. Όλα είναι θέμα οπτικής τελικά.

σε όλη την Ελλάδα μέσα από τους συναδέλφους που δουλεύουν στους περιφερειακούς σταθμούς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να φοράτε τα καπελάκια σας, ειδικά τώρα έτσι που έχει ανέβει και η θερμοκρασία. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν, ωστόσο όμως η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς, στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην Κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους, πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Προσέρες, Δράμα, Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία, ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην Κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος θα είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες. Δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, παράλληλα κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θράκη, αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη βέβαια ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κατά καιρό και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα Τώρα κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένουν διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα, υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο, εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πούμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό δίκη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες. Πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα. Και μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα, με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογονώσει, ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει, άρα δυστυχώς ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς, και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύτηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομού Χανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά η απευθύνη έκλειση στο Σωματείο να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, και οι ίδιοι διασώστες και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις, και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας και στο τρίμερο καύσωνο, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και με δεδομένο τον καύσωνα αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμοσογλου εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν όπως και δίποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν, ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε: αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από, την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες. Οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα. Mm-hmm. Και εγώ που χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνουν αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας. Και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας, σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη, και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την Ερτίο Ανίνων. Χρήστο.
1: και το οποίο βγήκε μετατράπηκε σε δυστύχημα, καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βγήκε στην Πουνιά Κόνιτσας, καθώς ένας μοτοδάχτωνος άντρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Wiki, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες του όταν κάτω από διευκρίνησης συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνισαν από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έστωσαν και δυνάμεις της Ελλάς αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα χωριά, στο χωριό Κολιακός, και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μια τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιακός, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο, στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ όταν ένα φορτηγάκι, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, από άγνωση μέχρι στιγμής αιτία, έφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος. Το κόσμο σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο. Ενώ το τρίτο άτομο, το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος, παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό, όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο. Δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άνσας, όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας, άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκόους, οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Και είναι μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θελελήφθησαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Προσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Προσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στοχάστρο αυτά τα τρία πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο ο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες. Τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό ή την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχο τους το αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας, να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να αποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με φυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές, αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας ήταν πολύ μεγάλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχητικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν, γιατί να τελειώσω και να αφήσω με αυτό, Βίκη, ήταν μια περιοχή που όπως μας έλεγαν πηγές του Προσβεστικού Σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδες τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ηλεκτρικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη τη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράζοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία 44χρονος σύλλογος που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αρχίζει περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούν τα προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων, φορτικών, διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσυνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι πέντε δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρευσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά εν μέσω των διακοπών, τους περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον επισκέπτες και επιβάτες ψάχνουν να δουν τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι, αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Γιατί όσο το δυνατόν, όπως μαθαίνουν, ήταν ασφαλέστερη προσέγγιση η μη του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω σε 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι Τεβίλο, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση, τέλος πάντων, του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα, αλλά και να λυθεί βεβαίως, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της Λέρου, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μία γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: τώρα αγώνας δρόμου για άδειες σε υγειαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, έχουμε μία αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνερήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν, η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Εστίασης της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κύριος Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθορισμός του σχετικού τιμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέως εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέως χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται. Και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκυ, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, των τέως Χαδά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, με την έκπτωση προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέως Χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρταία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκυ, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες και βέβαια, Βίκυ, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε, οι Δήμοι δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029, γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξάτου Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
0: Δεν νομίζω, από όσο ακούω από τους περισσότερους δεν θέλουν να ξαναπάνε.
3: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους εκεί της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου, απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σαρεστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σορεστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως τον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτηση ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών, που θα γίνουν και στους 7, όπως είπα, Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυλλίνης, της Ανδρής Ένας Κρεσταίνων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρους, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και μάλιστα οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεσης των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρία έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ολοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από 2 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ολοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ολοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο μελετητής κ. Γιάννης Φλωρίδης. Δυστυχώς πρόσθεσε, το παλιό Μητρώο έμεινε μηταλλές και τώρα πετούνται νέες καρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ελαιοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, με αποτέλεσμα οι ελοπαραγωγοί να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικυροποίηση των ελαιοτεμαχίων στο λοκομικό μητρό είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε πως, αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε πως, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια, περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια, αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλια των Αγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλια των Αγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρόνια, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλια Κατογρευνών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλια στα Γρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει κάνει με τα αστρονομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
6: Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όργια Καγρεβινών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού, μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπική

0: εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον Πρίτανη του Δημοκρίδιου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
2: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος, δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Ο πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
1: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: δύσκολες οι συνθήκες μέχρι και την Τετάρτη. Γιατί μέχρι και μεθαύριο θα βρίσκεται η χώρα σε κλοιό και ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια και όχι μόνο. Καύσωνα 72 ώρων, και αυτό, δηλαδή η μικρή χρονική διάρκεια, είναι και το μόνο παρήγορο της όλης υπόθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλοιό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία, το χρέος έκλεισε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο Art News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλη στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως θα ξεκινήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα εντωμεταξύ υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χάρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου που σκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτήν την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς. Μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ είναι ντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δέρματός τους. Κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη. Μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων του Tert News Χαρά, που είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
2: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι 20, αν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται,
0: μια αίσθηση.
2: Η αίσθηση είναι, όπως και αυτή τη στιγμή δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι, νομίζω, η πρώτη μέρα καύσωνα.
0: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε Χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλα. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή Δημότη το 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων. Η ομάδα Streetwork, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργία και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ. Όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον Ξενώνα, ενδεχομένως στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων. Κάνουν τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και, εκτός των άλλων, και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης. 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την υποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας. Με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει η διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Ιγκρατία Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για ένα καύσωνα 72 ωρών, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι. Πότε και πού, λοιπόν, αναμένονται τα 40 διάρια. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα, αυτήν την ώρα, έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 40 βαθμούς σε Ηλία, Λακωνία και στη Φθιώτιδα, εκεί που τις περιμέναμε λοιπόν, σε κατά τεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα 2 ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας. Και επίσης σχετικά ήπιος, δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Ευθιώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής: δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
0: Νικολέτα Γιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε και στη Λάρισα, εκεί όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας τον Άρη Ψύχα. Θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν εχθές. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια γέννητα ο τελικός του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Στο Λάτιν τελικό η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση, με το εθνόσημο της χώρας του έμεινε στην ιστορία. Και αυτός και βέβαια η λυχμή ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Ασοεπιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίο μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης. Τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026, και εκεί στρέφεται όλο το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο κύπελο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην νέα εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα, του Μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης περιλάμβανε μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό ο οποίος ήταν ο πιο ακριβώς τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων, μιλάμε για τα ολόχρηστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια πριμ που θα μοιρασεί η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά. Το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμύριων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, μίλησε στο Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγιο, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλωδισμένοι, ούτως ή άλλως, θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άφηξης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ. Και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επέκαινε σε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξο και την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
0: Λοιπόν, Άγη, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερικνιούς και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρη την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
0: Τώρα, Άγιε, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπακλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε να μένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
1: Ακριβώς. Να σημειώσουμε πριν από αυτό, πως όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοδοτήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου. Και να έρθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του Βοκεμπρέ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του Βοκεμπρέ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οριοθέτηση περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγνωρίζουμε βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας οι ίδιοι βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα τη της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος, και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να λάβει σαφήνεια απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η διεμήνη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα κυρίως για φορολαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξης οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επειδή στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ανιάδη, ο οποίος ήταν στον Πρίφη, παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία γιατί στην υπόθεση του ΠΚΠ, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι, με υπόθεση του ΠΚΠ για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Και παράλληλα, εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, κύριε. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις σε Ερθμιούς Ρέντιο, κατά πρέπει αυτό, Ερθμιούς Καλτέ και τηλεόραση σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει η κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ό,τι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο είναι το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν συνταξιούχοι, τώρα που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολογήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη χαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει πού θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη είπε. Να καταθέσει λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά, νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αύξηση τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της πολιτικής επιτροπής της
0: Ελλάς. Ναι, το νέο όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Ναι, το κεντρικό όργανο χαράξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο γιατί αλλάζουν οι εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από τα, το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης πολιτικής επιτροπής του, της Ελλάς του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι, ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησε αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι εκλήθησαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κ. Αδουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκων. Δεν σεβάστηκαν οι υπερχαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τεκμήριο της αθωότητας. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του. Και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν, όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η διοξείδη, θα κατέβει. Είπε ότι ισχύει πάντοτε το τεκμήριο αθότητας για όλους. Και όταν ρώτηθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
0: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλογία στα συναντορμούς, ωστόσο το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ανθρωπινή και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρα Μπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναθέθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποτείοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα Ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούς, που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε 1 πλοίο, και το επιβεβαιώνει δηλαδή το 1 πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Και και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα ασθενά του ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
0: Ακριβώς, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Ελένα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα ασθενά του ορμού.
5: Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι δύο κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
6: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι όσοι συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς ακόμα δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι μέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πρετανεύσει η λογική, πρέπει και το ΕΡΑ να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσετε τι ακριβώς σημαίνει το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρώτη μας. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνευση στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγη, τη γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς.
0: Τώρα, εκεί είναι όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί και ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα 86,7 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 80,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο έχει φτάσει στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται, αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται. Και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν 1.404 ευρώ αναμετρικό τόνο. Την Παρασκευή, μία μέρα αργότερα, ήταν στα 1.420 ευρώ αναμετρικό τόνο και το Σάββατο, που είναι τελευταία τιμοληψία, στα 1.435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1.974, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων, και το ντίζελ μεσημέρι, προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβης, είχε φτάσει το 1,933. Ενδεικτικά, στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον Γκόλφο, η αμόλυβη ήταν στο 1,945 και το ντίζελ στο 1,722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξεδεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη. Και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως, οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ, με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
0: Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκη, τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου 1974, με το πρώτο φως της ημέρας εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και ο τουρκικός στόλος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση όπου ονομάστηκε Ατήλας, έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Σουδάς στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κερίνη, ανοίγοντας σχετικά τον δρόμο προς τη Λευκοσία αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη.
0: Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στις συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
9: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθος, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την ΗΕ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί de jure διχοτόμησης του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δήθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδουλάκης από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νεάπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφτηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα τη ενσωμάτωση των τοπικών οργανισμών ίδρυυσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης
0: σε λίγη ώρα λοιπόν
10: η αντίστοιχη στην Αθήνα.
0: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας αν σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Πασόκ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα το πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλάμβανε 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα ενόψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα.
11: Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
0: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τη νέα γιατί το νέο προσωρινό, ας το πούμε έτσι, κέντρο εξουσίας που θα, το οποίο θα απορρευθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
11: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
12: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή. Θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει όπως έχει πει να την παραιτηθούν.
12: Τρόπο,
13: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
12: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
0: Ώρα Μουντιάλ. Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίσαμε προς τη μία ότι έχεις πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζεις. Καλώς τα να πάει Λάτιν χθεσινός τελικός. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο ταγκό του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μία ομάδα, Ισπανία, μες στο γήπεδο.
14: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική αλλά αθλητική. Το δύο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο φυσικά και το News Radio και η Ερασπόρ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
0: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον από το κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
14: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το Halftime Show, στο ημίχρονο, ναι, δηλαδή το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%, μιλάμε για το αδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρος εντυπωσιακά. Και
0: ένα... Για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει, ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις ήταν συντονισμένοι με την δημόσια τηλεόραση.
14: Πολύ σωστά τα λες, και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 οι αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν προς το κοινό και προς τους παίκτες, τους νικητές, 2026 ως χρονιά, δηλαδή δαχτυλίδια αλλά NBA.
0: Τάσο, επειδή είπες για τα αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βάμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση.
14: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από την ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίος, συνάδελφος, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πούλησαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να έχουν, να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. $11,323 ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
0: Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράγες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σο στο ημίχρονο κατά το μοντέλο του αμερικανικού Super Bowl.
14: Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
0: Και οι διακοπές για νερό, βεβαίως, στο ενδιάμεσο.
14: Το cool break, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, γιατί
0: όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους, βέβαια, όλο αυτό.
14: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να πάρεις νερό. Για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο διαλύματα.

0: νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος ο δρόμος. Είχε πέσει μέχρι την τάση του ρεύματος στην Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ, στο 106 σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδίσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουν καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό δεν έλεγε να αποχωρήσει, μάλιστα, από την απονομή.
0: Μάλιστα, σωστά. Και μάλιστα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ιφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του κ. Στάμερ. Πάνω και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
2: Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλέτο του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλέτο του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με τον Κώστα Γιαννακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ζωντανά είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στο στουντιάκι μας. Και ξεκινήσαμε με ένα καβοντορητικό με τον Νίκο Οικονομίδη. Θα έλεγα όσοι είστε εκεί ακόμα στις εξοχές, κάποιοι φεύγετε τώρα και στα νησάκια μας, να ανηφορήσετε σήμερα το ελιά και πάμε να ακούσουμε Ελευθέρη Λουκατάρη, Σταν ηγιά τ' ανήφορο.

Shine για τα Νύφορο με το Λευτέρη Λουκατάρη και Αντώνης Κόμης στο βιολί, από αυτή την καταγραφή με εξωτερικό συνεργείο της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα το Ελιά. Χρόνια πολλά στους όσους γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ τον Ηλία το Διαμάντη, να τον χαιρόμαστε, και όλοι εσείς να χαίρεστε τους δικούς σας, να έχετε πολύ όμορφο πανηγύρι σήμερα το βράδυ, αυτή την πολύ σημαντική μέρα του χρόνου, μια από τις πολύ σημαντικές μέρες, γιορτές της χριστιανοσύνης, και όχι μόνο η σημερινή. Πάμε να ακούσουμε τον Ήλιο, με τους Λαλιτάδες θα το ακούσουμε. Θα σηκώσω και κάποια τηλέφωνα, γιατί με καλωσορίζετε κάποιοι, δεν με περιμένατε τόσο γρήγορα, με έχετε συνηθίσει να φεύγω πιο πολύ. Κάναμε μια σύντομη ανάπαυλα και είπαμε να επιστρέψουμε, να περάσουμε εδώ μαζί το καλοκαίρι.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Για κοριτσάκι, για κάνε ένα ξεμάτιασμα. Πήγαινε στη λίστα πάνω να δεις τι γίνεται. Είσαι αλλού, είσαι αλλούνταλού. Λοιπόν, δεν πειράζει, κάτι θα βάλουμε. Ξέρεις τι, ρίξα το Advanced 2, ας πάμε αλλού, δεν τρέχει τίποτα. 2. Θέλει να ξανακούσει τον ήλιο με τον Καρακώστα αυτή τη φορά. Εδώ φίλος μας, μιας που γιορτάζει ο γιος του και γιορτάζει και ο

Μας ένα μπαμ τελικά, μια χαρά, ωραία. Καμιά φορά χανόμαστε στα πολλά, να ξέρετε. Αν είχαμε μια πηγή θα πηγαίναμε σε αυτή. Όταν έχουμε πολλές πηγές, έτσι έχουμε εδώ και τα CD όλα ανοιχτά και το αρχείο μας απ' την άλλη και το Advanced 1 και τη γέφυρα και την καβάντζα, μετά δεν ξέρουμε πού να πάμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις καλές οικογένειες και σε όλα τα καλά σπίτια. Όσο λιγότερα πράγματα έχεις, νομίζω ότι είσαι πιο ήρεμος. Έχεις ένα πιρούνι, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, το πλένεις, ξαναχρησιμοποιείς το ίδιο και τελειώνει η υπόθεση. Αλλιώς γεμίζει ο νεροχύτης μέχρι πάνω και μετά ψάχνεις να βρεις πιρούνι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνεί. Λοιπόν, 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Μιλάγαμε και με νάματα πριν από λίγο. Χαιρετισμούς εκεί πέρα. Καλά περάσατε φέτος στις γιορτές της γης. Τους φέρατε όλους, και τη Φριτζίλα και τους Χαΐνιδες και τους Thrax Punks, και εμείς λείπαμε. Άντε, ελπίζουμε του χρόνου να τα καταφέρουμε και πάλι. Ο προφήτης Ηλίας στη λαϊκή πίστη των Σλάβων, όπως και των Ελλήνων, είναι έφορος της βροχής, της βροντής και των κεραυνών. Οι Σλάβοι τον θεωρούν επίσης προστάτη της οδειάς. Υπάρχει η ρίση που λέει «Στα χωράφια περπατά και τη σίκαλη γεννά», την οποία φυλάει από τα πονηρά πνεύματα, αλλά και την οποία μπορεί όταν θυμώσει να πλήξει με ξηρασία ή χαλάζει. Υπάρχει η άποψη ότι η μορφή του προφήτη Ηλία συνδέθηκε στους Σλάβους με τον Περούν, σλαβική θεότητα του κεραυνού και του πολέμου. Σύμφωνα με αρχαιολογικές εκτιμήσεις, στα παλαιοσλαβικά ημερολόγια, 20 Ιουλίου, σημαδεύεται με το σημάδι του κεραυνού, ήδη από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η πρώτη γνωστή από τις πηγές χριστιανική εκκλησία στο Κίεβο ήταν εφορωμένη στον προφήτη Ηλία, λέει ο Ζαϊκόφσκι Βιτάλη, φιλόλογος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Κίεβο. Επίσης αναφέρει ότι κατά τη σύναψη της συνθήκης ειρήνης με το Βυζάνδιο το 1994, οι παγανιστές Ρούσοι τον όρκο τήρησαν τη συμφωνία, τον έδωσαν αυτόν τον όρκο λοιπόν ένοπλη στο είδωλο του Περούν πάνω σε ένα λόφο, ενώ οι χριστιανοί ορκίστηκαν μέσα στην εκκλησία του προφήτη Ηλία. Πάντα βέβαια ο προφήτης Ηλίας στέκει ψηλά σε ένα λόφο, το έχουμε δει αυτό στη χώρα μας. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία, όπως ας πούμε πρόσφατα στο Ναύπλιο είδα ότι υπάρχει προφήτης Ηλίας κάτω στη θάλασσα δίπλα, που δεν το έχω δει πουθενά αυτό, αλλά είναι εκτός του κανόνος, γιατί κάποιος απλά αποφάσισε και ήθελε να κάνει μια εκκλησία εκεί και μια δωρεά στον προφήτη Ηλία. Αλλά ο προφήτης Ηλίας στέκει πάντα ψηλά, στο πιο ψηλό σημείο της οροσειράς.

0: μου.
1: Τη Σοβριά στο Κάστρο, ένα τραγούδι που το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες παραλλαγές. Εδώ το κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στο Πλάτανο Τρικάλων. Λέγεται αλλιώς Ήλιεμ και Κυρ Ήλιεμ, γι' αυτό και το βάλαμε σήμερα με τη Χαρίκλια Βάλα. Και θέλω να σας διαβάσω λίγο ακόμα από αυτό το άρθρο του Βιτάλη Ζαϊκόφσκι. Έχει εξαιρετικές πληροφορίες, δεν μπορώ να σας διαβάσω όλες, αλλά θα συνεχίσω λίγο σε αυτό το άρθρο που μιλάει για τον προφήτη Ηλία στους Σλάβους. Και υπήρχαν πολλές αυστηρές απαγορεύσεις εργασιών στα χωράφια και στο σπίτι. Νομίζω το ίδιο συνέβαινε και σε εμάς. Δηλαδή σταμάταγε ο θερισμός, σταμάταγε το πλύσιμο των ρούχων, οι δουλειές του σπιτιού κτλ. Μάλιστα έβγαζαν έξω από τα σπίτια όλα τα γελιστερά αντικείμενα για να μην θυμώσει ο προφήτης, όπως έλεγαν. Η ημέρα αυτή ήταν οριακή για πολλές περιπτώσεις. Απογορευόταν να κάνουν πια μπάνιο στα ποτάμια. Διαφορετικά μπορούσε κανείς να πνιγεί ή να αρρωστήσει. Πίστευαν ότι αρχίζει η εποχή των λύκων και άλλων άγριων ζώων. Μιας και οι Βούλγαροι θεωρούν ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα των λύκων, η γιορτή του προφήτη. Και εξαφανίζονταν τα φίδια και τα έντομα. Γινόταν επίσης άρση ταμπού για την κατανάλωση τροφής παρασκευασμένης από την καινούρια σοδιά. Έψιναν το πρώτο ψωμί, οι μελισσοκόμοι φιλοδορούσαν τον κόσμο με το πρώτο μέλι, επιτρέπονταν να τρώνε και νοπάτα λαχανικά, μπιζέλια, καρότα και τα καλαμπόκια. Επίσης την ίδια μέρα γίνονταν θυσίες ζώων στον Άγιο, οι Ρώσοι έσφαζαν μοσχάρι ή κρυάρι, ενώ οι Νότιοσλάβοι θυσίαζαν το πιο γέρικο πετινό, τον Στάρατζ Μπάστα, τον γέρο πατέρα δηλαδή. Μάλιστα στους Σέρβους και στους Βούλγαρους, όπως και στη Βόρεια Ρωσία, οι παραδόσεις μιλούν για ένα ελάφι που κάθε χρόνο ερχόταν μόνο του στους ανθρώπους για να το θυσιάσουν.

Ανάμνηση Σμύρνης, δική μας ηχογράφηση εδώ αυτή με τη Χαρούλα Τσαλπαρά από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μιχολύπτη το Διονύση Λιμπέρη. Αυτή η εξαιρετική παράσταση που ηχογραφήσαμε, και να ξέρετε ότι μπορεί η Χαρούλα να πηγαίνω έρθει και να φεύγει και να είναι τώρα, την είδα σε κάτι ωραία ηλιοβασιλέματα που τα αναγνώρισα στα Facebook, αλλά ετοιμάζουμε παρόλα αυτά ένα πολύ ωραίο project με τη Χαρούλα και τον Κλέαρχο και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τέλος του Αυγούστου να το ηχογραφήσουμε, και μια εξαιρετική δουλειά που δεν θα σας πω περισσότερο για αυτή, αλλά θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα από τις δικές μας ηχογραφήσεις. Σας άφησα εξαιρετικές ηχογραφήσεις αυτές τις μέρες που έλειπα για καλοκαιρινές ωραίες συναυλίες που κάναμε εδώ με τη βοήθεια των σπουδαίων ηχοληπτών μας στα στούντιο των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ.

Κωστής Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ. Αύριο πάλι, να είστε καλά, για και χαρά.

0: ομάδες που τώρα σιγά σιγά φτάνουν στο τέλος. Βεβαίως ο Άρης έχει ακόμη κάποιες υποθέσεις ανοιχτές. Του Νουά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ή όχι. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, για τον οποίο όλοι λέγανε ότι θα έρθει, δεν έχει ακόμη τέλεση δική της αυτή η ιστορία, προκειμένου να πούμε ότι είναι οριστικό. Του Λαρετζάκη φαίνεται που υπήρχε μια καλή επαφή με τον Άρη μετά την απόκτηση του Ελιόπουλου, κάπως το θέμα παγώνει. Και από εκεί και πέρα και ο Ηρακλής, έτσι για να κλείσουμε, του δημιουργεί πρόβλημα τώρα αυτή η αποχώρηση του Μωραΐτη. Έφυγε το Λιόπουλο στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς λέει, αφού έφυγε ένας Έλληνας γκάρ, θέλω έναν άλλον Έλληνα γκάρ. Ποιος είναι αυτός? Ο παίκτης μου, ο Μωραΐτης, τον οποίο είχα δώσει δανεικό που στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τον είχε, γίνεται καραμπόλης, καταλάβατε τώρα. Ο Ηρακλής τον είχε βασικό τον Μωρά. Ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα. Τώρα τον παίρνει πίσω ο Μπράντοβιτς, γιατί λέει: εγώ θέλω να έχω 15.
1: Μεγάλη απώλεια αυτή.
0: Βέβαια. Και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν περιφερειακό. Τώρα άλλη καραμπόλα. Θα μπορούσε να είναι αυτός ο περιφερειακός κάποιος από τον Άρη, γιατί ο Άρης με την έλευση του Ελιόπουλου έχει και εκεί έχει Μποχορίδη, έχει Μήτρου Λόγκ. Έχει τον Πουλιανίτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές λύσεις στον Άρη Σταγκάρ. Θα ήθελε ενδεχομένως ο Ηρακλής τον Πουλιανίτη. Τον αφήνει όμως ο Σπανούλης. Πληροφορίες λένε ότι δεν τον αφήνει.
1: Ο μικρός ο Πουλιανίτης πέρασε πάντως από τον Ηρακλή.
0: Βέβαια.
1: Ένα διάστημα, ναι.
0: Οπότε τώρα ο Ηρακλής ψάχνει κοντό, ψάχνει δηλαδή playmaker, και ψάχνει και ένα πεντάρι, ένα ξένο στη θέση 5 για να κλείσει και αυτό. Ή μάλλον όχι να μην μπορεί να κλείσει, είναι σίγουρα οι δύο προτεραιότητες του αυτές. Ο ψηλός στο 5 ξένος και ο άσος μετά την αποχώρηση του Μωραΐτη, ποιος θα μπορούσε να είναι. Θα ήθελε τον Λούτζι, ο οποίος είναι στον Πανιόνιμος, έχει συμβόλαιο και ήταν τραυματίας. Θα δούμε.
2: Θα δούμε γιατί ο χρόνος πιέζει, είναι 4 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θοδωρή Φελάνη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα είσαι και στην παρουσίαση του Οσμάν. Εμείς, φίλες και φίλοι, μικρό μουσικό διάλειμμα να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε αμέσως μετά.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η αυριανή στις ίδιες περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτές τις μέρες στη χώρα μας, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Εύβοια, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, η Αργολίδα αλλά και η Αττική. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογεί

0: Κρίθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη προχώρησε η Ελλάς μετά την ένταση που σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης. Η ένταση ξεκίνησε στο εσωτερικό των δικαστηρίων όταν ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί εις ένδειξη αλληλεγγύης προς τον 25χρονο ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια το σκηνικό μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο του δικαστικού Μεγάρου, όπου η Ελλάς έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ και χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου. Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά. Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινωνία του Πουρναρίου Κόνιτσας από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Ένας 80χρονος άνδρας που βρισκόταν στο σπίτι του και έκανε εργασίες στον κήπο, καρφώθηκε στα κάγκελα της αυλής όταν υποχώρησε ξύλινη κατασκευή πάνω στην οποία βρισκόταν και έπεσε από το υψηλότερο επίπεδο που ήταν. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, συγκαλεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν. Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του ως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο. Ο Βασιλιάς Κάρολος ανέθεσε στον ηγέτη των εργατικών το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στο παλάτι του Μπάκινγχαμ. Ο διορισμός του νέου Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την επίσημη παρέτηση του Κιρ Στάρμερ από το αξίωμα. Στην πρώτη του ομιλία, ο Άντι Μπέρναμ κάλεσε τον πολιτικό κόσμο να ανταποκριθεί με σοβαρότητα στις προκλήσεις και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια καθώς στην παράταση νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Vamos a morir. Ευαϊμάστε. Ακουγόμαστε. Ένα, δύο. Πάτε το. Έναρξη. Έναρξη. Πάμε. Εδώ λοιπόν 3-5-2. Με Αποστόλη Κοσμόγλου στην κονσόλα.
1: Παραμένει το ίδιο σύστημα.
0: Παραμένει το ίδιο σύστημα, ναι, δεν το αλλάζουμε. Δεν το αλλάζουμε. Λοιπόν, Θόδωρος Χατζηπαντελής στα μικρόφωνα και σήμερα εδώ εκτάκτως φιλοξενούμενος ο Γιάννης Δέλκος. Λοιπόν, Γιάννη, βγάλαμε τα. Στο πρώτο μέρος τα έχουμε και στο δεύτερο. Αλλά επειδή θέλουμε και να σε αποδεσμεύσω έτσι, να κάνουμε μια κουβεντούλα. Ουσιαστικά θέλαμε.
1: Ναι, γιατί τρέχει και η επικαιρότητα εντός συνόρων, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Θέλω καταρχήν να μου πεις το βασικό, το βασικότερο όλων, τη γνώμη σου για τον Τσιτσιπά και τη Σάκαρη. Ας το Μουντιάλ τώρα.
1: Δεν θα σχολιάσω.
0: Δεν θα σχολιάσω. Καλά, τότε να
1: μου σχολιάσω. Γιατί είμαι ειδικός.
0: Ναι, θες να είσαι ειδικός.
1: Μπορεί να παρακολουθώ, αλλά δεν είμαι
0: ειδικός. Δεν είσαι ειδικός.
1: Η Σάκαρη φαίνεται ότι ξεπέρασε ένα τραυματισμό που είχε, νομίζω.
0: Βέβαια, τα ξεπέρασε
1: και
0: όλα.
1: Σιγά-σιγά.
0: Χθες είχαμε δύο τελικούς, θα τα πω εγώ μετά.
1: Και τον τελικό, ναι.
0: Αλλά πάμε τώρα για το Μουντιάλ, τώρα πέρα τη πλάκα, να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Καταρχήν, αυτό το Μουντιάλ. Είπαμε δύο πράγματα στην αρχή. Εδώ νομίζω, δεν ξέρω, η δική μου άποψη, μου είπε στη δική σου ότι προτιμούσες ένα μουντιάλ με λιγότερες ομάδες. Εγώ θα σου πω ότι θέλω ένα μουντιάλ με πολλές για να μπορώ να έχω επιλογές να βλέπω κάποια παιχνίδια. Γιατί δεν θέλω να τα βλέπω όλα στο κάτω-κάτω, αλλά θέλω να έχω να με βολεύει κάποιες ώρες να μπορώ να
1: και
0: τα
1: δεν
0: βλέπω.
1: Δεν σημαίνει ότι βλέποντας μια ποδοσφαιρικά
0: και γιατί
1: μικρή
0: να μην
1: ομάδα.
0: Και κάποιες ομάδες όπως το Κουρασάο ή Αϊτή.
1: Το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, το πράσινο ακροτήρι.
1: Παρουσίασαν καλά στοιχεία.
0: Ναι, και κάποιοι παίκτες που ούτε στον ύπνο τους δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα παίξουν σε ένα μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Βγάζουν, έχουν αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, κρίμα δεν είναι. Από την άλλη μεριά όμως, με περισσότερες ομάδες, εγώ πιστεύω και θέλω η Ευρώπη να πάρει περισσότερες θέσεις. Δεν μπορεί δηλαδή η Ευρώπη που είχε τρεις από τις τέσσερις ομάδες στην τετράδα. Τρεις από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών ήταν ευρωπαϊκές ομάδες. Και δεν μπορεί, πρέπει να πάρει 4-5 θέσεις παραπάνω. Δηλαδή η Ιταλία δεν πρέπει να μείνει έξω, άσχετα αν δεν παρουσίασε κάτι.
1: Ήταν.
0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει έξω, αλλά το λέω.
1: Γιατί η εθνική μας έχει πολλά χρόνια και ξεκινάει τώρα και τους αγώνες. Μάλιστα τον Οκτώβριο θα έχουμε και ένα παιχνίδι εδώ στην τούμπα της εθνικής μας ομάδας για το Nations League.
0: Α, θα γίνει εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εδώ θα γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, εσύ τι λες τώρα, δεν ξέρω, συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό.
1: Ναι, ίσως θα έπρεπε να αλλάξει ο αριθμός. Εγώ σε εκείνο που διαφωνώ είναι, είπαμε, οι πολλές ομάδες. Εντάξει. Έχει και αυτό, έχει και τα θετικά του όμως, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Να έχουν τη δυνατότητα και άλλες μικρότερες ομάδες, μικρότερες χώρες με μικρότερη ποδοσφαιρική ιστορία να μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Και βλέπουμε όταν παίζει Μουντιάλ, όλος ο κόσμος παρακολουθεί. Γιατί ποδόσφαιρο παίζεται σε όλο τον πλανήτη. Παίζεται, είναι το μοναδικό άθλημα που παίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Χθες έσπασε όλα τα ρεκόρ η τηλεθεία. Ναι, 92%. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δηλαδή. Όλες οι τηλεοράσεις, ναι. Δεν ξέρω τώρα, κάποιες ελάχιστες θα ήταν,
1: ναι.
0: Που δεν έβλεπες Μουντιά όλες.
1: Μάλλον είχαν χαλάσει αυτές. Επίσης η άποψή μου είναι ότι θα συμφωνήσω με αυτό που οι ποδοσφαιριστές διαμαρτύρονται συνέχεια για τα πολλά παιχνίδια που γίνονται.
0: Κυρίως ναι, είναι λίγο απάνθρωπο.
1: Ποδοσφαιρικές χώρες.
0: Είναι λίγο απάνθρωπο.
1: Με τις πολλές υποχρεώσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές. Η Αγγλία που έχει πρωτάθλημα, κύπελο, έχει League Cup, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εθνική ομάδα. Δηλαδή, παίχτες στις μεγάλες αυτές χώρες έχουν πάρα πολλά παιχνίδια να δώσουν. Και η γνώμη μου, η ταπεινή, ίσως να γίνει τα επόμενα χρόνια. Το λέω, κάνω μια πρόβλεψη. Το είπα και νομίζω και την προηγούμενη φορά που με είχες καλέσει, ότι πρέπει το Μουντιάλ να γίνεται το χειμώνα. Δηλαδή, στη μέση της χρονιάς, που οι ποδοσφαιριστές θα είναι πιο ξεκούραστοι. Και θα μπορέσουν να προσφέρουν καλύτερο θέαμα.
0: Όπως έγινε το Παναφρικανικό που.
1: Και
0: πήγαν...
1: στο Κατάρ που έγινε πριν.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Το προηγούμενο Μουντιάλ, ναι. Έχω την εντύπωση όμως, Γιάννη, ότι. Τώρα βέβαια θα το θυμάσαι ίσως εσύ. Ότι τώρα, πολλοί παίκτες γύρισαν κουρασμένοι και αλλαγμένοι. Δηλαδή δεν ήταν οι ίδιοι μετά στις ομάδες τους. Θα σου πω για το πιο τρανό παράδειγμα, ο Ελκαμπή. Ναι. Ο οποίος πήγε στο Παναφρικανικό που έγινε. Έπαιξε, πήγε πολύ καλά. Φτάσαν μέχρι τελικό, νομίζω.
1: Ένα ψαλίδι που είχε κάνει.
0: Ναι, έκανε εκπληκτικά πράγματα. Ήρθε στον Ολυμπιακό και δεν έβαλε γκολ.
1: Καλά, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά ως θέαμα, ως Μουντιάλ, είναι καλύτερο να πηγαίνουν ξεκούραστοι. Τώρα, βέβαια, γνώμη μου, ότι επειδή το είπα εγώ, θα με ακούσει κανείς, όχι βέβαια. Αλλά νομίζω πηγαίνουν αρκετά κουρασμένοι. Είδαμε δηλαδή κάποιες προσπάθειες και οι Αργεντίνοι, με αυτό το πάθος που έχουν, ναι. ξεχωρίζουν σε αυτό. Αυτή την υπερπροσπάθεια που έκαναν με την Αγγλία, στο τέλος ειδικά, και είδαν πώς παρουσιάστηκαν.
0: Άδειασαν, λες, άδειασαν από δυνάμεις.
1: Βλέπουμε τη Γαλλία. Ένα άσχημο παιχνίδι έκανε και αποκλείστηκε. Δηλαδή η Γαλλία που μέχρι τότε, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι πριν αποκλειστεί, ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Σωστά. Και με τα πιο πολλά γκολ, νομίζω.
1: Και ναι. ωραίο θέμα.
0: Και αυτό το 6-4 που στο μικρό τελικό. Τώρα, ο μικρός τελικός τι νόημα έχει εκτός από.
1: Κανένα.
0: Κανένα. Έχει μόνο οικονομικά κίνητρα.
1: Οικονομικά κίνητρα, ναι.
0: Έτσι, τηλεθέαση, θεατές κλπ. Τηλεόραση, ναι. Όλα αυτά. Αλλά πέραν αυτού έχει κάτι άλλο. Όχι.
1: Όχι.
0: Παίρνουν μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο. Όχι. Δηλαδή η μάχη για τρίτη θέση έχει νόημα μόνο όταν είναι το μετάλλιο. Δηλαδή χρυσό, αργυρό και χάλκινο, όπως λέμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Σωστή. Δεν ξέρω αν είχαν.
0: Είχε απονομή.
1: Είχε. Αλλά πάντως δεν είναι.
0: Έχει ουσιαστικά, και χάλκινο.
1: Πάντως, ουσιαστικά πάντως δεν είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει.
0: Όχι, αν έχει μετάλλιο,
1: ναι.
0: αν παίρνει ρε παιδί μου μετάλλιο για τρίτη θέση, τότε.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ, ναι. Ούτε το. Αλλά ο Αποστόλης λέει ότι δίνεται και μετάλλιο, γιατί αυτό γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις ομάδες δηλαδή, εκεί παίζει για την τρίτη θέση.
1: Στο Final Four που γίνεται τώρα.
0: Εκεί καταργήθηκε στην Ευρωλίγκα. Διότι δεν έχει κανένα νόημα, αφού δεν παίρνει τίποτα ο τρίτος.
1: Δεν κερδίζει τίποτα.
0: Ναι. Αλλά. Αν παίρνει μετάλλιο, οκ, okay, τότε να. Τότε...
1: Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς και το ποδόσφαιρο που παίζουν.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή, λέμε τώρα, αν η Ελλάδα πήγαινε, λέμε στο Μουντιάλ. Έτσι. Και έπαιζε μικρό τελικό για να πάρει χάλκινο μετάλλιο, θα το άφηνες. Θα το άφηνες το παιχνίδι. Όπως έκαναν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι που βάλανε δεύτερη. Τι βάλανε, αναπληρωματικούς. Δηλαδή, να παίξουν.
1: Κάποιες αλλαγές, ναι.
0: Για να παίξουν και οι υπόλοιποι. Παίκτε άνθρωποι και αυτοί.
1: Εντάξει, είναι... παίξα και πρώτο σκόρ όλων των εποχών στα.
0: Στα Μουντιάλ και, και μπράβο του. Και μπράβο, ναι. Αλλά αυτό το 6-4 πώς το είδες?
1: Χαλαρά, πολύ χαλαρά. Είδες όταν goal. Δεν έχεις άγχος. Προσφέρεις θέαμα. Η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Ορίστε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέει να προσφέρουμε θέαμα. Έτσι καλώς αποκλειστήκαμε, τα ακούσαμε. Κανονικά δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν αποτυχία και η Γαλλία να μην φτάσει τελικό.
0: Εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως δύο φτάνουν στο τελικό.
1: Δύο, ναι.
0: Και αυτοί που φτάσανε δεν ήταν τυχαίοι.
1: Όχι,
0: και δεν είναι, για μένα είναι άδικο να τα ακούνε με τόσο βαρύ τρόπο.
1: Μετά αυτή, ναι.
0: Για όταν φτάνεις στους τέσσερις.
1: Στους τέσσερις.
0: Και ειδικά μετά. Αν έχει και μετάλλιο και βγήκε τρίτος. Δηλαδή τα άκουσε, ναι. Η Αγγλία τρίτη θέση. Τρίτος στον κόσμο.
1: Στην Αγγλία το είχε λέει γίνει ο στόχος.
0: Ναι, αλλά είσαι τρίτος στον κόσμο. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να πούμε εμείς.
1: Για πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια.
0: Τι να πει η Ιταλία που δεν πήγε. Τι έπρεπε να την κάνουν
1: και
0: δηλαδή.
1: Πάλι, για μια ακόμη φορά.
0: Ναι, πήγε. Να τους φάξουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να είμαστε και λίγο λογικοί, να μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Δεν υπάρχει. Υπερβολή υπάρχει στο ποδόσφαιρο και πολύ εύκολα. Το είδωλο γίνεται ξαφνικά. Είναι.
0: Ναι. Είναι. Δηλαδή και η Γαλλία. Εντάξει, στην τετράδα. Δύο θα φτάσουν στο τελικό. Δεν θα φτάσουν όλοι. Είσαι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου και πέρα.
1: Άλλωστε, όταν
0: είσαι επιτυχημένος για μένα.
1: Άλλωστε, όταν έκανε για φαβορί, δεν έλεγαν μόνο ένα. Α, μία ομάδα. Έλεγαν τρεις-τέσσερις ομάδες.
0: Και
1: ότι μπορεί
0: ότι...
1: να φτάσουν στη, και στην,
0: ναι,
1: τετράδα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ότι οι τρεις έφτασαν.
0: Ναι, για τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αργεντινή που δίναν τα φαβορί.
1: Ναι, ναι.
0: Απονέμεται χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: η Αγγλία είναι τρίτη.
1: Ευχαριστούμε τον Απόστολο που μας διόρθωσε.
0: Απόστολος, είπαμε, να τον φέρω δίπλα σου, αλλά δεν ξέρω εγώ την κονσόλα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που γίνεται απονομή, δηλαδή υπάρχει χάλκινο μετάλλιο, η Αγγλία είναι τρίτη. Πήρε μετάλλιο. Δηλαδή, δεν μπορώ να. Δεν ξέρω. Είπαμε να μην είμαστε υπερβολικοί. Όχι δηλαδή ξαφνικά τα ισοπεδώσαμε όλα, δεν έκανε τίποτα η Αγγλία. Που βγήκε τρίτη και έβαλε και 6 γκολ στον μικρό τελικό που δίνει μετάλλιο. Έτσι. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: η πάντως... Γαλλία δεν ξέρω γιατί το άφησε. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, δεν είναι. Είσαι από τη στιγμή που παίρνει και μετάλλιο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Α, ήθελαν τον Εμπαπέ πρώτο σκόρε, λέει ο Αποστόλης. Λες.
1: Θα έβγαινε έτσι κι
0: ναι.
1: Και τα επόμενα μουντιάλ. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Εκτός και... αν έβαζε ο Μέση άλλα δύο. Αλλά ο Μέση,
0: ο Μέση...
1: χωρίς τελική προσπάθεια στη...
0: χωρίς τελική λεπτά. Αυτό πάλι,
1: ναι.
0: Αυτό πάλι τελική... αρνητικό ρεκόρ. Γίνεται μια ομάδα να παίζει τελικό και να μην κάνει μια τελική προσπάθεια,
1: ναι.
0: Μια τελική δηλαδή είναι... δεν ξέρω, πολύ.
1: Γι' αυτό περίμενα εγώ στο τέλος, ανεξάρτητα αν υποστηρίζω την Αργεντινή στο συγκεκριμένο, ότι θα κερδίσει η Αργεντινή. Περίμενα να κερδίσει, αλλά δεν κέρδισε. Γιατί όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες, στο τέλος δέχεσαι τον γκολ. Είναι ένας κανόνας.
0: Άγραφος κανόνας του ποδοσφαίρου, ναι. Ο νόμος. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Καταρχήν να πω τους χαιρετισμούς μου στον Τάκη που μας ακούει στην Επανομή. Ναι. Πάντα μας ακούει κάθε μέρα. Κάθε ναι. μέρα. Λοιπόν, και να συμπληρώσω εδώ ότι εντάξει, υπάρχει αυτός ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Από την άλλη μεριά όμως η Αργεντινή έκανε ένα κόλπο, το κατάλαβα και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή ο προπονητής αλλάζει τους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, βάζει φρέσκους ώστε να μπορούν να τρέξουν, κρατάει δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο λίγο άμυνα και στο δεύτερο ημίχρονο τα δίνει όλα για να πάρει τη νίκη. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούσε να το κάνει.
1: Δεν μπορείς, όχι,
0: με την Ισπανία. Έκανε τις αλλαγές, έβαλε φρέσκους, όλες τις αλλαγές έκανε και τις πέντε. Λοιπόν, τίποτα, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους.
1: Σημασία πάντως έχει ότι βλέποντας, γιατί ξέρουμε τώρα πως η τηλεόραση έχει προχωρήσει και δεν ξεφεύγει τίποτα από την τηλεόραση και από τις κάμερες, τα συναισθήματα που υπήρχαν, όχι μόνο στον τελικό, σε όλη τη διάρκεια σε αυτό το ΝΟΑ, συναισθήματα που μόνο ο αθλητισμός προσφέρει. Δηλαδή ναι. τη χαρά, την λύπη, το
0: τα
1: δάκρυ,
0: κλάματα, το δάκρυ, ναι, όλα αυτά.
1: Που
0: ναι.
1: πολλές φορές εναλλάσσονται από λεπτό σε λεπτό.
0: Ναι. Είδαμε και πολλούς νέους κανονισμούς αυτό το Μουντιάλ. Πώς τους είδες, Γιάννη?
1: Μυστικά δεν έχει. Δεν με βάζεις το χέρι μπροστά και μου πεις μυστικά. Αποβάλλεσαι.
0: Ναι. Είδες αυτό που πήγε ένας παίκτης της Ισπανίας, πώς τον λένε, ο Αποστόλης θα μας τον πει. Της Ισπανίας, τον παίκτη που πήγε να μιλήσει στο Μέση και ο Μέση είπε, με έβρισε. Δείτε το στο βίντεο. Κουκουρέγια.
1: Κουκουρέγια.
0: Ναι, Κουκουρέγια. Το είδες αυτό, το πρόσεξες? Τρομερά πράγματα πλέον θα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Κάτι πήγε ο Μέση προς τον Κουκουρέγια.
1: Έπρεπε να απαγορευτεί με το μαλλί αυτό που παίζει. Ναι. Μόνο οι Αργεντίνοι είχαν παλιά, τη δεκαετία του 70 τέτοιο και του 80 τέτοιο ναι. μαλλί. Αλλά
0: έτσι κοίτα, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι είναι.
1: Είδαμε
0: λίγο...
1: και Μάριο Κέμπες. Είδαμε ναι. και Μάριο Κέμπες εκεί, εντάξει.
0: Έχουν λίγο αυτό το στυλάκι το, ναι, ναι. το νοτιοαμερικάνικο, το αργεντίνικο. Ναι. Αλλά πέραν αυτού, είδαμε πολλά πράγματα καινούργια σε αυτό το Μουντιάλ που αν εφαρμοστούν και άλλο... στα πρωταθλήματα θα είναι πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Τώρα θα είναι καλό να εφαρμοστεί το τρίλεπτο αυτό να σταματάνε για να αλλάζει μορφή, αλλάζει εικόνα τελείως στο ποδόσφαιρο.
0: Το cooling break. Δεν είναι cooling break, είναι διαφημιστικό break.
1: Ναι, διαφημιστικό. Ναι. Είναι καθαρά για χρήματα. Και πολλά χρήματα κέρδισε από αυτό και η FIFA σε αυτό το που
0: είναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά χρήματα.
1: Βέβαια. Να το κάνεις αυτό. Γίνεται αυτό και ακόμη και στη χώρα μας σε μερικά παιχνίδια καλοκαίρι όταν έχει πολύ ζέση. Ο διαιτητής σταματάει για λίγο να πάρουν ανάσες οι παίχτες.
0: Ναι, αλλά δεν μπαίνουν διαφημίσεις εκεί.
1: Ούτε διαφημίσεις και ούτε όταν έχει 20 βαθμούς και 18. Ναι. Κοντά στους 40 όταν έχει.
0: Κοίταξε, αν εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί για διαφημιστικούς λόγους στην Ελλάδα. Γιατί το χειμώνα που θα έχει μείον 2. Τι θα κάνουν, cooling break? Γιατί...
1: για τσαγάκι.
0: Για τσαγάκι.
1: Για τσάι.
0: Ναι, εκεί δεν είναι. Αλλά...
1: δεν νομίζω ότι. Αυτό ίσως στο μέλλον, ίσως στο μέλλον να γίνει.
0: Αυτό άστο, εγώ μιλάω για.
1: Αλλάζουν πολλά.
0: Για τις πολλές αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη διαιτησία. Εκεί πώς τα είδες τα πράγματα. Δεν είναι καλύτερα?
1: Καλύτερα, μπορούμε να πούμε. Εντάξει, την καθυστέρηση που γίνεται με τον τερματοφύλακα.
0: Και αυτό και γενικότερα το VAR να βοηθάει περισσότερο και στη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τι βλέπουμε, ναι, έχει...
1: Ο Ματσάρο, προπονητής του Ηρακλή, στο κόσμο, ρεπορτάζ που έγινε από την ΕΡΤΡΙΑ.
0: Κόσμο των σπορ.
1: Ναι, τον κόσμο,
0: κόσμο των σπορ.
1: Ναι.
0: Από σήμερα, ο κόσμος των σπορ, να πούμε, από τις 4 μέχρι και τις 4:30, γιατί μετά, όπως είπαμε, για ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα θα είναι
1: μόνο
0: μισή ώρα.
1: Και μετά επανέρχεται πάλι σε μία ώρα.
0: Σε μία ώρα ακριβώς, λόγω των καλοκαιρινών έτσι, αδειών και όλα αυτά. Σε ρεπορτάζ το οποίο πήγε ο Κώστας ο Κούσης, δεν ξέρω, ήσουν και εσύ, Γιάννη?
1: Όχι, όχι, δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν. Για πες μας έτσι και δύο λόγια για τον Ηρακλή, τι γίνεται, πώς πάει η
1: προετοιμασία. Προετοιμασία είναι το βασικό στάδιο, αυτό που λέμε σε αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση, μάλλον κλισέ που χρησιμοποιούμε, είναι το πιο σημαντικό για κάθε ομάδα. Ναι. Η καλή προετοιμασία.
0: Ο Ηρακλής πήγε Πτολεμαϊδα, νομίζω.
1: Πτολεμαϊδα, έρχεται Τετάρτη. Έρχεται Τετάρτη. Παρασκευή φεύγει για Ιταλία, τρία φιλικά εκεί και μετά πρωτάθλημα Κύπρο, πρωτάθλημα και υποχρεώσεις επίσημες.
0: Το πρωτάθλημα ξεκινάει
1: 22-23
0: Αυγούστου.
1: Εκείνο το Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Ναι, εκείνο το Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν έχει ακόμα σχεδόν ένα μήνα.
1: Ο Ηρακλής... δεν έχουν κλείσει φυσικά οι μεταγραφές, έχει ακόμη. Θα πουληθούν και άλλοι παίκτες.
0: Θα αποκτηθούν.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Για να ολοκληρωθεί τώρα, σε ποιες θέσεις πονάει σε εισαγωγικά η ομάδα.
1: Αυτό το ξέρει ο προπονητής. Από μένα δεν θα μάθεις τίποτα.
0: Από σένα δεν θα μάθω τίποτα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Δεν ζητάμε ονόματα. Ναι, θέσεις θέλουμε, ούτε θέσεις.
1: Γιατί τώρα βλέπει και κάποιους παίχτες, κάνει τις επιλογές του.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής και θα αποφασίσει.
0: Στην Ιταλία θα πάει και με πιτσιρικάδες, δηλαδή θα πάρει όλο το. Ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε. Μετά όταν θα έρθει το Τολεμαϊδα, τότε θα ανακοινωθεί.
0: Η αποστολή. Φεύγει αμέσως.
1: Την Παρασκευή μεταφεύγει. Παρασκευή φεύγει και το Σάββατο είναι Σάββατο. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι είναι.
0: Τρία φιλικά επί Ιταλικού εδάφους.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από το Μουντιάλ, είπαμε και για τον Ηρακλή, τις κληρώσεις πώς τις βλέπεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη?
1: Είπαμε, οι ομάδες που έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα τους έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα πάντα από την δυναμική τους, αν είναι καλύτερη ή όχι. Αλλά όλα είναι θεωρητικά. Μέσα στο γήπεδο θα φανεί.
0: Ναι.
1: Το ότι ξεκινάνε πολύ σύντομα, πολύ νωρίς μάλλον οι ομάδες, πάντοτε αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και απρόβλεπτες καταστάσεις και αποτελέσματα. Ότι
0: ναι.
1: Ξεκινούν πολύ νωρίς οι ομάδες από τον Ιούλιο και βλέπουμε φτάνουν μέχρι που φτάνουν. Γι' αυτό λέμε ότι τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά για τους παίκτες.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο δρόμο ακόμα και στο Conference, αν δεν καταφέρει δηλαδή, κάτι που απευχόμαστε να παίξει. Ναι, ναι, έχει εκεί δύσκολο έργο.
1: Και όμως και η βελγική ομάδα είναι. Εντάξει, είναι και η Μπρίζ, είναι και άλλες.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα έχει δύσκολο έργο με Σπάρτα και Τρνάβα, η Τσεσεκά. Ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Τσεσεκά.
0: Τσεσεκά 1948.
1: Σόφιας.
0: Ναι.
1: Σόφιας. Ναι. Τσεσεκά Σόφιας, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Είχε παίξει στο παρελθόν.
0: Καλά, τη ρωσική δεν μπορεί να είναι, αφού η Ρωσία είναι
1: λίγο σταμάτησε.
0: Αποκλεισμένη.
1: Θες πάντα δεν λειτουργεί.
0: Ναι, είναι,
1: με την ίδια ταχύτητα το μυαλό και την.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός. Έχει στο Conference.
1: Έχει παίξει
0: όμως...
1: τώρα, σα κάνω τώρα ένα τεστ. Πότε είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με Τσεσεκά?
0: Μόσχας.
1: Ναι, όχι, Σόφιας.
0: Πότε?
1: Πότε?
0: Το 1974.
1: Μου ήρθε τώρα ακριβώς στη μνήμη από τις λίγες έτσι εκλάμψεις που έχω.
0: Ναι.
1: Όχι, ήταν μετά το Γουέμπλεϊ το 72 και αποκλείστηκε. Και μάλιστα επαναλήφθηκε ένας αγώνας γιατί έγιναν, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες, με τα απέναντι λάθος το μέτρημα.
0: Μέτρησαν λάθος πέναλτι.
1: Ναι, τα πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι είχε πάει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ξανά έγινε το παιχνίδι. Και έδεσε πάλι η Τσεσεκά και προκρίθηκε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός προερχόταν από μια εντυπωσιακή πορεία.
0: Τελικό με τον Άγιαξ.
1: Με τον Άγιαξ τον Ιούνιο, 2 Ιουνίου του 1971.
0: Το 1971.
1: Ναι.
0: Και το 72 έγινε αυτό.
1: Το
0: αποκλείστηκε από την Τσεσεκά.
1: Ναι, ναι.
0: Σόφιας. Πω από Πατατράκ.
1: Να πάρει τώρα τη ρεβάνς. Έστω και μετά από τόσα χρόνια.
0: Αυτά είναι μόνο ελληνικές ομάδες που μπορούν να τα κάνουν. Δηλαδή να πας τη μια χρονιά στο.
1: Τότε που είχε πάρει, νομίζω ότι θυμάμαι, αν ήταν η χρονιά που είχε πάρει ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Και ο γιος του ακόμη πιο σπουδαίος, το Βερόν.
0: Ο Βερόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ντουρονικολά ήταν πιο μετά, πιο μετά.
1: Πιο μετά που ήταν. Ο Ρουμάνος.
0: Ναι, ναι. Ο Αλβαρέζ.
1: Αλβαρέζ, με το μακρύ μαλλί, ο Αργεντίνος.
0: Ναι.
1: Από τα Γιάννα.
0: Γκομέζ.
1: Αλβαρέζ,
0: Γκομέζ, αυτοί όλοι οι Νοτιοαμερικάνοι.
1: Στα Γιάννα. Λίσα, ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι αυτοί είχαν πάει στον Πας. Και βλέπουμε τώρα πώς είναι ο Πας αυτή τη στιγμή. Κύκλους κάνει.
0: Πας
1: δηλαδή,
0: Γιάννενα. Ναι.
1: Πολλές φορές μια ομάδα κρέμεται η ιστορία της, η πορεία της σε μια κλωστή.
0: Ναι. Και επίσης και η Αίγυπτος είχε τώρα που έπαιξε στο Μουντιάλ κάτι πολύ παράδοξο. Με τον Χασάν, Χωσάν, Χασάν. Δύο παίκτες μπήκαν, ο Χωσάν και ο Χασάν.
1: Θυμάμαι στην τηλεόραση που ήμασταν στην Γεωργική Σχολή, είχαν έρθει δύο φορές εκεί για συνεντεύξεις και τα δύο αδέλφια.
0: Και τα δύο αδέλφια, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ήταν και ο Μαγδί Τολμπά, νομίζω. Μαζί και οι τρεις στον ΠΑΟΚ τότε. Θυμάμαι, Αιγυπτιακή, πώς το λέγανε τότε.
1: Παρικία.
0: Παρικία, μπράβο. Αιγυπτιακή παρικία τότε με τους τρεις Αιγύπτιους. Και τώρα μπήκε ο Χωσάν, Χασάν και.
1: Τα δύο αδέλφια.
0: Ναι, βέβαια ήταν δύο διαφορετικοί παίκτες έτσι τώρα που ήρθανε.
1: Mm.
0: Που παίξανε τώρα στο Μουντιάλ, μιλάω τώρα. Ναι.
1: Προπονητές τώρα.
0: Προπονητές είναι
1: ναι.
0: Και οι δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Ο Μαγδί.
1: Ο Μαγδί δεν.
0: Αγνοούνται τα. Ναι. Τα ίχνη του. Τα ξέρει ο Αποστόλης, δεν μπορεί να μην ξέρει. Ο Μαγδί Τολμπά, ούτε ο Αποστόλης ξέρει.
1: Τότε δεν ξέρει κανένας.
0: λοιπόν, αυτά για το Μουντιάλ. Θέλω να μου σχολιάσει και αυτό το ύπουλο χτύπημα του Μολίνα στον Ισπανό την ώρα που πήγαν να πανηγυρίσουν. Γιατί τα κάνουν αυτά? δεν θέλουν να δεχθούν την ήττα. Δηλαδή χάνεις, εντάξει, δεν πρέπει να το παραδεχτείς φορές, ότι ο άλλος είναι καλύτερος.
1: Φυσικά δεν δικαιολογώ τους Αργεντίνους.
0: Γιατί αυτή
1: σε,
0: η
1: καμιά περίπτωση, σε καμιά περίπτωση. Αλλά μερικές φορές δεν ξέρεις τι σου λέει ο άλλος. Και εκείνη την ώρα με την ένταση που υπάρχει, πώς έγινε ο Ζιντάν, του είπαν για την αδελφή του, ξαφνικά έριξε την κεφαλιά και αποβλήθηκε.
0: Α, τότε.
1: Θυμάσαι το Ζιντάν.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, είπε... Ο οποίος αναλαμβάνει και την Εθνική Γαλλία τώρα.
0: Μα του είχα.
1: Και την αδελφή του, κάτι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, κάτι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ο Ματεράτσι.
1: Με τον Ιταλό, ναι.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτά όμως καμιά φορά είναι και κόλπα. Βλέπεις
1: ναι,
0: πώς προσπαθεί ο αντίπαλος
1: να σε εκνευρίσει.
0: Ναι, να σε εκνευρίσει να για να χάσεις κάτι ακριβώς και να βγει
1: να
0: από πάνω.
1: Να χάσεις συγκέντρωσή σου, ναι. Να χάσεις. Ναι. Είδες, ο άλλος στην κανονική διάρκεια. Αυτό έγινε και στο τέλος βέβαια. Αλλά ήθελε
0: πιθανό, αυτό έγινε στους
1: πανηγυρισμούς. Πιθανό να ναι. Του είπε κάτι. Αλλά πάλι και αυτό δεν δικαιολογείται. Γιατί πολλές φορές και αυτή η ομάδα, όλοι οι παίκτες μεταξύ τους και γνωρίζονται. Περισσότεροι σχεδόν όλοι παίζουν στην Ευρώπη.
0: Βλέψω
1: μπορεί να είναι και συμπαίκτες καμιά φορά.
0: Ότι ακόμα και αν γνωρίζονται, ναι, προσπαθεί ναι, ναι. Ο ένας να πετάξει τον άλλον. Καλά, αυτό βέβαια γίνεται και με τους οπαδούς. Δηλαδή ναι. Βλέπουν κάποιοι εκεί που υπάρχει ένταση, προσπαθούν να την χειροτερέψουν την ένταση για να κάνουν και κακό στη γηπεδούχο ομάδα. Αλλά,
1: τεχνάσματα αυτά.
0: Τεχνάσματα,
1: που καμιά ναι, φορά ναι, ναι. Πιάνουν όμως.
0: Ναι, ναι. Ναι. Κατά τα άλλα. Εγώ το Μουντιάλ αυτό το δεν ξέρω, μου έκανε πολύ εντύπωση και με τους παίκτες που πέτυχαν τα πολλά γκολ, δηλαδή ο Κέιν από την Αγγλία και ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ από τη Γαλλία και ο
1: Χάραν
0: την Νορβηγία και ο Μέση από την Αργεντινή. Βέβαια το πήρε μια ομάδα η οποία ήταν πλήρης σε όλους τους, αποδείχτηκε
1: και τακτικά
0: ακριβώς, αλλά φάνηκαν μεγάλα αστέρια. Δεν είδαμε σε άλλα Μουντιάλ. Δεν ξέρω, δεν τα θυμάμαι και καλά. Εσύ η μνήμη σου είναι καλύτερη. Είδαμε τόσα αστέρια να λάμπουν σε άλλα Μουντιάλ.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, λέω.
1: Και Ρονάλντο, τον είπε στο Ρονάλντο.
0: Ο Ρονάλντο δεν φάνηκε.
1: Ναι, όχι, λέμε παρουσία. Ποιοι ήταν.
0: Ναι.
1: Σε αυτό, ναι.
0: Άλλο η παρουσία και στην Ισπανία.
1: Και μάλιστα είχαμε
0: μεγάλα ονόματα, αλλά δεν φάνηκαν. Φάνηκε το
1: και
0: σύνολο.
1: Παίχτες, σε αυτό το Μουντιάλ και κάτι άλλο. Παίχτες που ήταν γύρω στα 40, 41, 43 ο Σκοτσέζος, πόσο ήταν.
0: Ναι, 40, 41 ο Ρονάλντο. 39 στα 40 ο Μέση.
1: Και άλλος Μόντριτς, σπουδαίος παίχτης, 40
0: και αυτός δεν κατάφερε στο τσάκ να
1: ναι,
0: περάσει
1: ναι.
0: Στη φάση των 32 η Κροατία.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι είχε κάποια αστέρια που έλαψαν, πολλά γκόλ είδαμε, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε και θέλω από το επόμενο Μουντιάλ 60 ομάδες. Για να μπει και η Ελλάδα.
1: Θέλεις το τηλέφωνο
0: να κάνουμε
1: του...
0: και 70 άμα χρειαστεί.
1: Της UEFA, της FIFA.
0: Τι?
1: Της FIFA, το τηλέφωνο του.
0: Το τηλέφωνο, ναι. Ναι.
1: Του Προέδρου.
0: Του Ιφαντίνο λέει, το έχεις εσύ λέει ο Αποστόλης, ε.
1: Το έχεις και δεν μας. Ναι, το προσωπικό του.
0: Πάρε τον Ιφαντίνο ένα τηλέφωνο.
1: Πρόταση του Θόδωρο Χατζηπαντελή. 60 ομάδες.
0: 60 και την Ελλάδα οπωσδήποτε μέσα. Στις 60, έτσι δηλαδή.
1: Αλλιώς στις επόμενες εκλογές δεν σε ψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Είναι και ψήφια αυτά η αύξηση των ομάδων.
0: Βέβαια.
1: Πάμε σε άλλο επίπεδο, ναι.
0: Πάμε σε άλλο επίπεδο. Αυτό με τον Τραμπ και τον Ιφαντίνο το τηλέφωνο εκεί και λοιπά, πώς το είδες? Καλό και αυτό, ε. Άμα δεν κάνει ο Τραμπ.
1: Κάποιοι δεν το πρόσεξαν. Μερικοί παίκτες της Ισπανίας γύρωσαν από την άλλη, έβλεπαν. Ναι.
0: Όταν,
1: στην απονομή.
0: Στην απονομή είναι. Και ο Μέση, το είδες? Και ο Μέση επίσης δεν τον κοίταζε όταν πήρε το μετάλλιο του. Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθή σε όλους.
0: Και όταν μπήκε στο γήπεδο και κατέβηκε εκεί, αποδοκιμάστηκε. Αυτό που πήγε δίπλα στην ομάδα της Ισπανίας και έβγαινε την Εσμή και τον τραβούσε ο Ιφαντίνο, το είδες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον τραβούσε να τον βγάλει.
1: Ναι, ναι, το έκανε, ναι.
0: Μπράβο,
1: το έκανε,
0: το έκανε
1: ναι.
0: Και πέρσι η αποστολή στο Μουντιάλ συλλόγων με την Τζέλσι. Και ήταν μέσα.
1: Και δεν έφευγε τότε, δεν έφευγε.
0: Δεν έφευγε, ναι.
1: Ναι, με την Τζέλσι.
0: Τον έβλεπε ο Έντζο Φερνάντες, λέει, για να φύγει. Δεν το θυμάμαι. Αλλά έτσι. Δηλαδή,
1: έγινε τάξη. Και σύν το παγκόσμιο, όλα αυτά. Που είναι παγκόσμιο συλλόγων έκανε.
0: Ήμαρτον δηλαδή. Ένα. Ναι. Δηλαδή, θες να είσαι και σε όλα τα. Εντάξει, κάνεις την απονομή. Τι είναι αυτό το κακό με αυτόν τον άνθρωπο? Τέλος πάντων. Τον πλανητάρχη, συγγνώμη. Είπα άνθρωπο. Πλανητάρχη.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα για τον Τραμπ άλλα είναι τώρα, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Φτάνει με το Ιράν, φτάνει η αύξηση του πετρελαίου, της βενζίνης και λοιπά, όλα
1: χάνονται
0: αυτά.
1: Ζωές.
0: Δηλαδή πέρα από τις ζωές
1: και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς.
0: Ναι. χάνονται
1: που δεν φταίνε σε τίποτα. Και πολλές φορές οι άμαχοι χάνουν τις ζωές τους.
0: Δηλαδή πρέπει να βρουν έναν τρόπο κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο εκεί, και στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Ναι. Και αυτό το πράγμα δηλαδή φτάνει επίσης. Φτάνει.
1: Δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά που γίνονται και το παρασκήνιο που κανένας βέβαια το γνωρίζει. Τι κρύβεται πίσω από αυτά, αλλά όταν δεν υπάρχει η Ενωμένη Ευρώπη, δεν μπορείς να χτυπήσεις ούτε τον Τραμπ, ούτε κανένα Τραμπ.
0: Ενωμένη Ευρώπη, μεγάλη κουβέντα. Ναι. Είναι τόσες χώρες και αυτό, δηλαδή πάλι καλά που υπάρχει αυτή η ένωση έτσι κλπ. Δεν ξέρουμε και βέβαια τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Κανένας δεν το ξέρει.
0: Κανένας δεν το ξέρει. Και η Ευρώπη προσπαθεί να ισχυροποιηθεί, αλλά τόσα κράτη με διαφορετικούς πολίτες, με διαφορετικές νοοτροπίες, δεν είναι κάτι εύκολο. Προσπαθούν βέβαια, αλλά βλέπεις ότι δεν είναι, για μένα δεν είναι κάτι εύκολο. Να γίνει έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να βλέψει. Η Αγγλία βγήκε έξω.
1: Η Αγγλία, ναι.
0: Τελείως. Τι να σου πω. Δηλαδή, και αυτό με τη Ρωσία. Και η Ρωσία κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται και εκεί με τον Πούτιν και όλα
1: δηλαδή,
0: αυτά.
1: Δηλαδή, γιατί η Ρωσία να είναι έξω από τον αθλητισμό. Άλλο αθλητισμός και άλλο η πολιτική.
0: Ναι, σωστά. Από την άλλη μεριά όμως, τώρα ανοίγεις μια άλλη κουβέντα, αλλά μπορούμε να την κάνουμε γιατί σε αυτή την εκπομπή κάνουμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και αθλητικά και πολιτικά.
1: Μα δεν δικαιολογώ τους Ρώσους για το πόλεμο, αλίμονο.
0: Πρόσεξε τώρα όμως, πάμε να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό. Σωστά λες ότι ή θα παίζουν όλοι ή δεν θα παίζουν. Δηλαδή, οι Ισραηλίτες είναι δυνατόν που λέμε, που κάνουν πόλεμο τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Λοιπόν, να πολεμάς, ο ένας αδερφός να πολεμάει και ο άλλος να παίζει μπάσκετ. Δηλαδή και να πανηγυρίζουν ζήτω. Ναι. Δηλαδή ή πολεμάς, όταν έχεις πόλεμο ή πολεμάς,
1: ναι.
0: ή δεν κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή στην Ελλάδα λέμε τώρα, πες χτύπα ξύλο ότι η Ελλάδα κάνει πόλεμο. Ο ένας αδερφός θα είναι στον πόλεμο και ο άλλος θα παίζει μπάσκετ.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό ποτέ στην Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Όχι για πόλεμο, αλλά δεν θα γίνει να γίνει πόλεμος
0: και να μην είναι αφοσιωμένοι όλοι εκεί, οι μισοί να παίζουν μπάσκετ ποδόσφαιρο, να πανηγυρίζουμε στο γήπεδο.
1: Όσοι γενικά οι περισσότεροι λαοί στον πόλεμο, στον αθλητισμό και στις φυσικές καταστροφές λοιπόν, ενώνονται και γίνονται μια γροθιά.
0: Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει για την Ουκρανία. Και η Ουκρανία, έχεις πόλεμο, κύριε, δεν μπορείς να είσαι μέσα σ' όλα, άσχετα αν η Ευρώπη σε δέχεται. Κάνεις πόλεμο
1: αυτή τη στιγμή. Η οποία παίζει βέβαια, όπως είπαμε, εκτός στην Πολωνία δίνει τα παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, για μένα δεν είναι λογικό. Ναι. Δεν είναι λογικό.
1: Και η εθνική ομάδα έχει και τέλος
0: αυτό.
1: Πάντων.
0: Να σκοτώνονται οι μισοί πολιτική. Στα σύνορα και οι άλλοι μισοί να παίζουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να πανηγυρίζουν για. Έτσι έπρεπε να είναι. Και η Ρωσία βεβαίως, από τη στιγμή που είναι η Ουκρανία, είναι το Ισραήλ, γιατί να μείνει και η Ρωσία.
1: Στον αθλητισμό λέμε. Για τον
0: αθλητισμό, ναι. Έτσι. Για τον αθλητισμό λέμε. Αυτά.
1: Μόνο, όχι από πολιτική. Το... Μακριά από την πολιτική, εμείς δεν έχουμε. Ενώ να μην κάνουμε πολιτική κουβέντα, δεν είμαστε.
0: Όχι, πολιτική κουβέντα δεν κάνουμε.
1: Τουλάχιστον εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Δεν είμαι όσο με τις γνώσεις που έχεις εσύ.
0: Είσαι αθλητικός καθαρά.
1: Ναι.
0: Τι λέει ο Ηρακλής. Αποστόλη, ξέρεις γιατί ρωτάω για τον Ηρακλή στο Γιάννη, Είναι το γραφείο τύπου και επίσημα της ομάδας. Τον έχουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα την χρονιά που έρχεται. Έχεις πολλή δουλειά μπροστά σου.
1: Τρίτη θητεία,
0: μπράβο, στην ομάδα του.
1: Οι δύο πάντως ήταν πετυχημένες. Τώρα αυτό που θα πω είναι λίγο εγωιστικό, αλλά θα το πω.
0: Ναι.
1: Τη μία χρονιά η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ισοφάρισε το τελευταίο παιχνίδι ο Στολτίδης το 95 το Πανιόνιο και βγήκαμε Ευρώπη.
0: Ήταν το 2000.
1: Το 2002.
0: 2002.
1: Ναι.
0: Τότε είχες αναλάβει το γραφείο τύπου, ναι.
1: Πρώτη φορά.
0: Το επόμενο ήταν νομίζω τότε που έκλεισε η ΕΡΤ το 2013.
1: Το 2013 η ομάδα ήταν Super League 2 και ανέβηκε κατηγορία.
0: Ανέβηκε στη Super League 1, ναι. Βέβαια λίγοι θυμούνται ότι έκατσες και στον πάγκο ως προπονητής.
1: Όχι ως προπονητής, γενικός αρχηγός, άλλα καθήκοντα, ναι.
0: Γενικός αρχηγός.
1: Ναι.
0: Α, προπονητή δεν τον έκανες.
1: Όχι, αν και σε ένα παιχνίδι λίγο έλειψε. Γιατί είχε αποβληθεί ο προπονητής και ο βοηθός του.
0: Ναι, και έμεινες μόνο εσύ.
1: Όχι, ήταν και ο τερματοφυλάκων, αλλά ήταν ήσυχος ο Φώτης ο Γκιτζιούδης.
0: Διώξτε τον
1: αυτόν. Γκιζέλη, συγγνώμη.
0: Εγώ εμείς θέλουμε τον Γιάννη Βέλκο και προπονητή στον Τάγκ.
1: Και πέρασε η ομάδα, δηλαδή θα ήμουν. στο βιογραφικό μου.
0: Σε εκείνο εκεί.
1: Φοβερό παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ναι.
0: Εκείνη ήταν η δεύτερη χρονιά και τώρα η τρίτη,
1: τώρα,
0: έτσι.
1: Ναι, η τρίτη. Εντάξει, θέλει πολύ προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή. Όπως αυτός ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός για κάθε ομάδα. Και βέβαια είναι πολλές οι απαιτήσεις τώρα. Η Super League έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα
0: από την τελευταία φορά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Ο Ηρακλής θα παίζει στο Καφτατζόγλιο, σωστά.
1: Καφτατζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο στην αρχή. Γι' αυτό και δύο αγωνιστικές ζήτησε να παίξει εκτός έδρας. Με ΑΕΚ και Βόλο.
0: Εκτός έδρας πού? Δεν ξέρουν ακόμα.
1: Όχι, με την ΑΕΚ εκτός έδρας και με το Βόλο εκτός έδρας. Κανονικά, ως πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, εκτός έδρας, ναι, ναι, ναι.
1: Και το πρώτο είναι με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Θα είναι τότε έτοιμο. Ναι, ναι. Θα τρέξουν τις διαδικασίες δηλαδή.
1: Και πολύ σύντομα παίζει έκτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική με τον Άρη εκτός και έβδομη με τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Δεν είναι εδώ τη Θεσσαλονίκη στα ντέρμπι.
0: Στα ντέρμπι. Δεν μου λες από πλευράς δημοσιογραφικών θεωρίων κλπ. Αλλάζει κάτι, θα είναι.
1: Θα αλλάξουν. Πολύ σύντομα θα τα δείτε.
0: Θα έχουμε δηλαδή καλύτερες θέσεις.
1: Εκεί.
0: Ναι, εκεί ναι.
1: Μα είναι κανονισμοί τη Super League.
0: Ναι,
1: απαραίτητο.
0: Πρέπει να υπάρχει
1: προϋπόθεση.
0: Σωστά δημοσιογραφικά θεωρία.
1: Και όχι μόνο δημοσιογραφικά, πολλά.
0: Και πολλά άλλα. Ναι, τώρα μιλάω για τη δική μας τη δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για την προσπάθεια αυτή που γίνεται και που σίγουρα την ξέρεις και σε καλύτερα θα αλλάξουν. Μπράβο. Γιατί αυτή η εικόνα που ήταν τα τελευταία χρόνια ήταν πραγματικά απογοητευτική. Και για το Καφτατζόγλιο, έτσι. Δηλαδή για ένα γήπεδο στολίδι. Το οποίο έπρεπε να είναι στολίδι παντού, όχι μόνο.
1: Εντάξει, έχει προβλήματα το Καφτατζόγλιο και ο αγωνιστικός χώρος και ο στίβος.
0: Σε όλα.
1: Μόνο υποσχέσεις ναι. από πολλούς και πολλά, να μην το πάμε τώρα αλλού.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, ναι,
1: κέντρο όταν... υψηλού αθλητισμού του Στίβου και είναι ακόμη και το βοηθητικό είναι χάλια.
0: Το βοηθητικό δίπλα.
1: Έξω, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, Γιάννης Δέλκος, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας για να πούμε στα δικά μας τώρα.
0: Βέβαια, την Πέμπτη.
1: Καλό πρωτάθλημα να έχουμε, αν και έχουμε ακόμη κανένα μήνα.
0: Έχουμε και θα τα ξαναπούμε, θα μιλήσουμε κιόλας. Ναι. Και τηλεφωνικά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα να έχεις. Καλό καλοκαίρι.
1: Χάρηκα που είδα πρώτα τον Απόστολο και μετά εσένα.
0: Καναμπάνιο έκανες.
1: Όχι.
0: Να κάνεις.
1: Ναι, όχι, ναι.
0: Όχι ακόμη. Λοιπόν.
1: Δεν προβλέπετε να κάνω φέτος.
0: Τώρα, άμα έχεις αναλάβει και το έργο αυτό με τον Ηρακλή τρέξιμο, ναι, τώρα πια ξεκίνησε και η προετοιμασία, δεν πειράζει. Ναι. Εσύ θα κάνεις μπάνιο στο Καφτατζόγλιο.
1: Καφτατζόγλιο.
0: Εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Την αγάπη μου σε όλα εδώ τα παιδιά.
0: Το ξέρουμε ότι μας αγαπάς.
1: Ναι. Και εγώ πήρα πολύ αγάπη, αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε πριν να κλείσουμε την εκπομπή, ώρα πάει παρά 10 σε λίγο, να μιλήσουμε και για τον Άρη, καθώς μπαίνει μια καινούργια εβδομάδα, να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας, τις μεταγραφές και γενικότερα την κίνηση που υπάρχει. Φαντάζομαι ότι πλέον θα έχει κοπάσει το θέμα αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δεν βρέθηκε μέχρι στιγμής κάτι, οπότε αυτό μάλλον φεύγει για την ώρα τουλάχιστον για αυτή την περίοδο από τις σκέψεις των ανθρώπων του Άρη. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Τάσο Πακλατζή, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Θοδωρέ. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά.
0: Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά, έτσι, ναι.
1: Ναι, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε κάτι και να το δώσουμε τελειωμένο ή ότι δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αυτά που έχουμε στο χέρι μας τώρα και είναι θέματα καθημερινότητας, είναι αφενός η παρουσία του Τόμ Μπέλε Μπασίρου στη Θεσσαλονίκη, είναι η πρώτη μεταγραφή του Άρη. Ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον 26χρονο Αγγλονιγηριανό ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, αν και πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία. Ήρθε χθες, περνάει σήμερα οι ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κίτρινους. Είναι η πρώτη ουσιαστικά μεταγραφή, αν εξαιρέσουμε κάποιες κινήσεις που έγιναν και αφορούσαν παίκτες οι οποίοι ήταν μικρότεροι σε ηλικία και θα συμφώνησαν με τον Άρη να αποκτήσουν επαγγελματικό συμβόλαιο κτλ. Ένα δεύτερο είναι ότι η ομάδα αναχωρεί αύριο για την Ιταλία, εκεί που θα γίνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, έχοντας μόνο μια μεταγραφή. Αν υπογράψει σήμερα ο Μπέλε Μπασίρου, θα είναι μαζί στην αποστολή. Είναι λεπτομέρειες που απομένουν, εκτός αν έχουμε κάτι θεαματικό που δεν φαίνεται για την ώρα. Και φυσικά να πούμε ότι σε λίγη ώρα, σήμερα, θα υπάρξει και μια εκδήλωση στο καζίνο της Θεσσαλονίκης, σε έναν υπαίθριο χώρο εστίασης του καζίνο, όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος άλλαξε και εταιρεία φέτος, και θα έχουμε την παρουσίαση της νέας φανέλας. Τρεις είναι ουσιαστικά οι φανέλες που φέτος η ομάδα θα φορέσει, τέσσερις στην ουσία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο βρίσκεται εξέλιξη και αφορά την ελάφρυνση του ρόστερ της ομάδας. Ήδη έχει συμφωνήσει ο Άρης, ήταν κάτι που το λέγαμε το τελευταίο διάστημα, αλλά έγινε πραγματικότητα με την παραχώρηση του Ντουντού σε ομάδα της Ρωσίας, με οψιόν αγοράς από τους Ρώσους μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι θα υπάρξουν και άλλες αποδεσμεύσεις ή μετακινήσεις μέσω δημοσίου δανεισμού. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι ο Άρης χρειάζεται, Θεόδωρε, αυτή τη στιγμή ούτε πολύ, γύρω στους 12 ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν θέσεις βασικών στην ομάδα. Πέρα από τον Μπασίρου, ο Άρης θέλει δύο στόπερ, θέλει δύο αριστερούς οπισθοφύλακες, γιατί δεν έχει. Του έχουν φύγει. Δηλαδή, ο Σούντμπεργκ που έφυγε πέρσι μαζί με τον Ρόουζ δεν υπάρχουν πλέον. Άρα έχει μείνει μόνο ο Φαμπιάνο. Δεξιά έφυγε ο Τεχέρο, ανακοινώθηκε προχθές από τη Λεγανές. Ο Άρης μένει με έναν δεξιό πιστοφύλακα, τον Φατιγκά. Αριστερά δεν υπάρχει κανένας. Ο Φρίντεκ έφυγε, ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Ο Μεντήλ πήγε στο Βόλο. Ο Αθανασιάδης έφυγε. Οπότε χρειάζεται ένας ακόμα έμπειρος τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρξουν καραμπόλες και να δούμε παίκτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο ρόστερ της ομάδας να κλείνουν τη συνεργασία τους με τον Άρη. Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα. Μέσα σε αυτούς είναι ο Μπουσάιτ, είναι ακόμα και ο Γαλανόπουλος, ακόμα και ο Δόνης. Έτσι, έχει θέματα ο Άρης, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα κεντρικό αμυντικό, δύο κεντρικούς αμυντικούς άμεσα, αριστερό μπακ και ένα πιο επιθετικό χαφ, και να δούμε τι θα γίνει με τα φτερά, όπου εκεί έχουμε μία ακόμα απώλεια, καθώς δόθηκε δανεικός ο Ντουντού, άρα και οι παίκτες που καλύπτουν αυτές τις θέσεις λιγοστεύουν. Ερωτηματικό ο Δόνης, έχει τον Καρέ ο οποίος είναι δανεικός και στην κορυφή της επίθεσης υπάρχουν τέσσερις. Αν ο Αλφαρελά μείνει, που το βλέπω δύσκολα, θα μείνουν τρεις. Σε περίπτωση που παραχωρηθεί, λέμε τώρα, ο Μωρόν, γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει μια είδηση που είναι ένα ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μωρόν από κάποια άλλη ομάδα για την παραχώρησή του, γιατί θα διανύσει το τελευταίο χρόνο της συνεργασίας του με τον Άρη την ερχόμενη σεζόν, το συμβόλαιό του μέχρι το 27. Άρα αν έχουμε εκεί πέρα κάποια μετακίνηση, ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί για επιθετικό. Για την ώρα με τον Γκατεβέρε, με τον Γκουάμε και τον Μωρόν και επίσης με τον Αλφαρελά που δεν είναι βέβαιο αν είναι στην ομάδα, δεν χρειάζεται από ό,τι φαίνεται επιθετικός. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Μπορεί από τους τέσσερις να μείνουν δύο. Άρα εκεί θα προκύψουν οι ανάγκες και πάλι. Με λίγα λόγια, ο Άρης θέλει οπωσδήποτε να μπει σε μια διαδικασία να αποκτήσει 6 με 7 βασικούς ποδοσφαιριστές και με άλλους τόσους και περισσότερους και με άλλους 10 περίπου να δημιουργήσει ένα ρόστερ το οποίο θα μπει στο rotation κάθε εβδομάδα. Με 16-17 ποδοσφαιριστές να είναι εν δυνάμει βασικοί. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν τους έχει αυτούς. Μένει πίσω. Υπάρχει καθυστέρηση. Και όσο προχωρούν οι μέρες, επειδή ο Άρης φεύγει αύριο, πάει στην Ιταλία, ξέρεις και καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για τον προπονητή να προετοιμάζει μια ομάδα, να βγάλει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μην έχοντας το 50% των βασικών ποδοσφαιριστών που χρειάζεται. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι τα φιλικά που θα παίξει ο Άρης. Εκεί και μην ξεχνάμε ότι έχει μια πεντάδα αγώνων στην έναρξη του πρωταθλήματος. Παίζει έξω με Καλαμάτα. Δεν θα γίνει στην Καλαμάτα, θα γίνει στην Τρίπολη. Φιλοξενεί τον Όφι εντός. Πάει σε δύο εκτός έδρας ντέρμπι, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και επιστρέφει να παίξει με τον Ηρακλή εντός έδρας. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης θα πρέπει να είναι έτοιμος εκείνο το χρονικό διάστημα. Με τις κινήσεις που έχουν μέχρι στιγμής δεν είναι έτοιμος. Άρα θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις. Τώρα έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι μέχρι τέλος του μηνός θα αποκτηθούν 2, 3, 4 μεταγραφές. Θα υπάρξει ένα μπαράζ δηλαδή ανακοινώσεων. Όσοι προλάβουν από αυτούς να ανέβουν στην Ιταλία, που έτσι όπως πάει το πράγμα το βλέπω αρκετά δύσκολο να πάνε παίκτες, έστω και 2-3, στην Ιταλία για να έχουν ένα κομμάτι της προετοιμασίας, το 1/3 της προετοιμασίας στην πλάτη τους. Άρα φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει αργήσει πάρα πολύ. Περιμένουμε και τον νέο σύμβουλο της ομάδας, τον Αβραάμ Γκραντ, τον Ισραηλινό συνεργάτη πλέον της διοίκησης, με τη μορφή του σύμβουλου της ΠΑΕ θα βρίσκεται μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και να δούμε αν αρχίσει σιγά σιγά και κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες η προσπάθεια αυτή για ενίσχυση της ομάδας. Θέλω να πω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει ποδοσφαιριστές τουλάχιστον 2 και 3 θέλει βασικά σε κάποιες θέσεις, όπως αυτή του στόπερ, αλλά θέλει θέσεις όλες τις γραμμές. Αν εξαιρέσουμε την γραμμή πυρός, την επίθεση, θέλει και στις πτέρυγες και στο χώρο του κέντρου και αριστερά και δεξιά και τερματοφύλακα και κεντρικούς αμυντικούς. Έχει καθυστερήσει ο Άρης. Θα πρέπει να τρέξει τις επόμενες ημέρες και εδώ είμαστε να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν τώρα.
0: Ωραία. Τάσο Πακλατζή, να σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πλήρη ενημέρωση. Τα λέμε και πάλι τις επόμενες ημέρες.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, να σας πω ότι τώρα το διαβάζω. Εγώ το θυμάμαι βέβαια, το 1987, τότε ήμουν στα 24 και θυμάμαι τη ζέστη, την αφόρητη που υπήρχε για πολλές ημέρες. Πραγματικά για ένα τουλάχιστον δεκαήμερο τότε υπήρχε ο μεγαλύτερος καύσωνας που χτύπησε την Ελλάδα, και τότε η Ελλάδα ήταν και απροετοίμαστη. Έτσι, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν ούτε τα κλιματιστικά, ούτε οι ανεμιστήρες, ούτε γενικότερα ο τρόπος αντιμετώπισης που υπάρχει σήμερα με τους χώρους που, από τους δήμους και όχι μόνο, που μπορούν οι πιο ηλικιωμένοι να πάνε για να βρουν εκεί ένα καταφύγιο που δεν έχουν σπίτι τους. Εκεί λοιπόν, εκείνος ο καύσωνας, θυμάμαι, είχε αφήσει πίσω του, ναι, θα το ακούσετε ίσως, να το, οι παλιότεροι το ξέρετε, χιλιάδες νεκρούς. Έτσι, δεν μιλάμε για 5-10. Σήμερα, εάν ένας καύσωνας αφήσει πίσω του 5 ή 10 ή 13 νεκρούς, μιλάμε, θα γίνει το μεγαλύτερο θέμα σε όλες τα site και παντού, στις τηλεοράσεις φυσικά και λοιπά. Τότε η επίσημη ενημέρωση για εκείνο το δεκαήμερο περίπου καύσωνα, σκεφτείτε ότι οι θερμοκρασίες, οι χαμηλές το 87, τον Ιούλιο, δεν έπεφταν κάτω από τους 31 με 33 βαθμούς. Τη νύχτα δηλαδή, νύχτα, είχε 33 βαθμούς και τη μέρα μπορεί να έφτανε και τους 45. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, γι' αυτό και λέμε ότι ο μεγαλύτερος καύσωνας. Η επίσημη ενημέρωση τότε ήταν ότι υπήρξαν 1.300 νεκροί στην Ελλάδα και κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Οι περισσότεροι βεβαίως στην Αθήνα, αλλά και σε κάποιες άλλες πόλεις. Και στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, αλλά οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, στην Αθήνα. Και οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεκροί ξεπέρασαν τους 4.000 τότε από τον καύσωνα αυτό. Άλλο κακό τέτοιο να μην μας βρει. Προσοχή, έχουμε καύσωνα αυτές τις μέρες, μέχρι και την Τετάρτη τουλάχιστον. Γι' αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους 4. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεση, τον 29χρονο και την 26χρονη. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού Μεγάρου. Ωστόσο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη σύμφωνα με την Ελλάς. Μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα μας σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια. Εκτός από τα κεντρικά και νότια, το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Οι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο ίσως ανεβάσουν το θερμόμετρο και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, διαμεσολαβητές προτείνουν και χειρία 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ενώ στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός Προέδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. 10 οι νεκροί από τη χθεσινή ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Οδυσσού, στην πλέον αιματηρή επίθεση στην έξαρση βίας που σημειώνεται εδώ και εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι σκότωσε 5 αμάχους σε πλήγμα με ντρόουν κατά λεωφορείου σε παραμεθόρια περιοχή. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Πρωθυπουργικό

0: Δόκο με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση διαδεχόμενο τον κ. Στάρμερ. Οι πολίτε έχουν μπουχτίσει από την πολιτική. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, τόνισε στι πρώτε του δηλώσει. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η συνταγματική αναθεώρηση και ο ΠΚΠΕ. Στο μεταξύ, πακέτο φορολογικών μειώσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια καθώς την παράταση νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
1: Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

εγώ ότι ό,τι λέω βγαίνει το αντίθετο. Είχα πει στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, που θεωρώ ότι περισσότεροι από εσάς, εμείς τουλάχιστον το παρακολουθήσαμε, εννοείται από την ΕΡΤ. Λοιπόν, είχαμε πει, εγώ δηλαδή, ότι θα βγει η Αργεντινή. Φυσικά το κέρδισε η Ισπανία, άξια βέβαια να τα λέμε αυτά. Χαμός με επαναγυρισμούς παντού, και Μαδρίτη και Νέα Υόρκη, Times Square, και χαμός έγινε γενικά με την Ισπανία, με τα καλό σκήμενα, αλλά δυστυχώς είχαμε και τα κακό σκήμενα, τα οποία πρέπει να λείπουν. Κανένας δεν πρέπει να λείψει σήμερα, αυτό το απόγευμα, το καυτό απόγευμα της Δευτέρας 20 του Ιούλη, από τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε στο Beach Bar μας, το Άκου να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου ο Κωνσταντίνος Αμανουσάτσης. Περιμένω να δω, Κωνσταντίνε, τι ηχητικά εφέ θα μου βάλει σήμερα. Ιδιαίτερα, σου τα λέω από τώρα, για να κάνεις ένα ψαχτήρι, σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, σφυρίγματα, ξέρω εγώ, μπάλες, δεν ξέρω, σκέψου. Τα αφήνω πάνω σου. Λοιπόν, Δευτερούλα, 20 του Ιούλη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 36 βαθμοί Κελσίου. Είναι αυτό που πραγματικά κι εγώ που είμαι πάνω στη μηχανή, νιώθεις ότι σε φυσάει ο δράκος μέσα από το στόμα του. Πραγματικά έχει ζέστη και έχει να δώσει λίγο ακόμα κι άλλο, αλλά μετά θα βελτιωθεί το πράγμα. Θα σας τα πούμε όλα, εννοείται, εδώ στο Άκου να Δεις των 102. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τουλάχιστον κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που ακόμα είμαστε εντός των πυλών της πόλης, θα θέλαμε τώρα να είμαστε με ένα τραπεζάκι δίπλα στη θάλασσα, με ένα ούζο, με λίγη αθερίνα και έναν άνθρωπο να γελάμε με τα ίδια αστεία και να περνάμε ωραία. Θεωρώ ότι πολλοί από εσάς περιμένετε πώς και τι να ξεκινήσουν οι θερινές σας διακοπές και οι άδειες. Ενδεχομένως να νίκετε στους φανς του Αυγούστου. Όπως και να έχει, ευελπιστούμε όλοι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και όταν λείπουμε, θα αφήνουμε, εννοείται, τις μουσικές μας. Το τηλέφωνο που μόλις χτύπησε θα το πάρω εντός ολίγων λεπτών. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις εικόνες σας, τα μηνύματά σας στο Viber. Ήδη έχει σταλεί και ένα μήνυμα στο Viber και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στο 6-9-30-078-228. Καλή εβδομάδα στη φίλη μου την Αθηνά, που ξέρω ότι μας ακούει εκεί στην Καλαμαριά. Έχεις χαιρετισμούς, φίλε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Ηλίας. Χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία, τον Ηλία το Σταμπουλή, που μας έφερε αυτό το υπέροχο αγόρι και κεράσματα. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα σελήνης, Παγκόσμια ημέρα σκακιού και είναι Εθνική ημέρα γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο γλυφιτζούρι μας πηγαίνει λίγο, η αλήθεια είναι, στα παιδικά μας χρόνια, σε εκείνες τις θύμισες, τις όμορφες, με το λάστιχο το καλοκαίρι, που παίζαμε έξω στις αλάνες και περνούσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κλείνω, έρχομαι σε λίγο, πάμε για μια βουτιά και επανερχόμεθα για να απαντήσω και στο τηλέφωνο. This is Havana. The night before the revolution, the Carlos Romero combo plays the symphony, the Latin piano. Corks and blasting bullets. La Habanera dances in the streets, and like every night,

0: Έτσι. Μεγαλικό τραγούδι θα συνεχίσουμε, γιατί αυτό μας ζήτησε ο φίλος μας ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα, ο οποίος πολύ μου αρέσει. Πολλά λες, λέει η Χρυσή μου, πάρα πολλά λες και με τέτοια ζέστη. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα νέα όσο γίνεται. Παντού όπου φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στη Δράμα και στη Λάρισα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη φτάσαμε κιόλας, και εγώ έχω κάνει 7 μπάνια στον αριθμό. Τα παγωτά, εντάξει, εννοείται ότι είναι πολλά πολλά περισσότερα, όπως όταν ήμασταν παιδιά και τα μετρούσαμε. Λοιπόν, και αν νομίζετε ότι ζεσταίνεστε αρκετά σήμερα, σήμερα Δευτέρα 20 του Ιούλη, που αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, ένα έντονο κύμα καύσωνα, λέει, έρχεται, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σε μερικές περιοχές έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα λέει ο μετεωρολόγος, ο Γιώργος Τσατραφίλιας. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ιδιαίτερα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη όμως τα πράγματα βελτιώνονται. Δηλαδή, για σήμερα σημειώστε ότι οι θερμοκρασίες, όπως σας αναφέραμε, θα φτάσουν μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη 25 εδώ στη Θεσσαλονίκη με 36 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη πέφτουν λίγο οι θερμοκρασίες, φτάνουμε στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή τολμώ να σας πω ότι βλέπω και κάποιες καταιγίδες. Συγκεκριμένα θα έχουμε, λέει, από την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία κατά 8 με 10 βαθμούς, ενώ αναμένονται βροχές και καταιγίδες που θα δροσίσουν σημαντικά τη χώρα. Η αλλαγή αυτή θα φέρει ανακούφιση, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το καύσωνα. Οπότε υπομονή, αδέλφια, ακόμα σήμερα και αύριο. Από Τετάρτη τα πράγματα είναι καλύτερα και από την Πέμπτη ακόμα καλύτερα. Βέβαια θα μου πεις, καλοκαίρι είναι, το περιμένεις, άσε που δεν έχουμε εκείνο το κύμα καύσωνα που έπληξε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς ακόμα θεωρητικά είμαστε καλά. Στους δρόμους της πόλης βαίνουμε καλώς. Το επόμενο τραγούδι φυσικά το αφιερώνει ο φίλος μου ο Βασίλης. Σε όλους, λέει, ακούστε, σε όλους τους ερωτιάριδες. Και μπορώ να σκεφτώ και κανένα δυο τρεις.
1: Μονακό.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. 6-9-30. Καλά τα λες. 0-78, μίλα μου. Σε μουά. Σε τρο, ναι. 2-2-8, ξαναλέω. 6-9. Αχ, δεν μπορώ. 6-9-30-0-78-2-2-8.
1: Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau.

για όλους τους καλοκαιρινούς έρωτες και όχι μόνο, από το φίλο μας στο Δισκόβιο, το Βασίλη μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καυτό απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη, 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχει κίνηση, αλλά από την άλλη θέλουμε να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης και σας βλέπω εγώ πως οδηγείτε, μην νομίζετε, κάνω ρεπορτάζ. Ιδιαίτερα εκεί στο δρόμο προς Χαλκιδική, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάρα πολλοί τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Θα φτάσεις. Στη θάλασσα πας, εκεί είναι, δεν θα φύγει. Αφόρητη σου λέει ζέστη και κάποιοι άνθρωποι επίσης. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εννοείται ότι θέλουμε και παραγγελιές και φωτογραφίες από θάλασσα, αν είστε διακοπές ακόμα καλύτερα. Και βιντεάκι, αν κάνετε και μπανάκι στη θάλασσα, έτσι να πάρουμε λίγο μυρωδιά από την αλμύρα της θάλασσας. Την έκανα εγώ τη βούτα μου χθες. Ήταν υπέροχη η θάλασσα εκεί στην Σάτη Χαλκιδική, δεν έχει. Ξέρω πολλοί από εσάς ότι από σήμερα ξεκινάτε και τις διακοπές σας και να περάσετε απλά υπέροχα. Μιας και μιλάω για κίνηση, να σας πούμε ότι και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, για να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, είναι κλειστό σήμερα το βράδυ το τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Εγώ τώρα με τη σειρά μου αφιερώνω αυτό το τραγούδι από Visage και Fade to Grey στο φίλο μου τον Βασίλη με πολύ αγάπη, αλλά φυσικά και σε όλους εσάς. Πάμε με αυτό το τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Beach Bar μας εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

Να στείλω την καλησπέρα μου. Ξανάρθα, έτσι δεν έφυγα. Γιατί τελικά δεν έχουμε τίτλους ειδήσεων, αλλά είμαι ξανθιά και το ξέχασα. Γιατί είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Καραγιάννη, ο οποίος μας λέει χρόνια πολλά. Γιατί λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του Ηλία. Υγεία να έχουμε. Σε άλλα νέα, μας λέει έξω από Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία αυτή τη στιγμή οδό, πηγαίνουμε σημειωτών μέσα στη ζέστη λόγω εργασιών. Περίφημα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Εμείς εδώ θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά έως και στις 7. Υπομονή, 102 στα ραδιοφωνά σας, αποστάσεις, στηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προσέχουμε για να έχουμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι είστε οι καλύτεροι reporters στο Viber, στο 6930-078-228 και ευελπιστώ αυτό το τραγούδι από White Snake λίγο να σας δροσίσει, να ανεβάσετε λίγο την ένταση και πηγαίνουμε με το συγκεκριμένο στις και μισή και επιστρέφω εγώ. Εδώ είμαι, άκου να δεις, στον 102 6930 078 228.

Με πήρες πάλι. Μου κάνει παιχνιδάκια εδώ η χολύπτης μου. Μία με δίνει στον αέρα, μία δεν με δίνει στεγνά στον αέρα. Αυτά είναι, έτσι περνάμε με τον είσαι εδώ, τα απογεύματά μας. Το άκου να δεις, τον 102 της R3. Black Magic Woman από Κάρλο Σαντάνα για δύο λόγους. Διότι αφενός σήμερα έχω ντυθεί Black Magic Woman, είμαι ντυμένη στα μαύρα, έτσι για τους δικούς μου λόγους. Και από την άλλη, γενέθλια σήμερα ο Κάρλο Σαντάνα, Μεξικανός, Αμερικανός μουσικός, ο οποίος έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το συγκρότημά του Σαντάνα. Γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1947, σβήνει τα 79 κεράκια. Διάθεσή του πάντα, του Κάρλο Σαντάνα, ήταν να συνδυάσει και να ενσωματώσει Latin στοιχεία στη ροκ μουσική. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Εγώ επέλεξα, σας είπα για ποιο λόγο το συγκεκριμένο, εκτός το ότι ακούγεται και η κιθάρα που είναι χαρακτηριστικό του Κάρλο Σαντάνα. Έχει κερδίσει 10 Grammy Awards, 3 Latin Grammy Awards. Εσείς κερδίσατε εδώ το βραβείο του Ακροατή, εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου στις κοριτσάρες μου τις όμορφες. Τα φιλιά μας, λέει, από τις φαν σου, Γεωργία και Στέλλα. Σ' ακούμε και περνάμε πολύ όμορφα και ευχάριστα. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ αυτές τις όμορφες κορασίδες. Θα ήθελα επίσης, μου λέει ο φίλος μου Δημήτρης, να αφιερώσω το τραγούδι το Ain't No Sunshine, εννοείται, του Bill Withers, στην Αναστασία που ήρθε από το Βέλγιο. Πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι θα παίξει. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας στο Viber στο 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Χρόνια πολλά στον Ηλία που σήμερα έχει την τιμητική του, στον δικό μας τον Ηλία, τον Ηλία το Σταμπουλή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, έχουν γενέθλια παρέα με τον Κάρλο Σαντάνα. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι αυτές οι μέρες, οι δύο μέρες, η Δευτέρα και η Τρίτη, είναι λίγο δύσκολες, διότι έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, έχουμε και λίγο κίνηση. Αλλά εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 να σας κρατήσουμε την καλύτερη και την πιο δροσερή παρέα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο επίσης που μου στείλατε. Πότε, λέει, βγαίνει σε άδεια? Σε 21 μέρες, 14 ώρες και 6 λεπτά. Αλλά οκ, okay, δεν τρελαίνομαι κιόλας, μόνο τα δευτερόλεπτα λείπουν. Για όσους είμαστε ακόμα στην πόλη, νομίζω ότι μετράμε ανάποδα για την άδεια. Άλλοι ξεκίνησαν από σήμερα, να περνάτε όλοι υπέροχα, να προσέχετε στους δρόμους της πόλης, να μην τρέχετε, είπαμε, σαν να μην υπάρχει αύριο, και να ακούτε 102. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1964 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Chris Cornell, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στα συγκροτήματα Soundgarden και Audioslave. Σαν σόλο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ, δημοφιλή τραγούδια είναι πάρα πολλά. Μάλιστα είχε συνεργαστεί και με τον Κάρλο Σαντάνα που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πολλά, αλλά εγώ επέλεξα, και γι' αυτό το ακούμε τώρα, με αφορμή αυτό το γεγονός της γέννησης του Chris Cornell, Soundgarden και Black Hole Sun για τη συνέχεια.

Να μιλήσω. Μπορώ. Λοιπόν, θα ήθελα, λέει, να αφιερώσω αυτό το τραγούδι, το Ennon Sunshine του Bill Withers, υπέροχο τραγούδι, στην Αναστασία από τον Δημήτρη που ήρθε από το Βέλγιο, ο οποίος Δημήτρης, μεταξύ άλλων, μας ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή, και τώρα το είδα και εγώ, στην Εγνατία πηγαίνουμε σημειωτών, λέει, μέσα στη ζέστη λόγω εργασιών. Πολύ, πολύ υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ, πολύ καλά και σε ένα δροσερό έτσι μέρος, διότι αυτή τη στιγμή έχει τη ζέστη του στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, και ήρθε για να μείνει λίγο αυτή η ζέστη μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη πέφτουν οι θερμοκρασίες. Θα πάω σε ένα μουσικό νέο, θα πάω στο Robert Allen Zimmerman, κατά κόσμο, επαγγελματικά φυσικά το γνωρίζετε όλοι ως Bob Dylan, ο οποίος στα 85 του ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε περιοδία στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια νέα σειρά συναυλιών, τώρα το 2026, με 5 εμφανίσεις προγραμματισμένες στο Λονδίνο. Το tour θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο μετά την περσινή ολοκλήρωση της περιοδίας του, ακούραστος, έτσι, μπράβο του, Rough and Rowdy Way στη Βρετανία. Η νέα περιοδία του Bob Dylan θα αρχίσει στις 25 Νοεμβρίου από το Bournemouth, θα συνεχιστεί σε στάδια του Birmingham και του Sheffield, καθώς και στην όπερα του Blackpool. Ακολούθως, ο Bob Dylan θα δώσει 5 συναυλίες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Και με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε στην Αμερική μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, το τραγούδι Like a Rolling Stone, πάμε να απολαύσουμε Bob Dylan για τη συνέχεια. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all

Αυτός είναι ο ακούραστος Bob Dylan, ο οποίος σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι ανακοίνωσε και νέα περιοδία τώρα μέσα στο 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ είμαστε λοιπόν, δροσερό, beach bar, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εννοείται στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και για τα viral και για τα παραλυπόμενα του Παγκοσμίου Κυπέλου του Ποδοσφαίρου 2026, που φυσικά κέρδισε η Ισπανία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πλέον το γνωρίζετε. Και βλέπω μεταξύ μας τη νέα εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ και πάρα πολύ χαίρομαι. Στάση ΕΡΤΡΙΑ αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Οπότε έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, βλέπετε και ΕΡΤΡΙΑ, τη νέα ολόφρεσκη δροσερή εκπομπή Στάση ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, για όλους εμάς που ακόμα περιμένουμε και μετράμε ανάποδα για τις ημέρες της άδειας, σας έχω 10 παραλίες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη για να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε να πάτε στη Βουρβουρού στη Χαλκιδική, στο Καρύδι συγκεκριμένα, γιατί σου λέει εκείνη η παραλία Καρύδι θυμίζει εξωτικό προορισμό με τα ωραία γαλαζοπράσινα νερά. Εννοείται εδώ πολύ πιο κοντά στη Νέα Ποτίδεα, στη Χαλκιδική, αν θέλετε έτσι κάτι σε πιο κοντινό προορισμό. Καλόγρια επίσης στη Χαλκιδική, πιο μακριά επίσης είναι η Καλόγρια, στο δεύτερο πόδι. Μπορείτε να πάτε στις Μηλιές, στο Σταυρό Θεσσαλονίκη, άλλη επίσης ήσυχη επιλογή. Εννοείται στην Κατερίνη, στην παραλία Κατερίνη εκεί στην Πιερία, μοναδικά νερά, και Ολυμπιακή Ακτή στην Πιερία επίσης. Αμόλοφη, στην Καβάλα που μας ακούει ο φίλος μας ο Βασίλης, υπέροχη παραλία από τις πιο εντυπωσιακές. Και Νέα Πέραμος επίσης στην Καβάλα. Στα Νέα Βρασνά επίσης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε γενικότερα αρκετές επιλογές, είτε στη Χαλκιδική και στα Μικονιάτικα που έβλεπα πριν στη στάση ΕΡΤΡΙΑ. Και γενικότερα στη Νέα Ηράκλη, αν θέλουμε έτσι να πάμε μπαμ για μία βουτιά να δροσιστούμε και να επιστρέψουμε. Γενικότερα έχουμε επιλογές και στην Πιερία και πολλές στη Χαλκιδική. Τα νερά είναι υπέροχα. Ιδιαίτερα εκεί που πάω εγώ στα Αγιοπελαγίτικα στο Ποσίδι, χθες ήταν τζάμι. Πάρα πολύ ωραία. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε με top 20, εννοείται, των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Με τα παραλυπόμενα, τα ευτράπελα, τα viral videos και όχι μόνο από το Παγκόσμιο Κύπελο. Για τον Τραμπ φυσικά θα σας μιλήσω. Για μουσικά νέα, να σας δώσουμε και όμορφες ιδέες πώς να περάσετε σήμερα το βράδυ, αυτό το καυτό βράδυ της Δευτέρας 20 Ιούλη. Μείνετε στην όμορφη παρέα μας.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Το ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελός με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία του είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου Νήσος Άγιος, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιά στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό το Βόσπορο. Δεν επέβαιναν Έλληνες στο δεξαμενόπλαιο Αίζια σημαίας Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας που χτυπήθηκε στο Νοβορόσισκ και φέρεται να υπέστη υλικές ζημιές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, μεσολαβητές προτείνουν και κυρία 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ενώ στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών. Το Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, που τίθεται αμέσως σε ισχύ, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του ομιλία. Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ-Χάγια, νέο ηγέτη της, αντικαθιστώντας τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από Ισραηλινές δυνάμεις το 2024. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Πρωθυπουργικό Θόκο με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει από την πολιτική, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και ο ΠΚΠ. Στο μεταξύ, πακέτο φορολογικών μειώσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά. Έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να ανατρέψει, όπως είπε, το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδίκοουλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα μας σε κλιοκαύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Εκτός από τα κεντρικά και νότια, το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Οι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο ίσως ανεβάσουν το θερμόμετρο και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει στις τάσεις τους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για

την αποτροπή πυρκαγιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους 4. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυση των συγκεντρωμένων, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη, σύμφωνα με την Ελλάς. Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου η 7χρονη από τη Μολδαβία. Το κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιδωνίας στη Χαλκιδική, κατά το οποίο έχασε τους γονείς του, καθώς επίσης και το 6 μηνών αδερφάκι της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.

0: www.shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα!
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

συγκεκριμένο τραγούδι του αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη στη φίλη μου τη Στέλλα. Σου σφυρίζω, Γιάννης Πάριος. Έχει πολλά νοήματα το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 20 Ιουλίου. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, διότι τώρα μιλούσα με τον φίλο ακροατή τον Πάρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος εδώ και πάρα πολλή ώρα. Γύριζε από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, εκεί στη διασταύρωση Σύνδο προς Χαλάνδρα. Μου λέει ότι μέχρι και στα Μάλγαρα έχει μία ουρά 15 χιλιόμετρων, έχει ενημερωθεί η τροχέα, γνωρίζει ότι λόγω έργων γίνεται αυτό. Έχουν περάσει και ασθενοφόρα, διότι είναι και η ζέστη που επιβαρύνει την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εδώ και πόση ώρα είναι εγκλωβισμένος στο όχημά του ο συγκεκριμένος ακροατής και όχι μόνο. Το να πούμε πάλι υπομονή και ψυχραιμία το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν φθάνει. Και το θέμα είναι ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από την τροχέα μας λένε ότι έτσι θα είναι η κατάσταση λόγω έργων όλη την εβδομάδα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να προμηθευτείτε με νεράκια, να έχετε μαζί σας δηλαδή ένα μπουκαλάκι νερό τουλάχιστον, ένα ή μεγάλο μπουκάλι νερό. Και εμείς εδώ θα είμαστε, θα σας κάνουμε παρέα όσο μπορούμε και να σας λέμε πραγματικά να μην νευριάζετε, γιατί καμιά φορά και από τα νεύρα μας κάνουμε και λάθη πάνω στην οδήγηση, και να περιμένετε να εκτονωθεί η κατάσταση, να ξαναενημερώσετε την τροχέα, να πάρετε ξανά τηλέφωνο. Θα σας πούνε υπομονή και ψυχραιμία. Τα ξέρω, τα γνωρίζω. Τα ξέρω γιατί κάθε φορά που γυρνάω από Χαλκιδική το καλοκαίρι, ξέρω πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το να είσαι σταματημένος και γενικότερα να θέλεις να φτάσεις κάποια στιγμή στον προορισμό σου και να μην μπορείς. Και ιδιαίτερα με αυτή τη ζέστη. Υπομονή, ξανά θα πω και εγώ. Και φυσικά, μακάρι να έχετε και ένα νεράκι μαζί σας ή να πείτε να σταματήσετε σε ένα σημείο και να αγοράσετε. Λοιπόν, θέλουμε να μας ενημερώνετε αν υπάρχουν σημεία και προβλήματα και κίνηση και σε άλλα σημεία των δρόμων έξω από την Θεσσαλονίκη και εντός. Στο Viber, στα μηνύματά σας, στο 6930-078-228. Και φυσικά, μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή, τον Πάρη, για την ενημέρωση. Συνεχίζω τώρα με τα δικά μας. Θα πάω στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Για μία ακόμη εβδομάδα το συγκεκριμένο τραγούδι, το Dracula. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης εκτός από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Γενικότερα έχουμε μάθει να ζούμε έτσι. Δεν μ' αρέσει που το λέω. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω για όσους δεν γνωρίζετε ότι και σήμερα το βράδυ για εργασίες στο flyover θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Σας τα λέγαμε και νωρίτερα για να ξέρετε. Συγκεκριμένα από τις 11 απόψε έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ευελπιστώ η κατάσταση εκεί στην Εγνατία λίγο να έχει εκτονωθεί. Αν και εγώ εδώ που βλέπω στην δική μου ιστοσελίδα αναφορικά με την κίνηση, βλέπω ότι τώρα βαίνουμε καλώς. Σας είπε και ο φίλος ο Πάρης για το σημείο που σας είπα νωρίτερα. 102 στα ραδιόφωνά σας, μέχρι τις 7 εδώ θα είμαστε να σας δροσίζουμε.

Μεταξύ άλλων, αυτό το Σάββατο, 18 Ιουλίου, ήμουνα και εγώ εκεί, στη Σάνι, στο φέστιβαλ. Ο James Arthur ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Σάνι Φέστιβαλ, στο λόφο της Σάνι, στη Χαλκιδική. Ένα υπέροχο μέρος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ Θεσσαλονικοί έχετε επισκεφτεί το συγκεκριμένο μέρος και είναι, εκτός ότι είναι λίγο ένας δέδαλος, δηλαδή μετά λαβύρινθος. Δεν μπορούσα να φύγω από εκεί μέσα, και ενώ έχω πάει πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων. Αλλά είναι ένας υπέροχος λόφος και γενικότερα εκεί το τοπίο είναι καταπληκτικό. Ο Βρετανός τραγουδοποιός βρέθηκε λοιπόν το Σάββατο βράδυ στο λόφο της Σάνις. Νίκησε, αξίζει να σημειώσω, James Arthur στο X Factor το 2012 και έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams, sold out περιοδίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Μας παρουσίασε, η αλήθεια είναι, ένα πρόγραμμα και μεγάλες επιτυχίες και παλιές και καινούργιες. Εννοείται ότι απολαύσαμε το συγκινητικό, το οποίο το είπε και δεύτερο κιόλας, δηλαδή αμέσως το έδωσε στο κοινό, το Impossible, το οποίο είναι το πιο γνωστό του, θεωρώ εγώ, τραγούδι, και το Say You Won't Let Go και το Naked και πολλά πολλά άλλα. Ήταν πάρα πολύ άμεσος, αλληλεπιδρούσε με το κοινό, προσπαθούσε έτσι πάρα πολύ να τους βάλει όλους στο κλίμα, να συμμετάσχουν στη συναυλία. Γενικότερα ήταν έτσι και συναισθηματικός και η μπάντα του πολύ ωραία, και ξανά λέω ότι ο λόφος της Άνης είναι από τα πιο όμορφα τοπία για να συνδυάσεις καλοκαίρι, συναυλία, ποτάκι και να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Το Sunny Festival συνεχίζεται με τους Water Boys. Είπαμε, έρχονται το Σάββατο 1 Αυγούστου. Soul to Soul, Back to Life, Back to Reality στις 8 Αυγούστου. Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τον Βασίλη Προδρόμου. Ενώ η αυλαία θα πέσει τον 15 Αύγουστο με την καταπληκτική Βίκη Λέανδρος. Αυτά αναφορικά με το Sunny Festival. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Chester Charles Pennington, ο οποίος υπήρξε μέλος του τους Les Metal, τέλος πάντων, συγκροτήματος των Linkin Park. Θα ακούσουμε Linkin Park για τη συνέχεια. Το 2000 μάλιστα έγινε η πρώτη κυκλοφορία του δίσκου του Pennington με τους Linkin Park, το υπέροχο Hybrid Theory, ενώ έχει συνεργαστεί και με τους Jay-Z και πολλούς πολλούς άλλους. Το Jay-Z, τον άντρα δηλαδή της Beyoncé, τον είδαμε και χθες στο Halftime Show του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2020. Θα μιλήσουμε εννοείται και γι' αυτό, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό, αλλά τώρα θα ακούσουμε Linkin Park και στη συνέχεια ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε, Beach Bar Ακουναδί, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Αυξημένες θερμοκρασίες, χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν εκεί, στα Μάλγαρα από ό,τι βλέπω εγώ. Όπως μας είπε και νωρίτερα ο φίλος μας ο Πάρης, εγώ εδώ θα είμαι, θα σας μιλάω τουλάχιστον μέχρι τις 7 για να σας κρατήσω την καλύτερη συντροφιά. Νεράκι και δυστυχώς θα πω και τη λέξη την οποία πλέον τη συχαίνομαι, υπομονή. Έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνομαι και την ζέστη και την κούρασή σας. Εν τω μεταξύ σας τα είπαμε ότι αυτή η ζέστη ήρθε για να μείνει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη και έπειτα θα δροσιστούμε και ενδεχομένως Παρασκευή να έχουμε και βροχές και καταιγίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα σας πάω λίγο στο χθεσινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, θα σας πάω στην απονομή και μάλιστα κατά την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλου ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο, αλλά όχι για τους λόγους που θα περίμενε κανείς. Η Ισπανία, η οποία εννοείται πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπέου στο Νιου Τζέρσεϊ, βρέθηκε σε αναμονή διότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο γνωστός αυτός, παρέμεινε λέει στο βάθρο περισσότερο από το αναμενόμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας ετοιμαζόταν να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα, αλλά η τελετή καθυστέρησε λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ. Ντόναλντ είναι αυτός, τα ξέρετε. Η αμήχανη αυτή τη στιγμή δεν πέρασε εννοείται παρατήρητη, έγινε viral. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, αναγκάστηκε να παρέμβει και να καθοδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ προς την έξοδο του χώρου απονομής. Οι σχετικές εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, έγιναν viral, προκαλώντας εννοείται ποικιλία αντιδράσεων. Αυτή η κατάσταση ήρθε λίγο μετά τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την παρουσία του στο γήπεδο σε μια βραδιά που θα έπρεπε να ανήκει αποκλειστικά στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές και όχι φυσικά και ιδιαίτερα χθες στον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ άλλων, πολύχρωμο, λαμπερό, γεμάτο αστέρες ήταν το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, όπως ακριβώς σας τα είχαμε πει. Για λίγη ώρα ο Μέση, ο Γιαμάλ και τα ποδοσφαιρικά αστέρια της Αργεντινής και της Ισπανίας άφησαν το γήπεδο για τα αστέρια της μουσικής. Είδαμε την Μαντόνα μαζί με τους Ρονάλντο Ναζάριο και τον Ροναλντίνιο, ενώ την παράσταση μεταξύ μας την έκλεψε ο Τζάστιν Μπίμπερ, που μπήκε αλλαγή από τον Τεντ Λάσο, το διάσημο προπονητή σε εισαγωγικά από τη γνωστή σειρά σε γνωστή πλατφόρμα. Το σοου κορυφώθηκε με τη Σακύρα να κλέβει κυριολεκτικά την παράσταση, ενώ νωρίτερα τόνο είχαν δώσει και οι διάσημοι BTS. Η Μαντόνα εισήλθε με αυτό το τραγούδι, το Music Makes the People Come Together κτλ. Εμείς ερχόμαστε together στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

0: Αυτά. Τσάου.
1: Εντυπωσίασε η Σακύρα χθες το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με ένα φόρεμα από 200.000 κρύσταλλα. Συγκεκριμένα ανέβηκε στη σκηνή χθες Κυριακή 19 Ιουλίου στη σκηνή του New York, New Jersey Stadium, με ένα μοναδικό σύνολο γνωστού οίκου μόδας, το οποίο σου λέει χρειάστηκε 120 ώρες χειροποίητης εργασίας. Πάρα πολλές ώρες. Το σύνολο περιλάμβανε περισσότερο από 200.000 κρύσταλλα Σβαρόσκι και η εμφάνιση αποτελούνταν έτσι από ένα κρυστάλλινο body suit και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσια σε αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ. Στο πλευρό της Ακύρα, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, βρέθηκαν και 34 χορευτές. Ανέβηκε στη σκηνή, τα έδωσε όλα. Εννοείται ότι τραγούδησε το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το τραγούδι το Die Die. Το ιστορικό σόου αυτό του ημιχρόνου του τελικού περιλάμβανε επίσης εμφανίσεις όπως αναφέραμε και Madonna και BTS και Justin Bieber, και όλα αυτά τα επιμελήθηκε ο Chris Martin των Coldplay. Τελείωσε και αυτό, πάει, αυτό ήταν. Πάμε για άλλα τώρα. Πάμε για διακοπούλες. Πάμε για να, σαν να είμαστε τώρα σε ένα beach bar και ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Σας θέλουμε εδώ στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Ήταν στραβός ο γυαλός και εμείς στραβά αρμενίζουμε. Λοιπόν, δεν φτάνει που πριν σας λέγαμε ότι έχει κίνηση εκεί στα Μάλμαρα. Τώρα διαβάζω ότι συναγερμός έχει σημάνει πριν από λίγη ώρα στην πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς, η οποία ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Σύνδο, στον οικισμό Αγία Σοφία κοντά στην Εγνατία Οδό. Ευτυχώς στο σημείο δεν υπάρχουν κατοικίες, αλλά μεμονωμένες επιχειρήσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής, να τα λέμε αυτά, να έχει αναφερθεί κάποιος κίνδυνος. Στις προσπάθειες για κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 ελικόπτερα. Αυτά συνέβησαν μόλις λίγα λεπτά πριν.

δεν μιλάω. Δεν σου μιλάω. Τι θέλω. Αυτά είναι στον ηχολήπτη μου. Μιλάω τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη με το όνομα, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Η συναυλία με τη Ρεμπέτη Σαμαριό στον Δρυμό, που είχε αναβληθεί λόγω των πυρκαγιών, θα πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, αυτά γνωρίζω, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 του Δήμου Ωραιοκάστρου, που φέτος συνδυάζεται με το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων, που πραγματοποιείται ήδη από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, η συναυλία με τη Μαριό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού Γιώργος Καμπέρης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στη συναυλία θα συμμετέχει στο τραγούδι και η Στέλλα η Πόντικα, η οποία κατάγεται και κατοικεί στο Δρυμό. Όταν ρωτήσανε τη Μαριό τι την έφερε στον κόσμο του τραγουδιού, απάντησε το ρεμπέτικο τραγούδι από το γραμμόφωνο και ο πατέρας μου που ήταν μουσικός, αλλά και τα Σμυρναϊκά που τα άκουγα από την κούνια μου γιατί τα τραγουδούσα. Η μάνα μου. Αυτός είναι ο κόσμος της Μαριός, το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια και όχι μόνο περισσότερο από 60 χρόνια. Από την άλλη, το συγκρότημα των Pink Martini έρχονται στη Θεσσαλονίκη για μια μοναδική βραδιά σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9.30 στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, στη Μονή Λαζαριστών, 9.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 30 ευρώ. Με Pink Martini θα σας αποχαιρετήσουμε. Τελικά ξεκινήσαμε χαλαρή. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν και δύσκολο το απόγευμα της Δευτέρας. Όχι η κίνηση, όχι η φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα. Θα τα ακούσετε όλα στις ειδήσεις των 7. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άλλο κακό να μην μας βρει. Ευελπιστώ αύριο τα πράγματα να είναι καλύτερα και για τη συνέχεια φυσικά της ημέρας και το υπόλοιπο της ημέρας. Και να προσέχετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και εμείς θα ανταμώσουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε ξερά χόρτα ξέσπασε γύρω στις 6 παρα 20 στη Σύνδο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη όμως υπάρχει φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι της Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι και την Τετάρτη, η χώρα μας θα βρίσκεται σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ταλαιπωρεί αυτή την ώρα για εκατοντάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, από το ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων έως και τον Γαλλικό Ποταμό, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκτός συνόρων, νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Το ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμενόπλοιο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελλώος με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου Νήσος Άιος με σημαία Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο. Από αύριο θα ξεκινήσει η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από τις πιλωτικές ζώνες στο νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στον αμερικανικό ιστότοπο Axios. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε από σήμερα να αναλαμβάνει την ασφάλεια σε 3 χωριά του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με το σχέδιο πιλωτικών ζωνών που ορίζεται από τη συμφωνία πλαίσιο της 26ης Ιουνίου. Επιστροφή στα δικά μας, στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, ενώ έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτου, που ήταν η τρίτη επιλαγούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ένταση σημειώθηκε στο μεταξύ στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καστοριά ένας 43χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προέβαινε σε παρέμβαση.

0: παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φρέο από την Αλβανία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν ακόμη 3 μέλη. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 25 φιάλες υγροφρέων με την εμπορική τους αξία να ανέρχεται σε περίπου 12.000 ευρώ. Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα 71 ετών στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καραμαλή και της οδού Περδίκα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο που οδηγούσε ένας άνδρας 61 ετών παρέσυρε την άτυχη γυναίκα σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αναμένεται και εδώ να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μικρός ήθελε να γίνει ακροβάτης ή δεσπότης, αλλά δεν σκεφτόταν να γίνει ζωγράφος, αν και συνεχώς ζωγράφιζε με παστέλ σε μεγάλα χαρτόνια. Εξάλλου οι γονείς του τον εμπόδιζαν. Η μάνα του θεωρούσε ότι λερώνει το σπίτι με τη ζωγραφική και ο πατέρας του ότι δεν είναι σοβαρά αυτά που κάνει. Τον ήθελε δικηγόρο ή χημικό. Σαν πόσες φορές θα το έχουμε συναντήσει αυτό, ε? Να πάρει ευχή. Αφήστε τα παιδιά σας να γίνουν ό,τι θέλουν και ας είναι να γίνουν ακροβάτες, φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον θα είναι οι αυτοί τους και όχι κάποιοι άλλοι. Πάλεψε ο δικός μας άνθρωπος. Και αν δεν έγινε ακροβάτης δεν πειράζει. Πάντα κατάφερνε να ακροβατεί ανάμεσα στα χρώματα και τους καμβάδες, ανάμεσα στις προσωπικές του επιλογές και στα πρέπει μιας κοινωνίας. Δεν ξέχασε ποτέ και καλά έκανε πως ήταν ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα που κουβαλούσε μέσα του την αισθητική του Παρισιού και τις γραμμές της προοπτικής, που δεν αποτελούν μόνο οδηγό δημιουργίας και μελέτης ενός έργου, αλλά και στάση ζωής. Πήρε όμως τα φιγουρίνια του Παρισιού, όπως θα πει κάποτε γι' αυτόν ο Κόντογλου, και θα τα παντρέψει με την ελληνικότητα της τέχνης. Θα αναμίξει τεχνοτροπίες και θα ζωγραφίσει μια Ελλάδα τόσο όπως ήταν, αλλά κυρίως όπως θα μπορούσε να είναι. Και μην κοιτάτε που πήραν πίνακές του και τους μετέτρεψαν σε τρόπο προσέλκυσης τουριστών. Οι ναύτες που χόρευαν σε ταβέρνες made in Greece, στο έργο του στηρίχθηκε αυτή η λογική, ασχέτως αν ο ίδιος ουδέποτε ζήτησε ή διεκδίκησε κάτι τέτοιο. Άλλωστε γνώστης του Ζεμπέκικου ο ίδιος, τόσο ως χορευτής όσο και ως μελετητής του, είχε γράψει στο βιβλίο του «Αγαθόν το εξομολογήστε» ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να πει κάποιος για το συγκεκριμένο χορό. Παρά τους ενθουσιασμούς των ξένων, επισήμων και ανεπισήμων, το Ζεϊμπέκικο μένει κάτι το ερμητικό στην ουσία του και είναι προσιτό, αληθινά προσιτό, μόνον σε αυτούς από τους Έλληνες που έχουν αληθινή ορφική μοίηση. Λόγια φθαρμένα που δεν μπορούν να εκφράσουν την ουσία για την οποία ο αμύητος μένει καχύποπτος. Ο μεγάλος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης πέθανε 20 Ιουλίου του 1989. Ό,τι άφησε πίσω του δεν θα χωρέσει σε κανένα κοιτάπι ιστορίας, γιατί κάποια πράγματα δεν γράφονται.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στις 13 Γενάρη του 1910 ή 31 Δεκέμβρη του 1909 με το παλιό ημερολόγιο. Ήταν ο δεύτερος γιος του Αθανάσιου Τσαρούχη, μεγαλεμπόρου σε είδη κλιγκαλυρίας, ο οποίος καταγόταν από την Αρκαδία. Η μητέρα του, Μαρία Μοναρχίδη, καταγόταν από τα Ψαρά. Το νεοκλασικό όπου γεννήθηκε ο μικρός Τσαρούχης ήταν στην οδό Λουκά Ράλη, στη Λεωφόρο Γεωργίου. Σήμερα δεν υπάρχει. Το ταβάνι της τραπεζαρίας του πρώτου σπιτιού του ήταν ζωγραφισμένο από έναν Ιταλό καλλιτέχνη και αναπαριστούσε τον Αδάμ και το Θεό του μεγάλου Μιγελάνγελο Βοναρότη, ενώ στο δωμάτιο της μάνας του υπήρχε η αλληγορία της άνοιξης του επίσης μεγάλου Μποτιχέλη. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Από το 1920, όταν ο Τσαρούχης ήταν 10 χρόνων, και μέχρι το 25, καθότι οι γονείς τον αγκάστηκαν να ταξιδέψουν στην Ελβετία προς χάρη της άρρωστης μικρής τους κόρης, φιλοξενήθηκε μαζί με τον μεγάλο του αδελφό, τον Μάριο, στην πολυτελή βίλα της θείας του Δέσποινας Μεταξά, της γνωστής πολιτικής οικογένειας Μεταξά. Τότε ξεκίνησε να ζωγραφίζει με ακουαρέλα και να εγκαταλείπει τα παστέλ που χρησιμοποιούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από τότε θυμάμαι, δεν ζωγράφιζα ποτέ μου με ευκολία και με αγωνία έπιανα τα πινέλα, θα πει αργότερα. Τότε πήρε κάποια μαθήματα από έναν Γάλλο ζωγράφο ονόματι Πικ, που θεωρούσε τον Τσαρούχη ανεπιτίδευτο μαθήσεως και σταμάτησε μαζί του. Όμως ο μικρός Τσαρούχης συνέχισε να ζωγραφίζει εντατικότερα και τα πάντα εκ του φυσικού. Ο ίδιος έλεγε ότι το σπίτι του Μεταξά δεν είχε καθόλου πίνακες στους τοίχους, παρά έναν που παρίστανε ένα στρατιώτη που λεγόταν ότι σκοτώθηκε. Οι πρώτες του εμπειρίες που αργότερα σημάδεψαν το έργο και την αισθητική του ήταν τα νεοκλασικά σπίτια, το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη, οι μικροί ζωγράφοι, οι απλοί πολίτες, αλλά και το λιμάνι του Περαία με τους ανθρώπους του. Η ζωγραφική του παρουσιάζει σε γενικές γραμμές μια σταθερή, αλλά όχι αλματώδη εξέλιξη, με ελάχιστες αποκλίσεις που έχει ως άξονες την ανθρώπινη μορφή, την μορφική και χρωματική καθαρότητα και κυρίως τον έλεγχο της προοπτικής. Το 1927 όλη του η οικογένεια, ξανά ενωμένη, μετακομίζει στην Αθήνα, αλλά τον Πειραιά θα τον επισκέπτεται συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής του. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια φοβερή απόδραση, φίλες και φίλοι. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατρέφεται ήταν μεγαλοαστικό. Από παιδί ωστόσο έφευγε από τις βίλες του θείου του και του πατρικού του και έτρεχε να περπατήσει σε όλες τις λαϊκές και πολύ φτωχικές τότε συνοικίες του Πειραιά, παίζοντας με τα παιδιά βιοπαλαιστών. Από τον Πειραιά και τους ανθρώπους του έπαιρνε χαρά και τη ζωντάνια που τροφοδοτούσε την ψυχή του και το έργο του. Όταν τον ρωτούσαν ποιοι ζωγράφοι τον επηρέασαν, εκείνος έλεγε πως εκτός από τους μεγάλους υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι άγνωστοι στο πολύ κόσμο που τον επηρέασαν με αυτά που του έλεγαν ή έκαναν ή απλά και μόνο επειδή υπήρχαν. «Τι να πω για έναν Μαραγκό που η σεμνότητά του με έκανε να καταλάβω πολλά για τη δουλειά? Τι να πω για μια ανασήμαντη γυναίκα που πλένει τα πιάτα της και συγυρίζει την κουζίνα της, που μου έδωσε φιλοσοφικά διδάγματα με το ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής? Μαθαίνω κάθε μέρα από οποιονδήποτε άνθρωπο και οι μεγάλοι άνθρωποι είναι μεγάλοι γιατί με απλότητα σαν τους απλούς ανθρώπους εξετέλεσαν τον προορισμό τους. Οι μεγάλες βεντέτες, οι μεγάλες φίρμες με αποθούν», έλεγε ο Τσαρούχης, «γιατί νομίζουν ότι η τέχνη είναι μια θεατρική παράσταση και όση περισσότερη φασαρία κάνεις, τόσο περισσότερη επιτυχία θα έχεις». Όσο για το αγαπημένο του λιμάνι τον Περαία, έλεγε: «Το να βγεις περίπατο στον Πειραιά είναι σαν να σεριανίζεις σε μια γιγάντια σκηνογραφία». Και ο Τσαρούχης, όπως είπαμε και νωρίτερα,
σεριάνιζε στους δρόμους του έως το τέλος της ζωής του. Βασικός πυρήνας των τραγουδιών που θα κυριαρχήσουν στην σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια από δίσκους, στα εξώφυλλα των οποίων βρίσκονται έργα του Τσαρούχη. Ξεκινήσαμε με το Λίχνο του Άστρου, σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, μουσική Θοδωράκη και ερμηνεία το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Από το Άξιον Εστί, στο εξώφυλλο υπάρχει Τσαρούχης. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, πάμε στο Ρεμπέτικο για να ακούσουμε το τραγούδι στη Σαλαμίνα με τον Τάκη Μπίνη

Αυτός ήταν ο Εαμίτης ο Τάκης ο Μπίνης στο τραγούδι στη Σαλαμίνα από το ρεμπέτικο του Ψαρχάκου και του Γκάτσου, με εκείνο το υπέροχο έργο του Τσαρούχη στο εξώφυλλο του δίσκου. Το 1929 ο Τσαρούχης ήταν ήδη φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Δάσκαλοι του ήταν στη διακόσμηση ο Μπισκίνης, στη γλυπτική ο Θωμόπουλος, στη χαρακτική ο Κεφαλινός, ο Γιάννης ο Κεφαλινός, και στη ζωγραφική η Θωμόπουλος, η Ακοβίδης, η Γερανιώτης, Βικάτος, και στα δύο τελευταία χρόνια ο Παρθένης, από το εργαστήριο του οποίου θα αποφοιτήσει με άριστα το 1935. Ο Τσαρούχης θα πει αργότερα για τον Παρθένη, και μάλιστα στην τελευταία του συνέντευξη: «Ο Παρθένης με αγαπούσε, αλλά στο τέλος είπε ότι δεν του άρεσε η δουλειά μου γιατί ήταν πολύ σουρεαλιστική». Στην ερώτηση δε αν οι καθηγητές του τον ενθάρρυναν και αν του έδειξε κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει μεγάλος καλλιτέχνης, η απάντηση ήταν η εξής: «Κανένας». Παράλληλα με το Πολυτεχνείο, το 1929 γνωρίζει τον μεγάλο Κόντογλου. Του έδειξε τα σχέδιά του και τις ακουαρέλες του, αλλά ο Κόντογλου ήταν σαν να τον αποπήρε, θα λέγαμε, λέγοντάς του: «Μου είπαν για ένα παιδί γεννημένο στον Πειραιά, νόμιζε ότι ήσουν λαϊκό παιδί που ζωγραφίζει καράβια και καραγκιόζηδες, και βλέπω ένα πληροφορημένο παιδί που ξεσηκώνει τα φιγουρίνια του Παρισιού», όπως σας είπαμε και στην εισαγωγή. Πικράθηκε ο Τσαρούχης, γιατί θαύμαζε τον Κόντογλου, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Η οικογένειά του πράγματι ακολουθούσε όλα τα υποδείγματα της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Παρισιού. Τότε λοιπόν άρχισε να δουλεύει διαφορετικά, να σκέφτεται διαφορετικά, χωρίς ωστόσο να μαϊμουδίζει τον Κόντογλου. Τελικά, παρά την πίκρα, το 1930 αποφασίζει να δουλέψει με τον Κόντογλου. Έγινε καλός βοηθός του και πειθαρχημένος μαθητής, ενώ, όπως είπαμε, ταυτοχρόνως συνέχιζε και στο Πολυτεχνείο. Ο Κόντογλου τον μίμησε στο μεγαλείο της βυζαντινής τέχνης, στη λαϊκή αρχιτεκτονική και στην ενδυμασία. Και μαζί του, αλλά και με τον Πικιόνι και τον Άγγελο Χατζημιχάλη, θα πρωτοστατήσει στο αίτημα της ελληνικότητας στην τέχνη. Μετά την αποφύτισή του, μαθαίνει από την Εύα Σικελιανού να υφαίνει σε αργαλιό και αντιγράφει δείγματα. Ως αντίδραση στη φιλοσοφία του Κόντογλου, όπως λέει ο ίδιος, γράφει σουρεαλιστικά ποίηματα επηρεασμένος από τον Νταλή, για τη βιογραφία του Νταλή, και σχεδιάζει και πιο σουρεαλιστικά. Στο βιβλίο της Ειρήνης Φλόρου για τον Τσαρούχη γράφει: «Η απόρριψη του Κόντογλου ήταν αποτέλεσμα ασυμφωνίας με το δάσκαλο, που έχανε σιγά σιγά την έγκλη του στα μάτια του μαθητή». Ο Τσαρούχης ανάγει την ασυμφωνία στην διαφορετική του αντίληψη για τη φύση της ζωγραφικής. Ο Κόντογλου ανάγει τα πάντα σε αγιογραφίες και διακατέχεται από έναν ρομαντικό παρελθοντισμό. «Εγώ», θα πει ο Τσαρούχης, «θέλω να ζωγραφίζω εκ του φυσικού, κάτι που να είναι ζωγραφική και όχι θεματογραφία». Γύρω στο 1934-35 επισκέπτεται τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με το Λύκειο Ελληνίδων για το Βαλκανικό Φεστιβάλ, και την ίδια περίοδο, μετά το Παρίσι, για ένα χρόνο ακριβώς, θα βρεθεί στην Ιταλία. Επισκέφθηκε μουσεία με έργα ανεγεννησιακά και ιμπρεσιονισμού. Σε ένα εργαστήρι χαλκογραφίας όπου γράφτηκε, είχε συμμαθητές του τον Τζαχομέτη και τον Έρνστ. Εκείνη την περίοδο γνώρισε και τον κορυφαίο Ματής, που θα τον επηρεάσει. Ταυτόχρονα ανακαλύπτηκε το έργο του Θεόφιλου μέσα από τη φιλία του με τον Στρατή Ελευθεριάδη. Το Παρίσι υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για μένα, αλλά είχα μια εξαιρετική καθηγήτρια. «Τη μοναξιά μου», θα πει ο Τσαρούχης για να προσθέσει, «είναι μια καθηγήτρια που σου δίνει μεγάλη ελευθερία να βλέπεις και να κρίνεις». Το 1946 επιστρέφει στην Ελλάδα και στο ατελιέ του. Επηρεασμένος, όπως είπαμε, από τον Ματής, αρχίζει να δουλεύει πάνω στις τεχνικές κλίμακες του Σπαθάρη, του πατέρα Σπαθάρη. Πραγματικά εξαιρετική σκέψη, αν τα γνωρίζουμε και συγκρίνουμε έπειτα πως τα συνδύασε όλα αυτά ο Τσαρούχης στην τέχνη του. Η πρώτη του έκθεση γίνεται το 1938 στην Οδό Νίκη στην Αθήνα, στο κατάστημα Αλεξόπουλου. Θυμάται πάλι ο ίδιος: «Ο διευθυντής της γκαλερί θέλησε να με σκοτώσει. Έκανα 3 μήνες κλινική και 2 εγχειρήσεις για να επιζήσω. Όπως βλέπετε, έχω πικρά πείρα από τους διευθυντές γκαλερί». Αργότερα
αρκέστηκαν να με ληστέψουν, όχι όμως και να με σκοτώσουν. Τα έργα του τελικά τα επένεσαν δύο τεχνοκριτικοί, ο Καπετανάκης και ο Παπαντονίου. Οι περισσότεροι τεχνοκριτικοί έγραψαν ότι δεν ξέρω να ζωγραφίζω και μου πρότειναν να μελετήσω τους ζωγράφους Κόντογλου και Παρθένη, θα δηλώσει ο Τσαρούχης και συνεχίζει. Πούλησα μόνο δύο έργα, στον ίδιο που μου είχε δανείσει την αίθουσα. Ο διευθυντής πινακοθήκης ο Παπαντονίου είπε ότι είμαι αφηρημένος και ότι πρέπει να ζωγραφίζω τοπία. Ένας άλλος έγραψε ότι κάθε έργο μου είναι και ένας παλιάνθρωπος. Όρνηθες το Αριστοφάνη, φίλες και φίλοι. Μάνος Χατζηδάκης. Και από εκείνο το σημείο ματάρι, όπως λέγανε και οι παλιοί του τσαρούχοι, θα βγει όλη η σκηνική παρουσία και η ενδυματολογία. Από αυτό το κορυφαίο έργο ακούμε το προσκλητήριο

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο Γιάννη Τσαρούχη. Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Τσαρούχης θα αντιγράψει την κεφαλή της Μέδουσας στο δάπεδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα και από εδώ και πέρα είναι που αρχίζει, όπως λέμε, να ζωγραφίζει εκ του φυσικού. Το 1940 επιστρατεύθηκε. Πολεμά στο μέτωπο της Αλβανίας, μέσα στο ψύχος. Για μένα ο πόλεμος του 40 έμοιαζε με κακοοργανωμένη εκδρομή, έλεγε. Έπειτα, την περίοδο της κατοχής από τους Γερμανούς, για να ζήσει ασχολείται με τη σκηνογραφία. Στη ζωή του, παράλληλα με τη ζωγραφική, σχεδίαζε σκηνικά και ενδυμασίες για τα θέατρα του Εθνικού, του Κοτοπούλη, το Δημοτικό Πειραιά και άλλα. Το 1947 εκθέτησε δύο ατομικές, κυρίως θεατρικά προσχέδια και υδατογραφίες. Ο Τσαρούχης είναι ιδρυτικό μέλος το 1949 της ομάδας Αρμός, που πραγματοποιεί την πρώτη της έκθεση στο Ζάπιο. Εκθέτει 8 έργα του και για ένα από αυτά υπήρχε φόβος έντασης, με αποτέλεσμα να το αφαιρέσει. Δεν ήταν και της εποχής το να παρουσιάζεις ένα έργο στο οποίο κομμουνιστές συλλαμβάνονται από όργανα της τάξης. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη που έκανε μια ανέκθεση, ο ίδιος λέει πως «δεν μπορώ να πω ότι ενθουσίασα τη Θεσσαλονίκη τόσο πολύ, όπως και την Αθήνα δεν ενθουσίαζα τόσο πολύ. Το γιατί των θεατών αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου. Ήταν σαν να μου έλεγαν «γιατί το έκανες αυτό». Τα έργα μου, καμωμένα με μεγάλη ελευθερία, με περιφρόνηση του αστικού καθοσπρεπισμού, με μορφή εξομολογήσεως ειλικρινούς, δυσαρεστούσαν μια κοινωνία που έπαιζε θέατρο και που ήταν πολύ αμαθής». Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Όπως τονίζει και σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της η ιστορικός τέχνης Άννα Αρβανιτίδου, ξεπερνώντας το ζωγραφικό του ταλέντο, μπορούμε να θέσουμε τα έργα του Τσαρούχη σε μια δεύτερη ανάγνωση. Μεγαλωμένος στην κλειστή και συντηρητική κοινωνία του Πειραιά, βίωνε τη σεξουαλικότητά του να βουβά και εσωτερικά, με καταφύγιο του την τέχνη. Ο ηθικός διχασμός που εδραίωναν τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τον ερωτισμό και την απόλαυση της σάρκας, οδήγησαν τον καλλιτέχνη να βρίσκει μοναδική διέξοδο και έκφραση στη ζωγραφική. Είναι προφανής η ερωτική του ουδετερότητα για την απαγορευμένη εντός εισαγωγικών σάρκα και ο διαρκής εσωτερικός αγώνας τιμής σχετικά με την απελευθέρωσή του. Ένας αγώνας που τον οδήγησε στην εσωστρέφεια και στη μοναξιά. Το 1950 πηγαίνει ξανά στο Παρίσι. Το 1951 εκθέτει σε Λονδίνο και Παρίσι και το 1953 υπογράφει συμβόλαιο με διάρκεια έως το 1957 με την Γκαλερί Όλα στη Νέα Υόρκη. Το 1956 ήταν πλέον 46 χρόνων και ήταν υποψήφιος για το βραβείο του Guggenheim, και το 1958 πήρε μέρος στην Biennale μαζί με τον Μόραλε. Το 1967 εγκαθίσταται εκ νέου στο Παρίσι. Εκεί είχε ένα ατελιέ και ένα περιβόλι δικό του που έβγαζε ωραία παραγωγή από ζαρζαβατικά. Ένα περιβόλι συνδέει πολύ τον άνθρωπο με τη γη, έλεγε. Το 1958 εκτίθενται έργα του στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού και έπειτα στο Guggenheim εκ νέου, αλλά και στη Νέα Υόρκη. Ο Τσαρούχης από τη λήξη του συμβολαίου του με τον Ιόλα μέχρι το 1963 ζωγραφίζει ελάχιστα, αλλά εργάζεται στα θέατρα της Αμερικής, στο Λονδίνο και στο Μιλάνο. Για παράδειγμα, στην όπερα του Τέξας θα ζωγραφίσει τα σκηνικά και τα κουστούμια για τη Μύδια, όπου πρωταγωνιστούσε η Μαρία Κάλλας σε μια παράσταση την οποία σκηνοθετούσε ο Μινωτής. Με αυτά τα ονόματα θα συνεχίσει να συνεργάζεται και σε άλλες παραστάσεις, τόσο στη Σκάλα του Μιλάνου όσο και στην Επίδαυρο. Από το 1960 έως το 1962 γίνεται καθηγητής στη Σχολή Δοξιάδη αλλά και καλλιτεχνικό σύμβουλο στην Εμπορική Τράπεζα. Παράλληλα συνεχίζει να σκηνογραφεί. Θα είδα στο όπερα στο Ντάλλας με τον Φράνκο Ζεφιρέλη, Όρνηθες, όπως είδαμε και νωρίτερα, ή μάλλον όπως ακούσαμε, το Αριστοφάνη με σκηνοθέτη τον Κουν,
στο Θέατρο Εθνών στο Παρίσι. Ο Τσαρούχης για το θέατρο έλεγε τα εξής: «Με ενδιαφέρει περισσότερο από τη ζωγραφική, αν και με φοβίζει. Συμφωνώ με την Μανιάνη που έλεγε πως το θέατρο είναι κάτι το θεϊκό, αλλά τα επαγγέλματα του θεάτρου είναι απέσια. Με τη ζωγραφική», συνεχίζει, «πολεμάς το φόβο του ανθρώπου, την υποκρισία, τη μικρότητα μέσα σου. Στο θέατρο πρέπει να εμφυσίσεις τα ίδια αισθήματα σε ανθρώπους ζωντανούς». Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, δηλαδή σε έναν άλλον δίσκο. Μάνος Χατζηδάκης και πάλι. Στον δίσκο «Για την Ελένη». Το εξώφυλλο «Κοσμιέργο» του Τσαρούχη. Στον πρώτο δίσκο το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε στην πύλη του Ανδριανού ερμήνευε ο Στέλιος Μαρκετάκης. Εμείς θα ακούσουμε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Μαρία Δημητριάδη.

Το 1961 ο Τσαρούχης εκθέτει στη γαλερή Ζουμπουλάκη, το 65 στο Παντοπολείο Μεζίκη, την επόμενη χρονιά στην γαλερή Μέρλιν και μία αναδρομική στην γαλερή Άστορ. Στο Παρίσι δε συμμετέχει με ένα έργο του στην γαλερή Κλοντ Μπερνάρ. Οι άλλοι συμμετέχοντες, προσέξτε, ήταν ο Πικάσο, ο Μοντιλιάνι, ο Μπρακ, ο Μπέικον και ο Σαγκάλ. 1967 και στη χώρα μας μαύρη χούντα. Ο Τσαρούχης θα μείνει στο Παρίσι μέχρι το 1975. Στο Παρίσι οργάνωσα πιο πολύ τις μελέτες μου στην τέχνη του 19ου αιώνα. Ο 19ος αιώνας και το Βυζάντιο είναι για μένα σίγουρα μέσα, για να βρω μέσα μου, πού αλλού θα πει, αυτό το ανθρώπινο νόημα που κατέληξε στην ελληνιστική παράδοση, όπως ο ίδιος θα γράψει στο βιβλίο του «Οι ποδηλάτες». Δύο ήταν, φίλες και φίλοι, οι βασικές αναζητήσεις του, παρόλες τις χίλιες διαφορές που παρουσιάζουν τα έργα μεταξύ τους. Η μία ήταν νεοκλασική και προσπαθεί να αφομοιώσει ο Τσαρούχης το αρχαίο κλασικό ιδεώδες, όπως το εξέφρασε το μπαρόκ και η αναγέννηση. Η άλλη του τάση ήταν να εκφράσει όλες του τις αντιρρήσεις για το ίδιο το ιδανικό του. Αυτός ο ιδιοφυής δημιουργός με το πολυπρισματικό έργο απεικόνιζε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της πρόδειλης ή και συγκαλυμμένης ομοφιλοφιλικής ερωτικότητας μέσα από πολύ σημαντικούς πίνακές του, όπως για παράδειγμα με τους γυμνούς αλλά και με τους ντυμένους ναύτες, που ήταν ένα είδος ταμπού, το οποίο όμως σέβονταν ιστορική και κριτική τέχνης. Κοπιώδης έρευνα και ταξίδια αναζήτησης των πυθμένα της ψυχής, αμφιβολία και διαφύλαξη των πιο απόκριφων μυστικών της τέχνης, θαυμασμός για το παρελθόν αλλά και όραμα για το μέλλον, έλξη της γνώσης και σιωπηρή απεικόνιση όσων τον βασάνιζαν, αγωνία του απόλυτου και παραδοχή του μέτρου, απεικόνιση του έρωτα, στροφή προς τον εαυτό του, εμβάθυνση στο μυστικισμό, το βίωμα του αποκλεισμού και ύστερα η σιωπή. Ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, αλλά όπως είδαμε και νωρίτερα στα δικά του λόγια, η μοναξιά ήταν και η καλύτερη παρέα του.

Το 1977 ανεβάζει μόνος του τις Τροάδες, σε δική του μετάφραση, σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Το 81 εκθέτει στην Γκαλερί Ζυγός, ένα χρόνο μετά ανοίγει το Μουσείο Τσαρούχης, στην οδό Πλουτάρχου στο Μαρούσι, εκθέτει στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη τα Ζεϊμπέκικα και σκηνοθετεί το 7 επιθύβας. Από το 83 στο 89 εκθέτει στις Γκαλερί Ζυγός, Κουφά και Γκαλερί 3, ενώ από το 87 και για ένα χρόνο εκθέτει όλο του το υλικό από τις μακέτες και τις σκηνογραφίες στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το διπλό νήμα του κοσμοπολιτισμού και της παράδοσης διαπερνά και χαρακτηρίζει όλο το έργο του Τσαρούχη, ένα έργο που διαμορφώνεται από μια εκλεκτική σύνθεση στοιχείων ελληνικών και ευρωπαϊκών, παραδοσιακών και μοντέρνων, υφασμένων όμως γύρω από μια αντρική, κυρίως λαϊκή ανθρωπότητα, η οποία διασχίζει, φίλες και φίλοι, το ζωγραφικό χώρο και τον ιστορικό χρόνο μέσα από διάφορους τρόπους αναπαράστασης. Το έργο του Τσαρούχη όμως, πέραν των τεχνοτροπικών του αναζητήσεων, ξεχυλίζει από μια ακόρεστη δίψα για την οπτική ενσάρκωση μιας ψυχικής διάθεσης. Η ελληνικότητα, η επιστροφή στις ρίζες, στην αδιάσπαστη ενότητα του ελληνισμού, εμπεριέχεται σε κάθε βήμα, σε κάθε πειραματισμό του πινέλου αυτού του κορυφαίου καλλιτέχνη. Ο Τσαρούχης, ως γνήσιος κληρονόμος ενός πολιτισμού, δεν έδωσε υπόσταση μόνο στον πλούτο του εσωτερικού εαυτού του, αλλά και σε μια ολόκληρη εποχή που μαστίζεται από πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις, διαμορφώνοντας την αισθητική των νεοελλήνων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Όλα όμως κάποτε τελειώνουν. Η ζωή του μεγάλου Γιάννη Τσαρούχη είχε κάνει τον κύκλο της και έτσι ο ιδιαίτερος αυτός, ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης, πεθαίνει στις 20 Ιουλίου του 1989, ενώ ετοιμαζόταν με δική του μετάφραση, σκηνικά, σκηνοθεσία και κοστούμια να ανεβάσει το έργο του τραγικού Ευρυπίδη, τον Ορέστη. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Πάμε σε Μίκη Θοδωράκη και τους χαιρετισμούς του, άλλο ένα κορυφαίο εξώφυλλο με έργο του Τσαρούχη, και ας ακούσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στο Χέρε.

Κάποτε ο Τσαρούχης έδωσε συνέντευξη στο δημοσιογράφο Γιώργο Γκίλσον. Όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν υπάρχει γενικό μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει με το έργο του, ο Τσαρούχης απάντησε: «Δεν τολμώ να το πω, μήπως φανώ ότι κάνω το μεγάλο καλλιτέχνη. Το μήνυμα αυτό είναι ο σεβασμός στη ζωή, η ευλάβεια στη ζωή, η αγάπη για το Θεό, όλα εκφρασμένα μέσω της ζωγραφικής και των χρωμάτων μου. Θέλω να βρω την τάξη και την ηρεμία στη ζωή μου και να τη μεταδώσω και στους άλλους ανθρώπους». Η συνέντευξη συνεχίζεται και απαντώντας σε μια άλλη ερώτηση θα πει: «Αν θα ξαναζούσα την καλλιτεχνική μου καριέρα, θα έψαχνα να βρω έναν καλό τεχνίτη να μου μάθει καλά την τεχνική της ζωγραφικής και να μην πάω στη σχολή, όπου οι καθηγητές προσπαθούν να γεμίσουν το διορισμό τους με άχυρα. Και βέβαια, θα πήγαινα σε ένα χωράφι να μάθω πιο σοβαρά την καλλιέργεια της γης, για να έχω ένα δεύτερο επάγγελμα να μου δίνει ανεξαρτησία. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να παρασκευάζουν την τροφή τους και ως γεωργοί». Ο Γιάννης Τσαρούχης αγαπούσε πολύ τη Σωτηρία Μπέλου. Και η Μπέλου τον αγαπούσε. Το αφιέρωνε τραγούδια και σηκωνόταν εκείνος άρχοντας πραγματικός πάνω στην πίστα και έριχνε ζεμπεκές απίστευτες. Με Σωτηρία Μπέλου τελειώνουμε. Ένα τραγούδι με τίτλο «Σαν πεθάνω στο καράβι», αφιερωμένο σε όλους αυτούς που καταφέρνουν κατά τη διάρκεια της ζωής, προσέξτε, να αντιληφθούν ότι μέσα στην τραγικότητά του ο θάνατος κουβαλά και κάτι ξεχωριστό. Το ότι έρχεται για να προσδώσει σημασία και νόημα σε ό,τι υπέροχο προϋπήρξε.

Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του Δήμου Κυλλέ Λάρισας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, που ελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σύνδο και στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδα, στο σημείο μετέβη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Στο επίκεντρο του καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές του 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας και στην Ολένη Ηλίας, όπου έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη καμπάνιας με αίτημα την θεσμοθέτηση ενός αυστηρού νομικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πυρκαγιά εξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Πειραιά, στην οδό Καλλιγά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7 παρατέταρτο σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, από το ύψος των διοδίων των Μαλγάρων έως τον Γαλλικό ποταμό, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιόμετρων λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς στις προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε επίσης φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, ενώ έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση, σημειώθηκε ένταση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρχές προχώρησαν σε 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για μία 25χρονη και έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής εντόπισαν μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστοχη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται αλλοδαποί έμποροι εξαφανισμένοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Εκτός συνόρων, νέος γύρος ένταση στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτα πλοία δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Του ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμένο πλοίο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό. Ενώ ελληνικές ζημιές υπέστη το Αχελλώος με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία του

0: σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί. Από αύριο θα ξεκινήσει η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από τις πιλωτικές ζώνες στο νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο στρατός του Λιβάνου άρχισε από σήμερα να αναλαμβάνει την ασφάλεια σε 3 χωριά του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το σχέδιο πιλωτικών ζωνών που ορίζεται από τη συμφωνία της 26ης Ιουνίου. Την ίδια ώρα η τιμή της αμόλυβδης έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο στο 20% των ομών της χώρας και αυτή η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, καθώς και η σημαντική μείωση στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και του πετρελαίου κίνησης. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης στη Γερμανία θα εκλέξει στις 29 Ιουλίου τον νέο επικεφαλής της μετά την παρέτηση του Γιάνς Σπαν λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγουμένως, ο Γερμανός καγκελάριος είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα σχέδια του συνεργάτη του παρά μόνο αρκετά αργά, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και έναν ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος χερός με πρόσχερες νεφώσεις επίσης στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο, νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

στο σπίτι της απότομα ο αέρας κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια της δείχνανε το τέλος της ημέρας από τότε όλα αυτά τα καλοκαίρια μπαίνουν στο σπίτι με μηνύματα στο ράμφος από τον άλλο κόσμο πέρα από το βάθος κάτι παράξενα πουλιά τα περιστέρια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Χρόνια πολλά σε Ηλίες, Ηλιάνες που γιορτάζουν σήμερα. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Χρήστος Σιδερίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και εσείς ελπίζουμε στην ακρόαση. Σας περιμένουμε άλλωστε στο Viber στο 693-0078-228 με μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ για να το δούμε. 693-0078-228. Ξεκινάμε προειδοποιώντας σας ότι θα έχουμε σε λίγη ώρα διακοπή κυκλοφορίας στο περιφερειακό. Από τις 11 λοιπόν ως τις 5 το πρωί θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οπότε όσοι σε λίγη ώρα σκοπεύετε να κινηθείτε στον περιφερειακό, έχετε το νου σας, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατάλληλη σήμανση και άνδρες της τροχέας θα σας κατευθύνουν. Ακολουθήστε τις οδηγίες τους για να μην υπάρχει πρόβλημα. Πριν από λίγο είχαμε αποθέωση Τσέντι Όσμαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Τούρκος υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ χθες και σήμερα παρουσιάστηκε. Κοσμοπλημμύρα στο παλατάκι. Ο Τσέντι Όσμαν και τι δεν είπε και δεν έκανε. Έβγαλε την πρώτη του selfie με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο background στο παλατάκι. Ευχαρίστησε τους οπαδούς που βρέθηκαν τέτοια καυτή μέρα στο γήπεδο για να τον υποδεχτούν και από εκεί και πέρα είπε ότι, βάζοντας μάλιστα ψηλά τον πήχη, ότι στόχος είναι το Europe Cup και το πρωτάθλημα. Η ιδιαίτερη στιγμή στην εκδήλωση, η πιο ιδιαίτερη, ήταν όταν ο Μπάνε Πλέλεβιτς έδωσε τη φανέλα με το νούμερο 6 στον Όσμαν, τη φόρεσε πρώτη φορά και αποθεώθηκε. Αυτά καλό είναι να γίνονται.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που εύχεται σε όλους. Καλησπέρα, καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα, ζέστη πολύ. Εμείς εδώ μαζί σας, λέει, ευχαριστούμε πολύ. Και στη Στέλλα που λέει τελείωσε το Μουντιάλ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Έρχεται ο καύσωνας, καιρός για διακοπές. Μπα, που τέτοια τύχη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Ναι, καύσωνας έξω η αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε, όσοι απομείναμε στην πόλη θα τον υποστούμε. Έχουμε και αγωνιστική αυτή την εβδομάδα, αγωνιστική εννοούμε στην Ευρώπη, γιατί έγινε η κλήρωση και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη θα πάει στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά. Και από εκεί και πέρα, στην κλήρωση που έγινε σήμερα, ο Δικέφαλος έμαθε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που προκριθεί. Οπότε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αν περάσει το εμπόδιο του Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Το πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο. Και οι άλλες ελληνικές ομάδες, οι άλλες δύο, έμαθαν τους αντιπάλους τους στην Ευρώπη, όπου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός παίζει την Πέμπτη στο δεύτερο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει την Μπάξη στην Ουγγαρία, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα εδώ στην Αθήνα, και εφόσον καταφέρει και προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πάρτακ Τρνάβα, η ΤΣΣΚΑ 1948, και εδώ οι ημερομηνίες είναι ίδιες. Στις 6 Αυγούστου είναι προγραμματισμένο το πρώτο παιχνίδι, μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς στη Σλοβακία ή στη Βουλγαρία. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την Νάιμέχεν από την Ολλανδία. Η πρώτη μάχη 4-5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκης, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στις 11 στην Ολλανδία. Άντε, καλή επιτυχία σε όλους. Πονταλάκια να μαζεύουν στην Ευρώπη για να ανεβαίνει η χώρα στη βαθμολογία.

Καλησπέρα στην Άνση που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Αθήνα και στην Ιωάννα που λέει ότι και με καύσωνα ακόμη είναι εδώ στην παρέα. Δεν το είτε, ευχαριστούμε πολύ. 693 θα επαναλάβω, 00 78 228. 693 00 78 228. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, σε ηλικία 75 ετών λοιπόν, ο Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο και έδινε μάχη. Έφυγε από τη ζωή σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ήταν 2 φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Εξαιρετικά δύσκολη η στιγμή, όπως λέει η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές του νησιού τις δεκαετίες του 70 και του 80. Έπαιξε σε Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, με αυτήν συνδέθηκε περισσότερο από όλους, και Αμβούργο, Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ. Κατέκτησε πρωταθλήματα Αγγλίας και Γερμανίας, ένα κύπελο πρωταθλητριών και 2 κύπελα UEFA. Τιμήθηκε με την Χρυσή Μπάλα 2 συνεχόμενες χρονιές, το 1978 και το 1979, όντας ο μοναδικός Άγγλος που πέτυχε κάτι τέτοιο. Έφυγε από τη Λίβερπουλ για να πάει στο Αμβούργο και εκεί τα έσπασε με τους οπαδούς της ομάδας του Λίβερπουλ, γιατί τον θεώρησαν μισθοφόρο. Πήγε στο Αμβούργο και εκεί, σε μια ομάδα που δεν είχε τερματίσει ούτε πάνω από την 6η θέση μέχρι να πάει ο Κίγκαν, έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα και μια ανάσα από την κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών. Ο Κίγκαν, είπαμε, έχει 2 χρυσές μπάλες στην κατοχή του, ο μοναδικός Άγγλος με 2, περισσότερα και από θρύλους όπως ο Ιουσέμπιο, ο Μπόμπι Τσάρτον, ο Γκέρντ Μίλερ ή ο Ζινεντίν Ζιντάν. Στο Αμβούργο λοιπόν πήγε γιατί, ενώ μέχρι εκείνη τη χρονιά έπαιρνε από την αγαπημένη του Λίβερπουλ 22.000 λίρες ως αιτήσεις αποδοχές, το Αμβούργο του έδωσε 122.000 λίρες ως αιτήσεις αποδοχές και αποφάσισε λοιπόν να φύγει. Οι οπαδοί δεν το συγχώρησαν, τον έβλεπαν ως μισθοφόρο, παρότι στα 6 χρόνια της λαμπρής παρουσίας του στη Λίβερπουλ δεν ζήτησε ποτέ αύξηση.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα, αν και αναφέρει ότι θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα αφού μας προειδοποιεί ότι θα λιώσουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, οπότε θα το υπομείνουμε και αυτό τα κλιματιστικά να είναι καλά. Λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχει ο προπονητής παγκόσμιας πρωταθλήτριας πια Ισπανίας, Μουντιάλ ήταν και πέρασε, απολαύσαμε 1,5 μήνα ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσοι το χαρήκατε και πόσοι όχι, ωστόσο είδαμε ποδόσφαιρο και το ευχαριστηθήκαμε. Τι σχέση λοιπόν μπορεί να έχει ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας πια Ισπανίας με την Κατερίνη? Έλατε. Και όμως εδώ δίπλα στην Κατερίνη σήκωσε το πρώτο τρόπαιό του ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας Λουίς Ντελαφουέντε. Έχει παίξει ποδόσφαιρο σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Σεβίλη και Αλαβές. Σαν προπονητής δεν είχε και καμιά σπουδαία καριέρα πριν τις εθνικές. Δούλεψε σε τμήματα υποδομής σε Σεβίλη και Αθλέτικ πριν αναλάβει την Αλαβές το 2011. Από την Αλαβές απολύθηκε και η δική του άνθρωποι θυμούνται πόσο ψυχολογικά πεσμένος ήταν, που φρόντιζε να επισκέπεται προπονητικά κέντρα παρακολουθώντας προπονήσεις και σεμινάρια για να διευρύνει τις γνώσεις του, αφού είχε τον φόβο να μην ξεχαστεί το όνομά του αφού είχε φτάσει στα 50 του χωρίς καμιά σπουδαία επιτυχία. Το Μάιο του 2013 διάβασε σε μια εφημερίδα ότι ο Φερνάντο Μοριέντες είχε απορρίψει την πρόταση να αναλάβει την K19 της Ισπανίας, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι κάτω των 19 ετών, και ενώ ήταν 1,5 χρόνο άνεργος, μίλησε με έναν πρώην συμπαίκτη του και του προσφέρθηκε ένα συμβόλαιο 3 μηνών, κάτι σαν δοκιμαστικό. Στα 52 του λοιπόν δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και ξεκίνησε, αν και μουδιασμένα, στη συνέχεια θα κέρδισε ένα μόνιμο συμβόλαιο με την Ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου, οδηγώντας εν τέλει τους νεαρούς Ήβηρες στην κατάκτηση του Euro Under 19 το 2015. Και μάλιστα έπαιξε η ομάδα εδώ, σε Λάρισα, Βέρεια και Κατερίνη, και η Ισπανία είχε κατακτήσει τον τίτλο νικώντας τη Ρωσία 2-0 στον τελικό που έγινε στην πρωτεύουσα της Πιερίας. Εκεί λοιπόν σήκωσε το πρώτο του τρόπαιο ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στη συνέχεια ανέλαβε την ΚΑΠΑ 21, θα κατέκτησε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το 2021 οδήγησε την Ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας στο αργυρό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Το 2022 πήρε το χρήσμα για τους μεγάλους και το 2023 πήρε το Nation League, το 2024 το Euro και το 2026 το Mundial. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Έφη που εύχεται καλησπέρα στα περίεργα και ωραία όντα πανταχού. Με την παρέα μας ξεπερνά και τη ζέστη. Ευχαριστούμε πολύ. 693, θα το ξαναπώ, 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα και βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Συνεχίζουμε λίγο σε μουντιαλικούς ρυθμούς για να δούμε λίγο τα παραλυπόμενα από αυτό το μουντιάλ. Μετά την απονομή του παγκοσμίου κυπέλου, ο Νίκο Βίλιαμς, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, σταμάτησε στις εξέδρες και παρέδωσε το μετάλλιό του στη μητέρα του. Πολλοί είδαν μια τρυφερή χειρονομία ενός γιου προς τη μητέρα του. Ωστόσο, όπως έχει αποκαλύψει ο μεγάλος αδελφός του Νίκο Βίλιαμς, ο ίδιος μπορεί να γεννήθηκε στο Μπιλμπάο, ο μικρός, ο Νίκο δηλαδή, το 2002. Η ιστορία της οικογένειας ξεκίνησε όμως πολύ νωρίτερα, όταν η Μαρία, η μητέρα τους, και ο Φέλιξ Βίλιαμς έφυγαν από την Γκάνα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, με τη Μαρία να είναι 7 μηνών έγκυος στον μεγάλο αδελφό του Νίκο Βίλιαμς. Διέσχιζαν 2.000 μίλια με προορισμό τη Ισπανία, είτε με τα πόδια είτε μέσα σε υπερφορτωμένα φορτηγά, περνώντας την έρημο Σαχάρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Αυτό αποκάλυψε με συνέντευξή του ο Ινιάκη Βίλιαμς, ο οποίος πήρε και το όνομα του ιερέα που τους φρόντισε όταν πέρασαν από την Αφρική στην Ισπανία, υποστηρίζοντας πως ήταν από τη Λιβερία, γιατί ήταν εμπόλεμη η περιοχή και έτσι θα μπορούσαν να πάρουν πιο εύκολα να περάσουν στην Ευρώπη. Πέρασαν λοιπόν, η ζωή, η οικογένεια έκανε μια καινούρια ζωή, καινούρια αρχή στο Μπιλμπάο. Ο μεγάλος γιος, αυτός που γεννήθηκε μετά από αυτόν τον αγώνα επιβίωσης, πήρε το όνομα του ιερέα, ο οποίος βοήθησε την οικογένεια. Ο δε μικρός έφτασε στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με την εθνική Ισπανίας και το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, όπως είπε, ήταν να παραδώσει το μετάλλιο του παγκοσμίου κυπέλου στη μητέρα του.

Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Μυτιλίνη με καύσωνα και άπνοια. Καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα παραλυπόμενα λοιπόν του Μουντιάλ. Και μέχρι πριν από αυτό το Μουντιάλ, ο Μίροσλαβ Κλόζε ήταν επί χρόνια πρώτος όλων των εποχών με 16 γκολ. Ο Δε Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέση δεν ήταν καν στην δεύτερη και τρίτη θέση, καθώς ακολουθούσε ο Ρονάλντο και ο Γκέρντ Μίλερ. Μετά από αυτό το Μουντιάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, βάζοντας 10 γκολ παρακαλώ σε αυτό το Μουντιάλ, έγινε πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, φτάνοντας τα 22. Ο Δε Λιονέλ Μέση, βάζοντας 8, είναι ο δεύτερος με 21. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τους ξεπεράσει. Ο επόμενος εν ενεργεία είναι ο Χάρι Κέιν με 14 γκολ. Όσον αφορά τον Εμπαπέ τώρα, μπορεί να μην απέτρεψε την ήττα της Γαλλίας κόντρα στο μικρό τελικό με την Αγγλία. Ωστόσο έβαλε συνολικά σε αυτό το Μουντιάλ 10 γκολ. Μια αδιανόητη επίδοση. Είχαμε να δούμε 10 γκολ από έναν και μόνο ποδοσφαιριστή σε Μουντιάλ από το 1970, όταν είχε βάλει τότε διψήφιο αριθμό γκολ ο Γκέρντ Μίλερ. Ο 27χρονος λοιπόν έχει μπει σε ένα κλειστό κλαμπ. Έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλλου με διψήφιο αριθμό τερμάτων. Οι άλλοι τρεις είναι ο Ζιστ Φοντέν που είχε σημειώσει 13 το 1958, ο Σάντορ Κότσιτς με 11 το 1954 και ο Μίλερ με 10 το 1970. Η λεπτομέρεια ότι ο Ζιστ Φοντέν το 1958 είχε σημειώσει 13 γκολ σε 6 αγώνες Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ το έκανε φέτος σε 8, βάζοντας 3 γκολ λιγότερα.

ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

πυρκαγιάς, καθώς εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Η διακοπή σημειώθηκε από τις 6 και 25 το απόγευμα μέχρι τις 8 παρα 25, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις σε δρομολόγια όπως το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα, αλλά και το δρομολόγιο Λάρισα-Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε μετά από 45 λεπτά. Το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα ξεκίνησε με καθυστέρηση από το σταθμό της Θεσσαλονίκης 65 λεπτών. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του, σημειώθηκε ένταση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρχές προχώρησαν σε 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για μια 25χρονη και έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αλλά και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μεγάλο κύκλωμα φόρο διαφυγής εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της αρχής εντόπισαν μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμισε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ένα εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που πιθανότατα είναι και διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μία από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλο με μπλέκονται αλλοδαποί έμποροι εξαφανισμένοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Απόλυτος καλά στην υγεία της είναι η 16χρονη, η οποία χθες μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη χερσαία ζώνη λιμένα Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, το περιστατικό συνέβη τις μεσημβρινές ώρες, ενώ το βράδυ στελέχη της λιμενικής αρχής Αλεξανδρούπολης προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης μητέρας της για έκθεση ανηλίκου. Μετά τη σύντομη νοσηλεία της, η ανήλικη αλλά και η μητέρα της επέστρεψαν σπίτι τους, με τη δεύτερη να έχει αφαιθεί ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται μετά το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέντγκεθ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια της στρατιωτικής ηγεσίας και τις μεγαλύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις που έχουν οργανωθεί στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Χιλιάδες άνθρωποι στο Κίεβο και άλλες πόλεις διαδηλώνουν εδώ και ημέρες αψηφώντας το στρατιωτικό νόμο, διαμαρτυρώμενοι για την απομάκρυνση του μεταρρυθμιστή Υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φέρντοφ και ζητώντας την αποπομπή του διοικητή των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντερ Σίρσκι. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χιλ, θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε σήμερα η Downing Street. Είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ το περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στο στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 80 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται, καθώς χήμαροι λάσποι σάρωσαν σήμερα την επαρχία Νουριστάν στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη,
αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν

0: Μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα, νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Χρήστος Σιδερίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και σας περιμένουμε στα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχεται σε όλη την παρέα η Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και το μήνυμα. Και συνεχίζουμε με τα ιστορικά ρεκόρ που έσπασε αυτό το φετινό Μουντιάλ. Και ένα από αυτά είναι αυτό που έκανε ο Μάικλ Ολίσε μόλις κιόλας στο πρώτο του Μουντιάλ που συμμετείχε. Με τις δύο ασίστ που έβγαλε στον Κιλιάν Εμπαπέ στο μικρό τελικό Γαλλίας-Αγγλίας, λοιπόν, ο στάρ της Μπάγερ Μονάχου και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ξέρω, θα δείξει, έφτασε συνολικά τις 7 και κατέριψε το ρεκόρ που κρατούσε ο Πελέ με 6 σε ένα Μουντιάλ και τις περισσότερες ασίστ σε μία διοργάνωση, που το οποίο κρατούσε από το 1970. Στατιστικά για τις ασίστ υπάρχουν από το 1966. Τις 7 αυτές ασίστ ο Ολίσε τις έδωσε όχι σε όλους τους ποδοσφαιριστές της Γαλλίας, τις 5 από αυτές μόνο στον Εμπαπέ. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει δώσει 5 ασίστ σε έναν συμπαίκτη του. Οι κορυφαίοι λοιπόν σε ασίστ σε ένα παγκόσμιο κύπελο μετά πλέον τον Ολίσε που έχει 7 είναι ο Πελέ με 6 ασίστ το 1970, ο Ρόμπερτ Γκατότσα της Πολωνίας με 5 ασίστ το 1974, με τις ίδιες ο Τόμας Χάσλερ της Δυτικής Γερμανίας το 1994, τόσες και ο Πιέτ Λιντμπάρσκι για την ίδια εθνική το 1982 όμως, και ο μεγάλος θεός του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με 5 ασίστ και αυτός το 1986.

Όλοι συμφωνούν ότι το καλύτερο παιχνίδι αυτού του Μουντιάλ ήταν ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. 10 γκολ, χορταστικό θέαμα, καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Δεν είχα χίλια μάτια να βλέπω που λέει η λαϊκή ρίση. Τα 10 γκολ που έβαλαν λοιπόν συνολικά οι δύο ομάδες έγιναν, με τα 10 γκολ έγινε το έκτο παιχνίδι με 10 σύγκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Στην κορυφή της λίστας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, είναι το Αυστρία-Ελβετία από το 1954, όταν ο αγώνας είχε λήξει 7-5. Βραζιλία-Πολωνία το 1938, 6-5. Ουγγαρία-Γερμανία 8-3, επίσης το 1954. Τι κάνανε το 1954, γκολ βάζαν μόνο. Ουγγαρία-Ελσαλβαδόρ το 1982, 10-1. Και Γαλλία-Παραγουάη το 1958, 7-3. Είχαμε να δούμε δηλαδή παιχνίδι με διψήφιο αριθμό τερμάτων από το 1982 και το Ουγγαρία-Ελσαλβαδόρ 10-1. Επίσης, εκτός από τα θετικά ρεκόρ, είχαμε και τα αρνητικά. Το blackout που έπαθε η ομάδα της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο ήταν μόλις το τέταρτο στην ιστορία της. Το τρίτο. Τα τελευταία λοιπόν 90 χρόνια η Εθνική Γαλλίας την πρώτη φορά που βίωσε αντίστοιχο διασυρμό ήταν το Νοέμβριο του 1953 από την Ελβετία, όταν στο ημίχρονο αγώνας ήταν 1-4 και τελικά έχασε με 2-4. Η δεύτερη καταγράφηκε τον Απρίλιο του 1968 απέναντι στη Γιουγκοσλαβία τότε, 1-4 ημίχρονο, 1-5 τελικό. Η τρίτη φορά στην ιστορία των 90 ετών ήταν τώρα. Γεροί να είμαστε και πλέον το 2030.

0: Έλα, άρτια φιχθείς από το δροσερό πόζαρ. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Πολύ δροσερό. Γύρισα, μπήκα στην είσοδο της πόλης και μου ήρθε το καυτό κύμα της λάβας.
0: Ναι, εκεί. Αλλά μετά.
1: Μετά τι μετά, αγανάκτησα. Εκεί ήσουνα με κουβέρτα και τώρα ήρθες εδώ στους 30 βαθμούς και 35.
0: Εδώ σε βλέπαμε εκεί πόδια μέσα στο νερό να ρέει το ποτάμι εκεί.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Φανταστικά. 10.000 κόσμο κάθε μέρα, εκτός από την πρώτη μέρα που ήταν για τα πιτσιρίκια, ξέρεις, ραπ, τραπ, τέτοια μουσική. Μετά η τελευταία μέρα ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Δεν το περίμενα κι εγώ. Δηλαδή είδαν όλοι το Βασίλη Παπακοσταντίνου μικρά παιδιά 15-16 χρονών να φωνάζουν. Εξής τα συνθήματα Βασίλη ζούμε και να σε ακούμε. Και τραγούδησε παραπάνω από ό,τι ήταν κανονισμένο ο Βασίλης. Δηλαδή όλοι λέγανε ήρθαμε για να δούμε τελευταία φορά το Βασίλη και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο Βασίλης να τραγουδάει.
0: Είχα διαβάσει πριν από λίγες μέρες στο διαδίκτυο ένα σχόλιο από κάποιον ο οποίος ήταν στη δική μας ηλικία λίγο και νεότερος, ο οποίος έλεγε ότι σε μια συζήτηση που είχε πήγε να δει τον Βασίλη Παπακοσταντίνου αλλά τον είδε ότι δυσκολεύτηκε πάνω στη σκηνή και τα λοιπά και συνειδητοποίησε στη συνέχεια αφού εγγράφοντας το σχόλιο ανέφερε ότι πλέον παιδιά να ξέρετε ότι δεν πάμε για να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να μας τραγουδά αλλά πάμε να το τραγουδήσουμε εμείς για να τον τιμήσουμε, να πούμε ότι ξέρουμε τα τραγούδια του, να είμαστε από κάτω και να φωνάζουμε αυτό Βασίλη ζούμε για να
1: δεν
0: σε
1: δεν είναι μαεστρικό να ξέρει ο καλλιτέχνης πότε θα σταματήσει να τραγουδάει αυτός και να δώσει στο κοινό να συνεχίσει. Δεν μπορούνε πάρα πολλοί να το κάνουν τόσο μαεστρικά.
0: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι ένας θρύλος. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος.
1: Θα διαψεύσονται ο φίλος σου. Η μόνη δυσκολία που έχει ο Βασίλης πλέον στις συναυλίες είναι να ανέβει στη σκηνή και να κατέβει από τη σκηνή. Σε όλα τα άλλα είναι σαν 20χρονος.
0: Εγώ λέω τότε να τον αφήσουμε πάνω στη σκηνή.
1: Σωστό. Και θα σου πω κάτι, γιατί κάνει 20 λεπτά διαλύματα για να μπουν κάτι νέα παιδιά που τραγουδάνε. Δεν κατεβαίνει από τη σκηνή, πάει πίσω στην κονσόλα.
0: Είδες, οπότε βρήκε τη λύση από μόνος του ο θρύλος. Κατά τα άλλα, πώς ήταν η διοργάνωση, είδα κάτι φωτογραφίες και βίντεο. Είχε, ο κόσμος ήταν τόσος
1: δεν
0: που δεν
1: πρέπει να, πάμε μέχρι την Αρδαία την επόμενη φορά. Καταπληκτικό το μέρος, φοβερές θερμοκρασίες μας έκανε. Παύλος Παυλίδης, Pix Lux, να δεις ο κόσμος να λέει, να κάνουν χιούμορ. Τους ρωτούσαν αν θα είναι η τελευταία σας συναυλία και αυτοί να απαντάνε χιούμορ. Καραβατάκι, Μίλτος Πασχαλίδης ήταν φανταστικά όλοι, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ήρθαν με όρεξη και δεν το περίμενα. Αλλά η αποκάλυψη για μένα, γιατί δεν είχα κάτσει ποτέ να το δω μέχρι το τέλος, ήταν ο Πάνος ο Βλάχος. Δεν κατέβαινε από τη σκηνή.
0: Μπράβο.
1: Δεν ήθελε να φύγει.
0: Ωραία. Ήταν ένα ωραίο τετραήμερο που πέρασε ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα είδαμε μέσω του Γιάννη Παπαδόπουλου. Άντε, καλά να είμαστε και του χρόνου.
1: Και του χρόνου με υγεία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στο νέο χώρι Καρδίτσας, στο προάβλιο του Ιερού Ναού του προφήτη Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Με αφορμή τις προετοιμασίες για το πανηγύρι σήμερα, ο ιερέας του χωριού φέρεται να διαπληκτίστηκε άγρια με τον πρόεδρο της κοινότητας, με αποτέλεσμα ο παπάς, ο πρόεδρος και ένας ακόμη κάτοικος να καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος του χωριού μαζί με άλλους κατοίκους πήγαν να διαμορφώσουν το χώρο για την πατροπαράδοτη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στο προάβλιο του μοναστηριού του Ιερού Ναού, και ενώ μετέφεραν διάφορα τραπέζια έφτασε ένα φορτηγάκι για να στολίσει το χώρο για να τελειστεί το μεσημέρι της Κυριακής προγραμματισμένος γάμος. Ο πρόεδρος δεν ήταν ενήμερος, κλήθηκε ο ιερέας και άρχισαν να διαπληκτίζονται εκεί. Ο ιερέας φαίνεται να απέτησε να φύγουν όλοι από το προάβλιο και να αφαιρέσουν όσοι είχαν βάλει εκεί. Ο πρόεδρος του είπε ότι δεν μπορεί να γίνει. Ο ιερέας κάλεσε την αστυνομία και σε λίγη ώρα κατέφθασε το περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα. Ο ιερέας ζήτησε να συλλάβουν τον πρόεδρο για να του κάνει μήνυση. Στο προάβλιο της εκκλησίας είχαν μαζευτεί κι άλλοι χωριανοί. Όσο περνούσε η ώρα, η ένταση αυξανόταν και ο διαπληκτισμός κορυφώθηκε όταν, όπως λέει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο παπάς του έδωσε μια γροθιά με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Ο ιερέας μεταφέρθηκε κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα. Έκανε ακολούθως μήνυση ο πρόεδρος στον παπά του χωριού, ο παπάς στον πρόεδρο και σαν έναν ακόμη κάτοικο και πήγαν όλοι μαζί στα κρατητήρια. Έφτασε άλλος ιερέας από τη Μητρόπολη για να κάνει το γάμο και άλλος για να κάνει τον εσπερινό. Λίγες ώρες αργότερα ο ιερέας ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με τις οποίες εμφανίζεται να έχει αμοιχές στο πρόσωπο και λίγο αργότερα με δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι παραφέρθηκε αλλά δεν χτύπησε τον πρόεδρο. Είπε: έσπρωξα κάτι καρέκλες, τότε ήρθαν όλοι πάνω μου και άρχισαν να με χτυπούν. Έσπρωξα τον πρόεδρο και αυτός έπεσε κάτω. Ήταν και λίγο θέατρο αυτό που έκανε. Σε καμία περίπτωση δεν το χτύπησαν στο κεφάλι. Όταν είδαν οι άλλοι, μάλιστα λέει, τον πρόεδρο κάτω, άρχισαν να μου επιτίθονται και με ακατανόμαστες φράσεις και με χτυπήματα. Εγώ ήρθα στο χωριό με αγάπη για να υπηρετήσω την εκκλησία και τους κατοίκους. Μπορεί ως χαρακτήρας να είμαι λίγο απότομος, αλλά ποτέ δεν έκανα κακό σε κανέναν. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.

Έχουμε πριν από λίγο ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Κασάνδρας για ματαιώσεις προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Αν έχετε κλείσει για να πάτε και αν είστε στη Χαλκιδική ή πάτε από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το Φεστιβάλ Κασάνδρας ενημερώνει το κοινό για τη ματαιώση των παρακάτω προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, επρόκειτο να γίνει μεθαύριο 22 Ιουλίου, τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στις 31 Ιουλίου και τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρας στις 8 Αυγούστου. Αναφέρει δε ότι οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από εταιρείες παραγωγής, οι οποίες έχουν μισθώσει το χώρο του Αμφιθεάτρου Σίβηρης και φέρουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την πραγματοποίησή τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε, αναφέρει το φεστιβάλ, η ματαιώση εντάσσεται σε αλλαγές του συνολικού προγραμματισμού των περιοδιών των παραγωγών και δεν αποτελούν απόφαση ούτε οφείλονται σε υπαιτιότητα του Φεστιβάλ Κασάνδρας. Να ξέρετε λοιπόν, όσοι είχατε προγραμματίσει για να πάτε, δεν θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα, πριν από λίγο, ο Λιονέλ Μέση είπε τα πρώτα λόγια μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ανάρτησή του στα social media. Αναφέρει ότι ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή, ωστόσο επιλέγω να κρατήσω τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας έφερε ξανά στις κορυφαίες εθνικές του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Για μια ακόμη φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και τέλος συγχαίρει την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το κύκνιο άσμα του Λιονέλ Μέση όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, μπλούζες με μακριά μανίκια, παντελόνια μακριά, εντομοαποθητικά, ανεμιστήρες, αντικουνουπικά, όλα φιδάκια. Τώρα που είχε η θερμοκρασία πάρει την ανηφόρα, τα κουνούπια κάνουν την εμφάνισή τους. Εκτός λοιπόν από όλα τα πιθανά τα αίτια για τα οποία τα κουνούπια μας τσιμπούν, οι επιστήμονες βρήκαν ότι υπάρχει ευθύνη και στο χρώμα των ρούχων. Και πλέον το τσιμπήμα των κουνουπιών δεν είναι απλώς ενοχλητικό, αλλά και επικίνδυνο, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει ήδη στη χώρα μας και έχουμε και ένα πρώτο σοβαρό κρούσμα στην Αττική, οπότε δεν είναι μόνο ενόχληση, είναι και προστασία. Τι πρέπει να προσέχετε, τι να μην φοράτε ή τι να φοράτε. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, οι οποίοι δημιούργησαν σε έναν ερευνητικό γυάλινο θάλαμο κουκίδες διαφόρων χρωμάτων, ψεκάζοντάς τες με διοξίδιο του άνθρακα. Πρόκειται για το αέριο που εκπέμπουμε με κάθε εκπνοή. Τα κουνούπια αντιλαμβάνονται πρώτα αυτό, το διοξείδιο του άνθρακα, για να αρχίσουν να κινούνται προς το μέρος μας. Όταν λοιπόν οι επιστήμονες απελευθέρωσαν τα κουνούπια μέσα στο θάλαμο, θηλυκά κουνούπια, μόνο αυτά τσιμπούν, διαπίστωσαν ότι προσελκύονται περισσότερο από την κόκκινη κουκίδα. Ακολουθούσαν οι πορτοκαλί, οι μαύροι και οι γαλάζια. Αντιθέτως, τα κουνούπια αγνοούσαν τις κοιλίδες που είχαν πράσινο, μοβ, μπλε ή λευκό χρώμα. Για να επαληθεύσουν μάλιστα την παρατήρησή τους, οι ερευνητές έβαλαν τα χέρια τους μέσα στο θάλαμο φορώντας γάντια μιας χρήσης ψεκασμένα με διοξείδιο του άνθρακα. Τα άντομα δεν τους πλησίαζαν όταν το γάντι είχε πράσινο χρώμα. Κάποτε πιστεύαμε, λένε οι επιστήμονες, ότι τρία ήταν τα κύρια στοιχεία που προσελκύουν τα κουνούπια: αναπνοή, υδρότας και η θερμοκρασία του δέρματος. Τώρα πια ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα τέταρτο, και αυτό είναι το κόκκινο χρώμα. Οπότε το κόκκινο χρώμα δεν προσελκύει τους σταύρους. Αυτό είναι ένας μύθος, γιατί όλα τα ζώα έχουν αχρωματοψία. Αλλά φαίνεται ότι προσελκύει τα κουνούπια. Με κάποιο τρόπο το αντιλαμβάνονται. Μακριά από τα κόκκινα λοιπόν τώρα.

Λοιπόν, ξέρετε αυτά τα ντρόουν που χρησιμοποιούνται στη Γεωργία Ακριβίας κυρίως για ψεκασμό καλλιεριών ή διασπορά λιπασμάτων και σπόρων. Λοιπόν, ένας αγρότης στην Ινδονησία αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει και με άλλο τρόπο. Με ποιο? Ως αεροπλάνο, ως μέσο μεταφοράς. Έχει ανεβάσει στο social media ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιεί ένα τέτοιο μεγάλο αγροτικό drone για να πετά πάνω από τα χωράφια του και να βλέπει και τι γίνεται και με τις καλλιέργειες. Να, ένας ωραίος τρόπος να βλέπεις πώς προοδεύουν τα σπαρτά σου. Στο βίντεο λοιπόν που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο άντρας φαίνεται να αιωρείται πάνω από το έδαφος, ενώ κρατιέται από το ντρόν, το οποίο τον μεταφέρει με ασφάλεια, είναι δεμένος, πάνω από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του. Οπότε μπορεί να μοιάζει βγαλμένη η εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πραγματική καταγραφή και μάλιστα βλέπω να τον μιμούνται κι άλλοι.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Παρεμβάλλεται η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν θα εδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πειρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκεί που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών του.

0: Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχόλιασε το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, αυτά είναι οι διεθνείς εξελίξεις για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Απλούστερη και πιο ξεκάθαρη γίνεται η διαδικασία επαγωγής στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος από το εξωτερικό για νέους φορολογικούς κατοίκους που επενδύουν στην Ελλάδα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ψηφιακά, ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία. Σε κλίο καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Σε δύο συλλήψεις μιας 25χρονης και ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι, πιθανόν από μαχαίρι, δέχθηκε 16χρονο στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλεταμόνα Πιερίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς, τον τραυμάτισε. Υποστήριξε δε ότι δεν γνώριζε το δράστη και τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν. Ο ίδιος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο κέντρο του Πειραιά στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες μέχρι και αυτή την ώρα δίνουν τιτάνια μάχη για να μην επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα και πολυκατοικίες, ενώ από το σημείο εξακολουθούν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Εκ των συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως είχε διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Οι Βρετανικές Αγγελικές Αρχές ανακοίνωσαν απόψε ότι ένας 28χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Ann Whitcomb. Η 78χρονη γυναίκα που είχε αποχωρήσει από τους συντηρητικούς και είχε ενταχθεί στο λαϊκιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ βρέθηκε νεκρή σε κατοικία σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας στις 9 Ιουλίου, φέροντας σοβαρά τραύματα. Ο 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster στο Λονδίνο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και στη Θράκη. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM Τη ΣΕΡΤ 3.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει

0: Άμεσα να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Tell me what this is all about.

Καλή εβδομάδα να έχουμε, 20 Ιουλίου σήμερα, του προφήτη Λία. Γιορτάζει και ο δικός μας ο Ηλίας, ο Σταμπουλής, ο τεχνικός μας και ηχολήπτης. Χρόνια σας πολλά, μεγάλη γιορτή. Έχει και πάρα πολλά πανηγύρια σήμερα. Αν είστε κάπου που έχει κοντά σας κάποια εκκλησία του προφήτη Λία, να πάτε. Συνήθως γίνεται καλό γλέντι. Σαν να μην φύγατε πολύ από την πόλη, είδα πάρα πολύ κίνηση το νωρίς το απόγευμα. Αλλάζουν οι καιροί. Παλιά τέτοια εποχή, όσοι μέναμε καλοκαίρι στην πόλη, τουλάχιστον βρίσκαμε εύκολα πάρκινγκ. Τώρα ούτε αυτό το προνόμιο απολαμβάνουμε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο και είστε συντονισμένοι στον 102 και θα απολαύσετε για τις επόμενες 2 ώρες την νυχτερινή βάρδια. Σας θέλουμε μαζί μας, θέλουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Περιμένουμε να σας ακούσουμε.

Lose Yourself από τον Eminem. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε, ήταν το soundtrack από την ταινία 8 Mile του 2002. Πρωταγωνιστούσε ο ίδιος ο ράπερ ο Eminem μαζί με την Kim Basinger και την Brittany Murphy, από τις τελευταίες ταινίες της Brittany Murphy πριν αυτοκτονήσει. Η ταινία παλιά θα σας έλεγα ότι ήταν κακή. Τώρα θα σας πω ότι είναι αξιοπρεπέστατη. Την ξαναείδα 2 και 3 φορές ξανά και την είδα με άλλο μάτι. Αξίζει να της δώσετε μια ευκαιρία όσοι δεν την έχετε δει. Έχει κάποια στοιχεία που αξίζουν πραγματικά. Είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια. Παγκοσμίως είχε κόψει δηλαδή εισιτήρια. Και το τραγούδι, το Lose Yourself που ακούσαμε, είχε πάρει και Όσκαρ. Πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ δυνατό, και ήταν και ο γυρισμός του Eminem στα πράγματα. Τον ξαναέβαλε δηλαδή στη μουσική βιομηχανία πολύ δυναμικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια είδηση που δεν μας έριξε από τα σύννεφα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός πολύ καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ. ΔΕΟΣ είναι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, για όποιον δεν ξέρει. Το συγκεκριμένο κύκλωμα, εκτός από τα εικονικά τιμολόγια, είχαν ως χόμπι τη δημιουργία δεκάδων εταιριών. Τις κρατούσαν για πάρα πολύ λίγο. Πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ. Φαινόταν στο κράτος ότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Όμως το ενδιάμεσο αποκόμιζαν εκατομμύρια ευρώ. Η κύρια απασχόλησή τους ήταν τα προϊόντα μαϊμού, που λέμε σε εισαγωγικά. Αντιγράφαν δηλαδή πολύ γνωστές εταιρείες ρούχων και παπουτσιών και διοχέτευαν στην αγορά τα προϊόντα αυτά. Όμως ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Πιάστηκαν στη φάκα του νόμου και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Μέσα στα άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και μια γυναίκα που δήλωνε άστεγη στην εφορία κάθε χρόνο που έκανε τη δήλωσή της. Όμως ζούσε σε μια βίλα 300 τετραγωνικά μέτρα με πισίνα. Αυτές τις βουτιές στην πισίνα τις πλήρωσε πολύ ακριβά το ελληνικό δημόσιο και κατ' επέκταση και εμείς, αφού η συνολική ζημιά προς το δημόσιο ήταν 17 εκατομμύρια ευρώ.

Ήμασταν τυχεροί μέχρι τώρα και δεν είδαμε καύσονες, δηλαδή δεν είδαμε πάρα πολύ ζέστη και έχουμε πάει 20 Ιουλίου. Παρότι οι μετεωρολόγοι μας είχαν τρομάξει στην αρχή του καλοκαιριού, την είχαμε γλιτώσει ως τώρα, όμως έρχεται ένας καύσωνας από την Ιταλία και οι επόμενες 72 ώρες θα είναι πραγματικά δύσκολες για τα περισσότερα μέρη στην Ελλάδα, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο και φυσικά και στην Αθήνα. Μέχρι 42 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σε αυτές τις περιοχές την Τετάρτη που κορυφώνεται ο καύσωνας. Εμείς θα τη γλιτώσουμε με 36-37 βαθμούς θα είναι το ανώτερο και αυτό θα το δούμε και εμείς την Τετάρτη τις μεσημεριανές ώρες. Την Παρασκευή υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα να δούμε σποραδικές βροχές και να πέσει η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 30-31 βαθμούς, οπότε θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και το Σαββατοκύριακο ξανά θα ανέβει η θερμοκρασία με 35 βαθμούς. Έχει βγάλει και οδηγίες από τον ΟΔΗ για να είστε, λέει, πιο προφυλαγμένοι τι πρέπει να κάνετε. Φυσικά να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τις ώρες 12 το μεσημέρι με 4 το μεσημέρι. Θα πρέπει, αν πρέπει να είστε έξω, να φοράτε καπέλο, ρούχα που δεν τραβάνε την ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή κυρίως χρωματιστά και λευκά. Να χρησιμοποιείτε και ομπρέλα, λέει, κάτι που το βλέπω πάρα πολύ γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται περισσότεροι τουρίστες από παλιά και βλέπουμε πάρα πολλούς που κρατάνε κανονική ομπρέλα που έχουμε εμείς για το χειμώνα, την κρατάνε αυτοί για να αποφεύγουν την ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να ενυδατώνεστε συνέχεια, δηλαδή όσο νερό πίνατε σε κανονικές συνθήκες διπλασιάστε το, δεν κάνει κακό έτσι κι αλλιώς. Και θα πρέπει τις βραδινές ώρες να φροντίσετε να υπάρχει κάποιο αεράκι μέσα στο σπίτι. Συνήθως λένε να αφήνετε ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες, αν μπορείτε, γιατί πλέον πάρα πολλοί κόσμος μένει σε χαμηλά σπίτια, ενώ στον πρώτο όροφο, σε ημιυπόγεια, ακόμα και σε ισόγεια. Οπότε είναι δύσκολο να αφήσεις και την προστινή μπαλκονόπορτα. Αλλιώς μετά, ξέρετε, κλείνετε τα παράθυρα, βάζετε το ρουοντίσιον ή τους ανεμιστήρες. Έχει, λέει, εκτοξευθεί η πώληση ανεμιστήρων στην κεντρική Ευρώπη κοντά στο 40%. Χρυσές δουλειές κάνουνε.

Πριν από 57 χρόνια, ο Νίλ Άμστρονγκ πάτησε στη σελήνη, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Με αυτά τα λόγια, λοιπόν, στις 20 Ιουλίου του 1969, ο Νίλ Άμστρονγκ θα αφήσει τη σεληνάκα το Ίγκλ και θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει στην επιφάνεια της σελήνης. Η αποστολή του Apollo 11 μόλις είχε γράψει ιστορία και εκατομμύρια άνθρωποι στη γη έκλαιγαν από συγκίνηση. Πραγματικά, μπορείτε να δείτε κάποια τηλεοπτικά αποσπάσματα από την τηλεόραση εκείνης της εποχής, όπου όλος ο κόσμος στις ΗΠΑ είχε βγει στις μεγάλες πλατείες, δείχνανε σε τεράστιες οθόνες την αποστολή και όταν πάτησε το πόδι του ο Νίλ Άμστρονγκ στη σελήνη, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, κλάματα, φωνές, πανηγύριζαν σαν να μπήκε γκολ στο 90 σε ένα μουντιάλ. Από τότε λοιπόν πέρασαν 57 χρόνια. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Όλα γίνανε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και η πραγματικότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μας λένε οι άνθρωποι της NASA. Όμως οι επιστήμονες έδωσαν και σήμερα τρεις αποδείξεις ότι όντως πήγαμε τότε στη Σελήνη. Ποιες είναι αυτές? Τα εργαλεία που άφησαν οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, τα σεληνιακά πετρώματα που έφεραν πίσω στη Γη από τις αποστολές τους και τρίτον η έλλειψη της τεχνολογίας του 1969 ώστε να σκηνοθετηθεί τόσο πολύ καλά μια προσελήνωση σε ένα στούντιο. Δηλαδή δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα τότε για να φτιαχτεί ένα τόσο άρτιο αποτέλεσμα που να είναι και πιστικό.

Και αφού πιάσαμε τα ιστορικά, ας πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια 20 Ιουλίου, αφού πρώτα ξαναευχηθούμε στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς. Το 1974 αρχίζει η επιχείρηση Ατίλα στο πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν, έκανε δηλώσεις ότι ποτέ δεν θα αφήσουμε τους Τουρκοκύπριους μόνους τους, πάντα θα έχουν την υποστήριξή μας. Το 1934 στη ζωή ήρθε η εθνική στάρ μας, η λαμπερή ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες φυσικά έγιναν τεράστιες στις πρακτικές επιτυχίες. Είναι ηθοποιός με τα περισσότερα εισιτήρια ακόμη και σήμερα. Πήρε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη για την ταινία Μανταλένα. Το 1941 γεννήθηκε ο Περικλής Κοροβέσης, Έλληνας συγγραφέας, λογοτέχνης, ποιητής. Μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων το βιβλίο Οι Ανθρωποφύλακες. Α, σήμερα γενέθλια ο Κάρλος Σαντάνα. Χρήστο, βρες ένα τραγούδι του Κάρλος να παίξουμε αμέσως μετά. Ο Κάρλος Σαντάνα γίνεται 78 ετών σήμερα, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καταγωγή από το Μεξικό, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον 20ο αιώνα, κατάφερε να συνδυάσει τη ροκ μουσική με λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς, έχει βραβευτεί με 10 βραβεία Grammy. Το 1928, σε ηλικία μόλις 32 ετών, αυτοκτονεί ο Κώστας Καριωτάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και πεζογράφους της γενιάς του 1920. Το 1973 απεβίωσε ο Μπρους Λι, Αμερικανός ηθοποιός κινέζικης καταγωγής, φιλόσοφος και κορυφαίος δάσκαλος πολεμικών τεχνών του 20ου αιώνα. Οι ταινίες του έφεραν εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, δημιουργώντας μια μανία γύρω από το όνομά του. Υπάρχουν και πολλές θεωρίες συνωμοσίες ότι ο Μπρους Λι ανήκε στη μαφία, ότι είχε διασυνδέσεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην κυβέρνηση. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για αυτόν τον σπουδαίο δάσκαλο πολεμικών τεχνών κυρίως. Το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Τσαρούχης, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς Έλληνες ζωγράφους και σκηνογράφους του 20ου αιώνα, και το 2017 αυτοκτονεί ο Τσέστερ Μπένικτον, ο κύριος τραγουδιστής του metal συγκροτήματος Linkin Park.

Θα σας πάω στον Πλαταμόνα εδώ στην Πιερία, όχι για καλό σκοπό, για να σας πω πόσο ωραίο νυχτερινή ζωή έχει ο Πλαταμόνας ή πόσο καλές παραλίες έχει, αλλά για ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι, ήταν τα περισσότερα τραύματα. Τρεις μαχαιριές δέχτηκε. Μάλιστα, η μία μαχαιριά ήταν πάρα πολύ κοντά σε κεντρική αρτηρία. Θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί δηλαδή το χτύπημα να ήταν μέχρι και θανάσιμο. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί θα σας πάω από τον Πλαταμόνα Πιερία στην Ιταλία, όπου η Ιταλική αστυνομία κήρυξε τον πόλεμο στις συμμορίες ανηλίκων. Ανέλαβε δράση λοιπόν η κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη, διατάχθη η αστυνομία να κάνει έφοδο σε μέρη όπου ήξεραν όπου υπάρχει παραβατικότητα από ανήλικους. Σε 44 περιφέρειες της χώρας έγινε αυτή η δράση. Δείτε τι βρήκανε. Καταρχήν συνελήφθησαν 47 ανήλικοι. Κατασχέθηκαν 700 κιλά ναρκωτικά, 700 κιλά, 49 περίστροφα με πάρα πολλά πυρομαχικά, 87 μαχαίρια, δεκάδες άλλα αιχμηρά αντικείμενα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν φωνικά όπλα. Ασκήθηκαν συνολικά 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν θα σταματήσουν μόνο αυτό το 48ωρο που έγινε. Γίνονται κυρίως σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα, πλατείες όπου είχαν καταντήσει να ξεκινούν από εκεί να κλέβουν μικρό ποσά, να πουλάνε μικροποσότητες ναρκωτικών, μέχρι να κάνουν επιθέσεις χωρίς λόγο, έτσι απλά γιατί θέλαν, είτε τα καταγράφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η κατάσταση είχε φτάσει στο μη περαιτέρω και στην Ιταλία, όπως και σε εμάς φυσικά, όπως και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο κυρίως στο Νότο. Ακόμα ψάχνουν οι ειδικοί γιατί. Κατά τη γνώμη μου είναι τα πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης που οδήγησαν σε τέτοια φαινόμενα. Τα περισσότερα περιστατικά όμως στην Ιταλία, ενώ πολλοί κόσμος θα περίμενε να είναι στο Νότο που υπάρχει περισσότερη φτώχεια, δεν είναι. Είναι στο Βορρά, είναι στο Μιλάνο, όπου εκεί λέει δρούνε συμμορίες ανηλίκων, 20 και 30 άτομα μαζί, κάνουν μέχρι και ένοπλες ληστείες.

Χθες είχαμε τον τελικό του Μουντιάλ, θα τα πούμε πιο μετά στα αθλητικά, αλλά η ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026 έφερε την ώρα του Ταμείου. Κάναν λοιπόν τον απολογισμό τους οι άνθρωποι της FIFA και τρελάθηκαν, κυριολεκτικά τρελάθηκαν με τα χρήματα που απέσπασαν. Είχαν θέσει ως στόχο τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ ως έσοδα και βγάλαν 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα κέρδη ήρθαν από τα εισιτήρια. Στην αρχή του Μουντιάλ λέγαμε ότι ήταν πανάκριβε τα εισιτήρια για να πας να δεις κάποιον αγώνα στις ΗΠΑ, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν πτώησε αυτούς τους φανατικούς του Μουντιάλ. Γέμισαν όλα τα γήπεδα, σχεδόν το 95% των αγώνων ήταν sold out, το ανακοίνωσε δηλαδή η Ομοσπονδία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκτοξεύτηκαν γιατί έγιναν 104 αγώνες αντί για 64 που ήταν να γίνουν. Τα cooling break, τα διαλύματα που κάνανε οι ποδοσφαιριστές για να δροσιστούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπήρχαν στα γήπεδα των ΗΠΑ, αλλά όλοι ξέρουμε ότι έγιναν για να παίζουν διαφημίσεις σε εκείνα τα δύο λεπτά, έφεραν περισσότερα έσοδα. Και αυτό κάνει πάρα πολλούς να υποστηρίζουν όλο και πιο φωναχτά την πρόταση κάποιων να αυξηθούν ακόμη περισσότερες οι ομάδες που θα πάνε στο επόμενο τουρνουά και να είναι από 48 σε 62. Δηλαδή σε λίγο αυτές που δεν θα παίζουν θα είναι λιγότερες από αυτές που θα παίζουν. Όλα γίνονται στο βωμό του χρήματος, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν αν αυτό κάνει όντως καλό στο ποδόσφαιρο, και μιλάω για τους αθλητές, γιατί και οι αθλητές έχουν κάποια όρια ανθρώπινα. Το είδαμε και σε αυτό το Μουντιάλ. Πολλές φορές βλέπατε ότι μετά το 50, το 50 λεπτό, 55 βαριά, οι αθλητές άρχιζαν και ουσιαστικά περπατούσαν μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και γινόταν τόσες πολλές αλλαγές. Και το επικίνδυνο είναι τι ποδόσφαιρο θα δούμε μέσα στη χρονιά από του Σταρ, αυτού του Βεληνικού που παίξανε τα περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή του Γάλλου, του Αργεντίνου, του Ισπανού, του Άγγλου, θα έχουν τις δυνάμεις να αντέξουν για μια τόσο γεμάτη χρονιά που έρχεται.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πειρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνη που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Κατά τη δευτερολογία του, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, προσθέτοντας ότι εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως θα κάνει μαντάρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχολίασε το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην

0: του 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος, καταργώντας τις περικοπές, προβλέποντας τις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σε κλιοκαύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Σε δύο συλληψίες, μίας 25χρονης και ενός 32χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ αντεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι πιθανόν από μαχαίρι δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμόνα Πιερία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε δε ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν. Νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Εκτός συνόρων, ντρόουν με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ-Χαρίρο, που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, όπως μεταδίδει το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στα ανατολικά του Αρελίμπ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεσμεύτηκε σήμερα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η δέσμευση ήρθε λίγη ώρα μετά, αφότου ο νέος δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι διερευνά το εν λόγω ενδεχόμενο. Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Καθυλωμένες θα παραμείνουν οι πτήσεις της Air France προς το Ριάντ και το Ντουμπάι λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία χθες το βράδυ, οι πτήσεις της προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ θα ανασταλούν ως τις 24 Ιουλίου. Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις για την πόλη των Αραβικών Εμμυράτων, δηλαδή για το Ντουμπάι, αναστέλλονται μέχρι και τις 27 Ιουλίου. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από αυτή την ώρα έως αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις στο μικρό. Μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο.

0: σήμερα.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, νυχτερινή βάρδια, δεύτερη και τελευταία ώρα. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Η Ευγενία μας λέει: ευτυχώς τελείωσε το Μουντιάλ και ησυχάσαμε. Πράγματι, η αλήθεια ήταν ότι κράτησε πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι αν είχατε μία τηλεόραση στο σπίτι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι. Η Μαρίνα μας λέει: να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα στα καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Μάλλον δεν μας ακούς καθημερινά, Μαρίνα. Έχουμε παίξει 2-3 φορές καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Η Στέλλα μας υμνεί για τα πολύ ωραία τραγούδια που παίζουμε και την πολύ ωραία μουσική που έχουμε επιλέξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας επί την ευκαιρία. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και πάμε στο Μουντιάλ. Αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Αν κάποιος άξιζε να κερδίσει αυτό το Μουντιάλ, ήταν η Γαλλία. Ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Ήταν ομάδα με την, τη σημασία της λέξης πραγματικά. Δεν είχε. Περιμέναμε όλοι να δούμε έναν πάρα πολύ καλό Γιαμάλ, δεν τον είδαμε, αλλά δεν χρειάστηκε και να τον δούμε. Λειτουργήσε τόσο πολύ καλά η ομάδα, ανασταλτικά ήταν τέλεια και όποτε χρειαζόταν έμπαινε και το γκολ. Δεν ήταν ομάδα φόβητρο, αλλά ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Έτσι λοιπόν στον τελικό η Αργεντινή πήγε να κλέψει το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά δεν απείλησε καθόλου την Ισπανία, δεν πατούσε καν περιοχή. Ο Μέση ήταν εκτός περιοχής, πήρε ελάχιστες φορές την μπάλα και όταν την πήρε δεν κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του ή να γίνει ο ίδιος απολυτικός. Η Ισπανία είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι έληξε 0-0 στην κανονική διάρκεια, πήγε στην παράταση και εκεί οι Ισπανοί βρήκανε τον γκολ με τον Φεράν Τόρες που είχε μπει ως αλλαγή. Προσπάθησε η Αργεντινή, όταν λέμε προσπάθησε, κράτησε λίγο περισσότερο την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και έτσι στέφτηκε πρωταθλήτρια κόσμου η ομάδα της Ισπανίας. Δίκαιο ξαναλέω το αποτέλεσμα, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την αξία του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι ο πόνος είναι αφόρητος και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές, αλλά αντικειμενικά η Αργεντινή έφτασε ως τον τελικό με κάποιες ανατροπές, αλλά τις έδωσαν χώρο οι άλλες ομάδες. Αν δεν τις δίναν χώρο, δεν νομίζω ότι θα είχε φτάσει ούτε καν μέχρι τους 4. Η Αίγυπτος δηλαδή μπορούσε να την αποκλείσει, αλλά φοβήθηκε το μεγαλείο του Μέση. Οι Ισπανοί αντίθετα δεν το φοβήθηκαν και έτσι για ακόμη μια φορά σήκωσαν το πολυπόθετο τρόπαιο. Δίκαια, όπως είπαμε, μεγάλη αποτυχία της διοργάνωσης ήταν για ακόμη μια φορά οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν κατάφεραν και δεν άντεξαν αυτό το μόνιμο άγχος που έχουν να σηκώσουν ένα τρόπο σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Αποτυχία μπορούμε να πούμε και τη Γαλλία, γιατί το ταλέντο δεν έλειπε, αλλά προπονητικά και σε επίπεδο συνεργασιών οι παίχτες δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και πολύ καλή και ευχάριστη έκπληξη κατ' εμέ ήταν η Νορβηγία που έδειξε ότι έχει και πάρα πολύ μέλλον στη διοργάνωση.

Έχουμε μια μουσική παραγγελιά, Χρήστο. Θέλω να βρεις ένα τραγούδι από τους James, το Σενιωρίτα. Μέχρι να το βρει ο Χρήστος, πάμε να δούμε ότι έγινε ρεκόρ τηλεθέασης για το Μουντιάλ στην ΕΡΤ. 92% έφτασε η τηλεθέαση. Μέσο όρο είχε 67% το κανάλι της ΕΡΤ την ώρα που έδειχνε τον τελικό. Στους άντρες το ποσοστό αυτό ήταν 72,2. Όμως 92% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε έστω και 5 λεπτά από τον μεγάλο τελικό. Θα σας πω εγώ που είχα μια εμπειρία. Ήμουνα σε ένα μουσικό φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκυριακό και την ώρα του τελικού όλοι, μα όλοι, είχαν στο κινητό τους μέσω Netflix, το έβλεπαν, κοιτούσαν λίγο το κινητό, απολάμβαναν τη συναυλία. Λίγο το κινητό, απολάμβαναν τη συναυλία. Και την ώρα του γκολ, όλοι πανηγύρισαν φυσικά. 1.200.000 θεάσεις είχαμε στο Netflix την ώρα του Μουντιάλ. Πολύ πετυχημένη διοργάνωση, ξαναλέω, και τηλεοπτικά. Παρότι διαμαρτύρονταν στην αρχή ότι τα μάτς δεν έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάποιες χώρες δεν είναι τόσο ικανές για να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, δεν υπήρξε μάτς που είχε τηλεθέαση κάτω από 30%. Άρα κάτι δείχνει αυτό. Το κοινό θέλει να βλέπει μπάλα όλο το χρόνο. Δεν ξέρω αν γίνεται και αν είναι καλό, αν στο τέλος, δηλαδή σε βάθος χρόνου, αυτό θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή χειρότερο, αν δηλαδή θα κουράσει το κοινό, όπως έγινε κάποτε με το μπάσκετ. Υπήρχαν πάρα πολλές διοργανώσεις ευρωπαϊκά και ελληνικά παιχνίδια στο μπάσκετ και κάποια στιγμή χάθηκε το ενδιαφέρον του κόσμου. Αυτό θα το δείξει η ιστορία.

Ο Kevin Keegan, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών. Όποιος πρόλαβε και τον είδε στα χρόνια που ήταν πάνω στην ακμή του, ήταν ένας επιθετικός που όταν έφτανε η μπάλα σε αυτόν μέσα στην περιοχή, μία στις δύο κατέληγε στα δίχτυα. Από τους καλύτερους επιθετικούς που έχει βγάλει το αγγλικό ποδόσφαιρο, είχε διαγνωστεί από τον περασμένο Ιανουάριο με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή. Πάτησε τα 75 έτη. Ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το 1951 και αγωνίστηκε σε 750 παιχνίδια με συλλόγους. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ. Κέρδισε τη χρυσή μπάλα 2 φορές, το 1978 και το 1979, ενώ σπουδαία ήταν και μεταγραφή του στο Αμβούργο. Πραγματοποίησε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και εκεί με πάρα πολλά γκολ. Ήταν αξιόλογος και σαν προπονητής, κυρίως όταν έκατσε στον πάγκο της Newcastle το 1992. Ήταν προπονητής της Fulham, της Εθνικής Αγγλίας για 2 χρόνια. Παραιτήθηκε μάλιστα μετά από μία ήττα από τη Γερμανία και είχε κάνει και κάτι δηλώσεις ότι ντρέπεται για τους ποδοσφαιριστές μου, δεν μπορώ να το αντέξω σαν Άγγλος αυτή την ήττα και παραιτήθηκε. Και τελευταία φορά που έκατσε πάγκο ήταν το 2005 στη Manchester City. Μεγάλη απώλεια για τους ποδοσφαιρόφιλους. Ήδη τα μηνύματα που βλέπουμε στα social media τον αποχαιρετούν όλοι με πολύ σπουδαία λόγια. Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτές τις στιγμές. Φαντάζομαι ότι αυτοί περάνε πάρα πολύ δύσκολα. Το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τεράστιο, αλλά καλό θα είναι, αφού το ζήτησε κιόλας η οικογένεια, να σεβαστούν λίγο περισσότερο τους οικείους του.

Αυτό το τραγούδι το ακούμε και το ξανακούμε κάθε φορά που βλέπουμε το Rocky 4 και το αναφέρω γιατί το Νοέμβριο εμείς οι φαν των ταινιών Rocky θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με αυτές τις ταινίες. Θα δούμε δηλαδή τη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε πριν γίνει πολύ γνωστός, όταν πήγαινε από στούντιο σε στούντιο και παρακαλούσε να διαβάσουν το σενάριο που είχε γράψει και δεν το έδινε κανείς σημασία. Μάλιστα το μοναδικό γραφείο παραγωγών που κατάλαβε ότι το σενάριο για το Rocky είναι ένας πραγματικός θησαυρός του είχε προτείνει 10.000 δολάρια για να αγοράσει το σενάριο αλλά να μην παίξει ο ίδιος στην ταινία και ο Rocky ο οποίος ήταν πανφτωχός, λίγες μέρες πριν είχε πουλήσει μέχρι και το σκύλο του για να βγάλει μερικά δολάρια και να περάσει την εβδομάδα του, αρνήθηκε και τους είπε ότι ούτε για όλα τα εκατομμύρια του κόσμου δεν θα είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία και τελικά η ιστορία τον δικαίωσε. Και από τον Σιλβέστερ Σταλόνε και το Rocky θα σας πω στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στο Νεοχώρι Καρδίτσας όπου πιάστηκαν στα χέρια ο παπάς του χωριού με τον κοινοτάρχη. Σύμφωνα με πληροφορίες η ένταση ξεκίνησε όταν έγινε γνωστό ότι στον ίδιο χώρο, στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας θα γινόταν το γλέντι για το πανηγύρι του προφητηλία, αλλά την ίδια μέρα ο παπάς είχε κλείσει να κάνει ένα γάμο. Οπότε άρχισαν να λογομαχούν οι δύο άντρες και ξαφνικά γυρνάει ο παπάς του χωριού και ρίχνει μια γροθιά στον κοινοτάρχη, τον ξαπλώνει στο έδαφος, μπήκαν στη μέση οι άνθρωποι να τους χωρίσουν, ευτυχώς έγιναν μηνύσεις και ο ένας μήνυσε τον άλλον και ο άλλος, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφαιθούν προσωρινά ελεύθεροι μέχρι την εμφάνισή τους ενώπιον του, δηλαδή θα απολογηθούν για ό,τι έγινε. Και η Ιερά Μητρόπολη μερίμνησε για την αποστολή ενός άλλου ιερέα μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να τελεστεί κανονικά το μυστήριο του γάμου και οι υπόλοιπες θρησκευτικές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες μέρες. Καλό θα είναι, παιδιά, όταν εκπροσωπούμε ο μεν την πολιτική ζωή του τόπου και ο δε τη θρησκευτική ζωή του τόπου, να δίνουμε και το καλό παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα.

Διαβάζω εδώ ότι μια ελληνική εταιρεία, για να ξέρει τι κάνει ο υπάλληλός της στις ώρες που δεν εργάζεται, του είχαν βάλει έναν ειδικό πομπό στο αυτοκίνητό του για να βλέπει πού πηγαίνει. Απίστευτα πράγματα. Και πολύ σοβαρή καταγγελία. Θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες μέρες θα σας πούμε περισσότερα. Πάμε να δούμε τι έκανε η πολύ αναμενόμενη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που έκανε και μια δήλωση και είπε ότι για αυτή την ταινία έχει κουραστεί πάρα πολύ και δεν θέλει να ξαναδεί κινηματογραφική κάμερα για τα επόμενα 3 χρόνια. Φαντάζομαι ότι δύσκολα θα κρατήσει τον λόγο του Κρίστοφερ Νόλαν. Σίγουρα θα επιστρέψει πιο μπροστά στα κινηματογραφικά πλατό για να μας χαρίσει άλλο ένα αριστούργημα. Στην Ελλάδα η Οδύσσια έχει κόψει περισσότερο από 150.000 εισιτήρια. Γίνεται ένας κακός χαμός. Βάζουν προβολές μέχρι και στις 2 ώρα το μεσημέρι. Γεμίζουν όλες οι αίθουσες όλες τις μέρες. Ειδικά την πρώτη μέρα, την Πέμπτη, που άνοιξε για το ευρύτερο κοινό, δεν υπήρξε εισιτήριο ούτε για δείγμα. Εξαντλήθηκαν όλα. Πάνω από 150.000 εισιτήρια στην Ελλάδα το πρώτο Σαββατοκύριακο είχαν να δούνε τέτοια πράγματα στο ελληνικό box office χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Τι έκανε όμως παγκοσμίως? Ήδη μέσα στις πρώτες μέρες έχει συγκεντρώσει 264 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύρια σε έσοδα. 1 δισεκατομμύριο ξεπέρασε και η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, το Μάικλ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Οδύσσια θα το σπάσει πολύ εύκολα αυτό το νούμερο. Και ακούγεται ότι ήδη η εταιρεία παραγωγής έχει υπογράψει συμβόλαια για να γυριστεί του χρόνου σειρά, και τα γυρίσματα θα γίνουν στην Ελλάδα και στην Αρμενία. Ένας κύκλος επεισοδίων που θα μας δείχνει κομμάτι-κομμάτι την ιστορία. Τώρα, αυτοί που είδαν την ταινία έχουν διχαστεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα αριστούργημα, κάποιοι λένε ότι είναι από τις χειρότερες ταινίες που έχουν δει. Εγώ θα σας πω ότι μου μετέφερε φίλος που βλέπει πάρα πολύ κινηματογράφο και τον εμπιστεύομαι. Μου είπε λοιπόν ότι αν πας προετοιμασμένος να δεις ένα έπος, θα απογοητευτείς. Αν πας για να δεις μια χολιγουντιανή ταινία, θα φύγεις εκστασιασμένος. Είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο των ταινιών που βλέπουμε τελευταία στο Hollywood. Δεν πάω για να μάθω την ιστορία της Οδύσσιας. Θα έπρεπε να την ξέρω, και το λέω αυτό γιατί 6 στους 10 έγινε μια μικρή έρευνα στη χώρα μας, ότι 6 στους 10 δεν ξέρουν την Οδύσσια, αλλά ξέρουν να κρίνουν τον Κρίστοφερ Νόλαν που πείραξε την Οδύσσια του Ομήρου. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι μιλάμε για ταινία. Δεν είναι τα πράγματα στο μυαλό του σκηνοθέτη έτσι όπως τα έγραψε ο Όμηρος. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σκηνοθέτης. Μπορεί να παρέμβει και να κάνει ό,τι θέλει. Πάτε να δείτε την ταινία. Είμαι σίγουρος ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν βάζει έτσι την υπογραφή του σε κάτι που δεν θα είναι σίγουρα καλό. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Πήγε καλά, νομίζω, από ό,τι φάνηκε και από τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που για 2 ώρες φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας και αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Η φωτιά καίει μακριά από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απειλή για οικισμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Στο μεταξύ, σε κλίο καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Νωρίτερα σημειώθηκε μπουρίνη στα Βρασνά που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους αλλά και στη Δράμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσε το κόμμα να τρέχει σαν οι εκλογές να είναι αύριο και επανέφερε το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας ότι η Κυριακή της Κάλπης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Η πατρίδα χρειάζεται καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες και ένα σταθερό.

0: Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, ισχυριζόμενος ότι οι πολίτες ίσως δεν δουν τη μείωση στην αντλία, αλλά αλλιώς θα βλέπανε αύξηση. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και στο σούπερ μάρκετ με μια συμφωνία για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξύ τα στέωστα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως θα κάνει μαντάρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εξαφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχολίασε το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, φταίνει οι διεθνείς εξελίξεις. Για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Κατατέθηκαν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργεί την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σε δύο συλλήψεις, μιας 25χρονης και ενός 30διάχρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για τη διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι, πιθανόν από μαχαίρι, δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμόν Απιερίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαβληκτίζονταν. Ο 16χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Εκτός συνόρων, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητή που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ενημέρωσή τους, το ΕΞ αναφέρεται ότι στις 11 ώρα Ελλάδος, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκεγκς. 6 νεκροί είναι ο απολογισμός ουκρανικών πληγμάτων στην περιφέρεια Μπέλογκρον της Ρωσίας, ενώ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Καθυλωμένες θα παραμείνει πτήσεις της Air France προς το Ιάτ και το Ντουμπάι λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, οι πτήσεις της προς το Ιάτ θα ανασταλούν ως τις 24 Ιουλίου, ενώ οι πτήσεις της προς Ντουμπάι έως τις 27 Ιουλίου. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Αποκλεισμένο είναι το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Oh, my lover, yeah, yeah.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.